Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Σου φορτίο βαρύ ευαρύθησαν, είπε με, προσώρωσαν και σάπησαν με ολοπαίσμα προσώπου της αφροσύνης. Ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε έως τέλος όλη την ημέρα σκεδροπάζουμε πορευόμενοι, όταν ψωέμαι πλήσισαν τα μεγμάτων και στην ίαση της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Και είδε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατ' ελεπέμει η ισχύς μου και το φως των θαλών μου και αυτού κρέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και γνιστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζονται ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ο κυκών και ως ο άλλος ο κανήγων το στόμα αυτού και γινόμενος άνθρωπος ο κακούν και ο έχωνε το στόμα αυτού ελεγμού που την ψυχή ήλπισα, σε είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου. Τι είπαν μήποτε επιχαρώσουν με εχθροί μου και να σου αληθύνει πόδας μου και με μεγάλο λιμόνισαν ότι εγώ εις μάστεγας έτοιμος και οι άλλοι γιδόν ενώπιόν μας ήδη απαντός ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ερμηνεύσω υπέρ της αμαρτίας μου. Δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέων υπέρ εμέ και επληθύνησαν νησούντες μαδί τους. Για να τα αποδιδώντε μου κακά, αντιαγαθών διαβαλών με πει κατά δύο γονά καθοσύνη. Μην καταλήβει μικρή ο Θεό μου, μη αποστήσει απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κυρία τη σωτηρία μου. Μην καταλήβει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσει απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κυρία τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέρου θρύζει, δίψει έτσι ψυχή μου, που απλώσει εισάγμα, γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ότι σε το Αγίου όφης του την δύναμή σου και την δόξα σου, του κρίσμα το λαιό σου περζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσε τη ζωή μου και την όνομα τη αρώτα χείρα μου. Ω αξιέτο και ποιότη επιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Η μνημονιβόν σου επιστρομνή με τη όρθια σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερίγω σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβονται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, τη ελεύθερη στα κατώτατα τη γη παραδοθήσουν τι χέρε νοφέα μερίδε αλλοπέκοντα ούτε. Ο δε βασιλεύ εφανθήσετε επί το Θεό, επινεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό του νεφράγη στόμα δελουμενάδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων είσαι ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερίκων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την νίκια ή και σε αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Σε θέτων οποιών σου προσευχή μου πλήνω το ου σου στη λέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστην μετά των καταπενώντων εις λάκων, εγνήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν υπήρξε ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύντας εν τάφων του καμνίστης έρθει και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ο λάκο κατά τάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Δεμέ επιστρίχω θυμό σου και πάντα στους μετούρους μου σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρονα στους γνωστούς μου απ' εμού ήθεντο με βδέλημα αυτής. Παρεδόθεν κι ούκ ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στέντησαν από πτωχίας. Και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διαπέντασα προς εντασχείρας μου. Μη τη νικλή ποιή θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσου τέση. Μη ειδίκε τέτοι στον τάφο το λαιό σου και να ελθιά σου αντιαπολία. Μη γνωστή στην τοσκότητα θανοσιά σου και δικαιοσύνη σου μεγή επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να την Κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απέ μου. Καθώ είμαι εγώ εγκόπου σε γνεότητό μου. Ψωθεί δε ταπεινώθην και ξυπορήθη. Απ' εμέ δε ήρθαν νέο οργιά σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκροντα από εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου ημέρα, εκεί έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου, προσευχήν μου κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντό μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και με υπελανθάν μου πάστα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώσο σου, τον λειτουργούν ακυφαρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώνει να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί θεό ο ητού νιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, κύριο, για κρίμα πάσα τη οδικουμένη, Εγνώρισε τους οδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ουκ εις τέλος οριστήσεται ο δέος των αιώνα μεν ιεί. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησιν ημίν, του δέκα της αμαρτίας ημών τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού εμπροσπαθουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν να το λέει αποδεσμών εμάκρανα εφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρησε ο Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως ο άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήρθε είναι αυτό και όχι υπάρξει και ο πνός του πνευντόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και δικαίως είναι αυτού η ποιήση αιώνης φυλάω στη διαθήκη είναι αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούσει τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάχουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τέλει θεία σου εισάχουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις Κρίστη μετά του δούλου σου, δικαιωθεί ενώπιό σου πάζων. Ότι κατά δύο εξ εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε έμε σκοτεινή στου νικρού αιώνου και κυρία σε επέμε το πνεύμα με νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου, ποιήμαση των χειρό σου μελέτων. Διεπέδασε προ έτα χειρέ μου, ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάγουσο μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Γουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου την πισή ήλπισα. Νωρισόν μη κύριε οδόν ανή πορεύσου με την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξολού μου και τον θεό μου κύριε που σε κατέφυγαν. Διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και του όνοματό σου κύριε ζήσει με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψου στην ψυχή μου και το ελαίο σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Επολύ πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Σάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθε στη κρίση μετά του δούλου σου. Σάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθε στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύ και αή και ει αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Εν της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του μικρών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Εν της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών καλήν οίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Ευσεβούς ημών έθνους πας της αρχής και εξουσίας εν αυτό. Και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Με της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελεήσου.
2: Περ πλεών των οδηπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Κυρίου δεηθώμε. Πέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης τρίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
3: Αμήν.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ, Κύριε.
2: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

0: πάντα τα έθνη και γλωσσάνουμε και το ονόματι Κύριου ημιν άμην αυτούς, Θεός, Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή.

Αγάθη συνείδηση, ιεροπρεπό ενδυσάμενο, ειν τη σα εκ του σκεύου τη εκλογή τα απόρριτα και την πίστη τηρήσα στο

0: Ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθενομαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και σωέ στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Λέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλειώσου και κατά το πλήθος των νικηλμών σου εξάλειψαν το ονομήμά μου. Επιπλέον πλήν τον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ εινός και για αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικείς ενδοκρινές θέσαι. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία σηκήσει σε μη μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς μη ισόπο και καθαριστήσου με πληνείς μη και υπερχιώνα λευκανθήσου μη. Κουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα μου θες εγκαίνησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα του Άγιον μη αντανέλησα απέ μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξών με. Διδάξαν όμως τα σωδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψου σου. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στερίου σου μόσχου.
1: Άσομεν το Κυρίο το διαγαγόντε των λαών αυτού εν ερήθρα θαλάσσι. Ότι μόνος εν δόξος δε δόξαστε.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τιμή Μαργαρίτε, όφθητε το στέφανον φεδρύνοντες της επτής εκκλησίας, αθλοφόροι Χριστού γενναιότατοι.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ίστραψαν των δογμάτων,

0: Λόγεται σε αυτό ημών, σώσον δε είσαι εσύ.
1: Μακάριος εξελέξου και προσελάβω, Κύριε, όταν πείσιν δικαίαν, έρτης του πείσιν δικαιότατε, ακατακρίτων λόγε, τους προς εμεταστά.

0: καθένε εναθλήσας αυτό προς ενήνυκτε.
1: Πρεσβείες των μαρτύρων σου, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, θανάτων των θάνατων του Χριστού και πάθηση πάθος μιμισάμενη των σεπτών, οι μάρτυρες πάντης της εν Θεού και μακαρία ζωής ετυχών.
0: Ε ψυχέ αυτών εν αγαθήσα,

0: Τον οικετών σου, τους εκλεκτής σου, συναρρύθμισον.
1: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, είσαι τέκουν οδόξιστε και χαράσι την μακαρία και εκτιμένη διαγωγήν, μετάδος πλουσίως της εις δούλου.

0: ο χάριτη θεία καταυγαστής, κατάβγασο μάκαρο των υμνούντε σε τα σπιχά. Και σα συνέθε ο πνεύστου διδασκαλία Διονυσία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νόος καθαρότητη και ψυχή στον επουρανίον δια κόσμοντας αστραφάς, μαθήν ηξιώτε.

0: όλων δημιουργό, εξ ού την σάρκα Θεομήτωρ, την ημετέρα νυμφιάσατο.
1: Προς στερεώς σας λαούς τους ουρανούς και την γη επί υδάτων εδράς σας πολλών στερεώς όλων προς τίμνου της λογίας σου, Κυρίε. Άγιε του Θεού προσδέψατε επί ρημώντας, μη σαράς θυσίας και θητέας στερεωτά τη γνώμη, απ' προς ψάμινη θυσία καθαρωτά τη λόγο του τη θέντη γεγόνωση. Άγιε του Θεού προσδέψατε επί ρημών, ανανεούντες λόγεις, ιερουργείς τους παλαιοθέντας, πεντείς παθήμασι, του αναπλάσσοντος κόσμου θύμαθετε, απεφάνθητε. Άγιε του Θεού προσδέψατε επί ρημών, ή της προφήτης πρώτερων προφανώς δεδομένη χάρη στο Παναγίου Πνεύματος, του συσχετάς επεσχάτων θείων χαρισμάτων ενέπλησε. Μακάριος εξελέως και προσελάβω, Κύριε, χωρίς αγίης με σύνταξον ο Θεός, τους πιστός του βίου μεταχωρήσαντας και παραδείσου πολίτας ποιήσουν διάφατον έλεος. Υπεραγία Θεοτόκης όσων εμάς, ο μηδαμού χωρούμενος Ιησούς, ασθενοχωρήτως την συγκατόκησην υγειασμένη γαστέρα άκραντε Παρθένη και Κύριος.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου. Καθαρθέντες της πάλε προγονικής πτώσεως δια του βαπτίσματος και της αναγεννήσεως, ρίθρισε μάτοντε της εαυτών ραντισθέντες, το Χριστό μακάριοι συμβασιλεύεται. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Ο νεκρός εκουσίως κατατεθείς μνήματι και τους κατοικούντας εν τάφης ανακαλούμενος σώτερ ευδόκησον, ους εξ ημών προσελάβω, εν σκηνές δικαίων σου τούτους αυλίζεστε. Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, υπέρ της εσπλαχνίας της θεϊκής δέσποτα και της συμφιός νοουμένης σου αγαθότητος, παρακαλούμενος αμαρτημάτων την λύσιν παράσχων της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον. Πέρα Αγία Θεοτόκες όσων ημάς, σαρκωθείς εγκαστρό σου και γεγονός άνθρωπος, ο διαφερόντος υπάρχον μόνος φιλάνθρωπος σώζει τον άνθρωπον εκ των πυλών του θανάτου. Θεομήτωρ άχραντε μόνοι πανύμνητε, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουρανίων αψίδων, υπεραθρησώσιε των υπερκοσμίων τας τάξης και τα στρατεύματα και τας λαμπρότητας, ψυγορίας των λόγων και πανσόφης φράσεις πάσιν εστράνωσος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υψηλής θεωρίας εμφορηθείς ένδοξε, τι των ονομάτων των θείων πάσαν ανάπτυξην εθεολόγησας, Τριαδικός Θεολόγος, γεγονός τη χάρη τη Θεό μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νεκρουθείς της παρούση και προς Θεόν έρωτη και φιλοσοφία συντόνος, εγυμνασάμενος και υπέρ έννοιαν ζωοποιών χαρισμάτων θεοφόρων όργανων Πάτερ γεγέννησε και νίκια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Γεωργία Παρθένη και Παντουργού Πνεύματος, σώμα το δεσπότη των όλων εκαρποφόρησας, ενώ κατέκρινε την αμαρτία του κόσμου και ζωήν επί

0: Λαβουσώσουν ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Ατράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξα δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως τους καίους υπάρχων της εκλογής, απεικόνισμα Θείων ως αληθώς, τα Θεία μυστήρια εκδιδάσχεις το Πνεύματι και φωτίστης τη χάρητη της Θείας ελάμψεως, να στον

ευνοητού, Διοφέγγος Λιχνία Χρυσοφαΐς, Ασπηλέα μόλυντε, Παναμόμητε Δέσποινα, τη σκοτεινή ψυχή μου τυφλού, τυφλό του σαν πάθεση.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τας ουρανίους διαβάς πύλασεν πνεύματι μαθητευθείς των υπερτρίσουρ ουρανούς θάσαντιν Αποστόλο Διονύσιε των Αρήτων. Εμπλουτιστής πάσης γνώσης και κατήβγασας τους εν σκότια γνωσίας πριν καθεύδοντας, διοκράζομεν χέρις Πάτερ,

0: Ο Άγγελος εξ ανθρώπων αρετές χρηματίσας, ο Μέγας Διονύσιος πάσαν, ως υπόπτερος εμοιήθη το νουν την ουράνιο γνώσιν. Διο άσμασιν ως άγγελον τιμήσομεν, βοώντας προς αυτόν τι αυτά. Χαίρε ογνούς Χριστόν δια Παύλου, χαίρε πολλούς προς Χριστόν επιστρέψας. Χαίρε πολύ Θεός κοινής ολετήριον, χαίρε Θεογνώστου βουλής σκοπευτήριον. Χαίρε βίβλος Θεοχάρακτος μυστηρίων θησαυρέ, χαίρε πίναξ Θεομόρφωτε και διόπτρα ουρανού. Χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατήδες, χαίρε ότι προθήμους δι' αυτόν σφαγιάστη. Χαίρε πηγή βλιστάνουσα άφεσιν, χαίρε ερανής κυλένουσα άνιαν. Χαίρε οδός απλανής σωτηρίας, χαίρε φραγμός ασεβών παροδίας. Χαίρις Πάτερ Παγκόσμιε.
1: Χαίρις Πάτερ Παγκόσμιε.
0: Την τρίτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Τέμνη κεφαλήν και το λοιπόν ως μέγα, άρας γαραυτή Διονύσιε τρέχεις. Μυθείς Διονύσιε τρίτη κεφαλήν θέες αίρων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορουστικού και Ελευθερίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου και των συναυτό οκτώ μαρτύρων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβδάπτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χωζεβίτου, Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέη.

0: Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σε ενούσι, πάσε δυνάμεις των ουρανών και

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός, ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση την ημών ο καθήμινος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσα και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελεησόν με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμηθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γενος που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων του όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου ηθιμάς καθάπιν ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποθα συνετισώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμεν της δικαιώμασής σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την Υιοθηνή δέησιν ημών το Κυρίο αντιλαβούσον ελέησον και διαφυλάξιν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Διελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πίσω των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών.

0: Λοιπόν, χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέος ημών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στη δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των

0: Χριστό ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μάρτυρες Χριστού οι αητητοί, νικήσαντες την πλάνη τη δύναμη του Σταυρού, απολάβετε την χάρη αιωνίως τη ζωή τυράννων, απειλάσου και πτωήθητε βασάνισε κι ζώμενοι εφραίνεστε και νυν τα αίματα ημών γεγονέν οι αμάτωντας ψυχάς ημών πρασβεύσατε του σωθήνετας ψυχάς ημών.
2: Ο δαμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού τον θώρακα της πίστεως εν της άμενη καλός και το τύπο του Σταυρού καθοπλήσαντε σε αυτούς στρατιώτες στενώσαν οι δείκτητες.

Του εθαύστος εν ο Κύριος, τι μας καλέσομεν Αγίοι, Χερουβήμ ότι ημίν επαναπαύσα το Χριστό, Σεραφείμ ότι απαύσωσε δοξάσετε Αυτόν, Αγγέλους το γαρ σώμα αποστράφητε, δυνάμεις ενεργείτε εν της θαύμαση. Πολλά ημών τα ονόματα και μίζωνα τα χαρίσματα. Πρεσβεύσατε τους οθήνετας ψυχάς ημών.

0: πνεύματος, πάσα προς τούτης δε απληστή ανάγνοια να συμπαθεί, τρόπον ασυνείδητον, γνώμη και σώσον με.
1: Αγαθόν το έχεις ομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου, ύψιστε το αναγγέλει το πρωί το λεόν σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αιώνα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και μη αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθή συνείδησιν, ιεροπρεπώς ενδυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της

0: εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Με της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: Ερ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επ' της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτουριστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεό τόπου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επιτρέπεις η πάσα δόξα τιμή.

0: Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμί.

Ημέρες εκείνες, εν τες Αθήνες εκδεχομένου αυτού του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούντι, κατήδωλον ούσα την πόλη. Διελέγετο μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβωμένης και εν τη αγορά, κατά πάσαν ημέραν προς τους παριτυγχάνοντας. Τίνες δε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων, συνέβαλον αυτό και τίνες έλεγον. Τι ας θέλει ο σπερμολόγος, ούτως λέγει, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύσινε, ότι τον ίσουν και την Ανάσταση ευγγελίζετο αυτής, επιβαλωμένητε αυτού επί

σούλα λουμένη διδαχή, ξενίζοντα γαρ τίνα, εις φέρεις εις τα ακοάσιμον. Βουλόμεθα ουν γνώνε, τι αν θέλει ταύτα είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευχαίρουν οι λέγυντοι και ακούειν καινότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αριού Πάγου Έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δίδεσαι, δύσι δε μονεστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα

ο νουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός, ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ουκ και χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ και χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προς δε όμενος τίνος, αυτός διδου πάση ζωής και πνοήν κατά πάντα. Επίησέται εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν, επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζήτην των Κύριων. Η άραγε ψηλα φύσιαν αυτών και εύριεν και γέου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Ιάν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και έσμεν, ως και τίνες των καθημάς ποιητών ερήκαση, του γάρ και γένους έσμεν. Γένος ούν υπάρχοντες του Θεού, ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός και νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρείος όρισε πίστην παρασχών πάσην αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν, εχλέβαζον ιδέ υπον, ακουσόμεθα.

Το καιρό εκείνο εν διδάσκων ο Ιησούς και ήσαν καθημένοι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ήσαν ελιληθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ, και δύναμις Κυρίου είναι στο ιάστε αυτούς. Και ιδού άνδρες φέροντες επικλίνεις άνθρωπον ως ειν παραλληλημένους, και ζήτουν αυτόν εις εγκέιλ εις εγκίν και θύνε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες δια πίας εις συνέγκουσιν αυτόν δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτόν σι της κλίνη δύο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού, και ειδών την πίστη αυτόν είπεν αυτό, άνθρωπε αφέοντες ε αμαρτίες σου, και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τις εστιν ούτως ως λαλή βλαστημίες, τις δύνατε αφιένα αμαρτίες ημί μόνος ο Θεός. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστί ευκοπότερον ύπιν αφέοντες ε αμαρτίες σου, ύπιν έγειρε και περιπάτη. Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων έτη πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, ετι βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ,

0: Υπό τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτουριστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων

0: Τας θύρας, τας θύρας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός του αιώνα αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και

πατή το πω τη σποτεία ή γρυφαιού ανέκφερο σε περινόητου αόρατο, ακατάληπτο ή ανωσάφο, ον σύ και μνησιό και το πνεύμα το άγιο. Σύ εκτομιώντο ημά παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστη σα πάλιου καπέ τη πάντα ποιών. Έω ημά τον ανών ανοίγαγε στη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλου, αν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μνησιό και το πνεύμα τη σου το αγίου, υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευρυσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρών ημών δέξαστε καταξίωσες και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και εμβριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Είναι η μακρολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθε και ειδεύουμε. Κατάπευσε το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και τα προκείμενα δωρατά αυτά. Και ποιήσω το μεν άρτον του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέει το ποτρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν.

εις βασιλείας σου νόμου πληρωμένης παρησία την προσεμείς κρίμαης κατάγκου, έτσι προσφερωμένης την λαϊκή τάφτη λατρεία, των επίστην απαυσαμένων προπατώρων πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη,

0: ημών, ως και εμείς αφίεμεν τη οφελέτης ημών, και μη συνέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από το πόνιρου.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

Πρόσθεσ Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικηρίου και από θρόνο δόξη βασιλείου και θέση του Αγίασι ημάς, όνον τον Πατρί συγκαθήμενος, και ο διημήν ορατός συνών και καταξίωσον εγκρατεά σου χειρί, μετά διημήν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το ματολό και λέησον, ο Θεός ηλάστη τίμη το ματολό και λέησον, ο Θεός ηλάστη τίμη το ματολό και λέησον,

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω τούτο αυτό εστί το άχαρντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέω μου όμως ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εγνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακλείτως με τα σκήν του αχράντος σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς τίαν κοινωνίαν, πλαστοργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Πυργάρι υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδες. Σου δείπνω σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάρτης εχθρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλε μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλος όλης της ομολογός εμνίσθητή μου Κύριε εν τη Βασιλεία. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρας γάρ εσύ τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νου τρέφει ξένος. Έθελ ξασπόθωμε Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου και εμπληστήνε την ενσύ στριφής καταξίωσον είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ανάξιος, ή αν γάρ τολμήσως εν εισελθύνης των υφώνα, όχι τον μελέχη του κέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό τον αγγέλο σου. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γίνεται το Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάρτης εχθρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλε μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σ' όλης θύσου μόλογώσει, νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγίας Μός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Λέησον Κύριε, λέησον Κύριε, λέησον Πατερά, Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούντας η Κυρία και η Άνωση επισυμπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς θα τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατέλειψη ημάς σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύσης της άρχου σου ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τι πάσα δώσε αγαθή και παραδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν κατά βρέξη του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

0: Κύριε και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νη και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητροσημών Θεοδόρος Βασίλης Άρτης, των Αγίστων Ρωσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, Φωτιστό Ρώσων των Ενηγείς Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκοπέδες και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Εδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αριοπαγίτου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς, διαφύλα της Πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και των μαρτύρων Ορουστικού και Ελευθερίου, των μαθητών αυτού, Ξύφη Τηλιοθέντων. Ο Άγιος Διονύσιος ζούσε στην Αθήνα την εποχή των Αποστόλων. Καταγόταν από οικογένεια πλούσια και αρχοντική και είχε αποκτήσει τόση σοφία και τόση αρετή με τα μέσα που του παρήχαν οι επιστήμες των αρχαίων Ελλήνων, ώστε είχε εκλεγεί μέλος του εννεαμελούς Αρείου Πάγου που αποτελούσε το ανώτατο δικαστήριο και τη διοικητική συνέλευση του Δήμου των Αθηναίων. Όταν ο Μέγας Απόστολος Παύλος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήλθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην Αθήνα, ο Διονύσιος τον κάλεσε να λάβει τον λόγο στον Άριο Πάγο. Από το ύψος του βράχου αυτού που προεξέχει πάνω από την πόλη των Αθηνών, ο πτωχός κοινοποιός διέλυσε τις σοφιστίες των φιλοσόφων και έδειξε καθαρότατα στους Αθηναίους ότι ο άγνωστος Θεός, για τον οποίο η φυσική λογική τους είχε δώσει μία ασαφή υπόνοια, είναι ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, και ότι ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός, αυτός εδιδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Τους εδίδαξε επίσης ότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού και εκλήθη να γίνει κοινωνός της ζωής του Θεού εν Χριστώ Ιησού, το Υιό Αυτού, το σαρκοθέντη δι' ημάς και αναστάντη εκ νεκρών, και το πάλιν ερχομένο κρίνε τους ανθρώπους. Ακούοντάς τον να ομιλεί για Ανάσταση νεκρών, η πλειονότητα των ακροατών, με τη διάνοιά τους εσκοτισμένη από τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης σοφίας, χλέβασε τον Απόστολο Παύλο. Ωστόσο, τα λόγια αυτά περί ζωής αιωνίου άγγιξαν την καρδιά κάποιων από το ακροατήριο, οι οποίοι ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Ακούγοντας την αφήγηση των θείων παθών του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και τα σημεία που συνέβησαν μετά το θάνατό του, ο σοφός Διονύσιος θυμήθηκε ότι μερικά χρόνια πριν, όταν βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με άλλους σοφούς, παρακολούθησε μία έκλειψη ηλίου η οποία κατέλυε όλους τους νόμους της αστρονομίας. Είχε ανακράξει τότε «Ή ο Θεός πάσχει ή ήλθε το τέλος του κόσμου». Προετοιμασμένοι κατά αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουν εκείνον τη βουλήση του οποίου ιτώνται οι νόμοι της φύσεως, ο Διονύσιος και ο διδάσκαλός του Ιερόθεος άκουσαν με προθυμία τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά από καιρό ο Παύλος έφυγε σε νέες περιοδίες και άφησε τον Άγιο Ιερόθεο επίσκοπο Αθηνών. Ως ένα αιτός που μπορεί να κοιτάζει κατάματα τη λάμψη του ηλίου, ο Ιερόθεος διείσδιε σταθεία μυστήρια, ελάχιστα όμως αποτύπωσε γραπτός, προτιμώντας να μοιεί προφορικά και κρυφίλως τον μαθητή του Διονύσιο στις άρρητες θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Μετά το θάνατο του Ιεροθέου, ο Διονύσιος έγινε με τη σειρά του επίσκοπος Αθηνών και έλαβε εκ Θεού το χάρισμα να αποκαλύπτει γραπτός την υψηλή διδαχή των διδασκάλων του σχετικά με την άφατο απειρία της Θείας Φύσεως, στην οποία ταιριάζουν μόνον αρνητικές και αντινομικές εκφράσεις, η λεγόμενη αποφατική θεολογία και τον ανεξάντλητο πλούτο της Θείας Αποκαλύψεως μέσω των θείων ονομάτων και ενεργειών, καταφατική θεολογία. Περιέγραψε πόσο αισθητός και ο νοητός κόσμος ενώνονται εν το Θεό σε μια μεγαλειώδη ιεραρχημένη διάταξη. Εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας από τον Επίσκοπο έως τον Μοναχό αντικατοπτρίζει επί γης της εννέα τάξης των αγγελικών ταγμάτων και διανέμει το Θείο Φως σύμφωνα με τον βαθμό καθαρότητος εκάστου πιστού. Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι ήταν ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος με χριστιανικό ένδυμα, η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, φωτισμένη από τις φωτεινές ακτίνες της διδασκαλίας του, πιστεύει ότι ο θείος Διονύσιος οπωσδήποτε δανείστηκε και χρησιμοποίησε τη φιλοσοφική γλώσσα της εποχής του, ανατρέποντας όμως τελείως τις θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής φιλοσοφίας. Χρησιμοποιώντας αυτό το τέχνασμα για να καταδείξει ότι η μορία του Σταυρού εμόρανε την σοφία του κόσμου, σε όλα τα έργα του διακηρύττει ότι εκείνος, ο οποίος είναι πέραν παντός ονόματος και πάσης ουσίας, ο κατοικών απαθός εις των υπέρφωτων γνώφων, εφανερώθη εν σαρκή, δια να μας καταστήσει κοινωνούς του απροσίτου φωτός του.
Ο Διονύσιος έφτασε σε τόσον υψηλό βαθμό θεωρίας, ώστε αξιώθηκε να συναριθμηθεί μετά των Αποστόλων και μυστηριακώς μετεφέρθη όπως εκείνοι στα Ιεροσόλυμα για να κυδεύσουν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Επέστρεψε κατόπιν στην Αθήνα και έμεινε εκεί αρκετό καιρό προσιλητίζοντας τους εθνικούς και καθοδηγώντας με σύνεση το πνευματικό του πίμνιο. Προς το τέλος της βασιλείας του Νέρονος, περί το 68, λέγεται ότι ο Διονύσιος μετέβη στη Ρώμη για να κάνει έναν απολογισμό των Αποστολών του στον Απόστολο Παύλο. Παρευρέθη στο μαρτύριο του Μεγάλου Αποστόλου και κατόπιν επανέκαμψε στην Ελλάδα. Επέστρεψε ξανά στη Ρώμη την εποχή που Πάπας ήταν ο Άγιος Κλήμης και κατόπιν εντολής του ξεκίνησε με τους μαθητές του, τον πρεσβύτηρο Ρούστικο και τον διάκονο Ελευθέριο, για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στη Γαλατεία. Και αφού εκήρυξε τον Λόγο της Αληθείας σε διάφορα μέρη, ο Άγιος Διονύσιος εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, που την εποχή εκείνη δεν ήταν παρά μία μικρή κομμόπολη βυθισμένη στο σκότος της άγνοιας και της ειδωλολατρίας. Έκτισε μια εκκλησία όπου τελούσε τα Θεία Μυστήρια και εκήρυτε τα Μεγαλεία του Θεού. Εκεί έκανε πολλά θαύματα και οι μαθητές του πολλαπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ισπανία. Η φήμη του Αγίου Διονυσίου κίνησε το φθόνο του δαίμονα που έβαλε την σκέψη στον αυτοκράτορα Δομητιανό ότι εκείνος ο Έλληνας επίσκοπος που κήρυτε τον νέο Θεό επιθυμούσε να δημιουργήσει αναταραχή και επεδίωκε να υποκινήσει το λαό σε εξέγερση εναντίον του αυτοκράτορα. Ματέως προσπάθησαν να πείσουν το Διονύσιο και τους συντρόφους του να απαρνηθούν το Θεό για τον οποίο ζούσαν και επιθυμούσαν να πεθάνουν. Με μεγάλη λοιπόν χαρά έμαθαν ότι καταδικάστηκαν σε αποκεφαλισμό. Ο Θεός δεν αρκέστηκε να δώσει στον Άγιο Μάρτυρα το χάρισμα της θεογνωσίας και της διδασκαλίας, θέλησε επίσης να δείξει μέσω του μάρτυρος ότι δια της πίστεως οι χριστιανοί νικούν το θάνατο. Αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος προς κατάπληξη όλων των παρευρισκομένων, πήρε το κεφάλι στα χέρια του και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μια γυναίκα ενάρετη, ονόματι Κατούλα, στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο και τίμιο λείψανο. Η τιμία κάρα του Αγίου Διονυσίου φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου, στο Άγιον Όρος, στην οποία τη δόρισε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, 10ος αιώνας.

Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόκτιστος ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, Επισκόπου Αλεξανδρίας και των μαθητών αυτού Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου, Χερίμονος των Διακόνων. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε στους χρόνους των αυτοκρατόρων Βαλεριανού και Γαλλιεινού, 253-268. Μαθητής του Οριγένους χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Αλεξάνδρεια και διαδέχθηκε τον Ηρακλά το 231 στη διεύθυνση της περίφημης κατηχητικής σχολής της Πόλεως. Το 248 χειροτονήθηκε επίσκοπος Αλεξανδρίας. Λίγο μετά ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών και τον ακολούθησε επιδημία και εμφύλιος πόλεμος. Ο επίσκοπος κρύφθηκε και από το αναχωρητήριό του ενεθάρρυνε με επιστολές τους χριστιανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην πίστη και στην ελπίδα. Τον Δεκέμβριο του 249 ο νέος αυτοκράτορας, ο Δέκιος, εξέδωσε διάταγμα προς όλους τους πολίτες επιβάλλοντάς τους να θυσιάζουν στους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Διονύσιος εγκατέλειψε τότε την πόλη και αναζήτησε κρυσφύγετο πρώτα στην Μαραιότιδα και κατόπιν στην έρημο της Λιβύης. Όταν κόπασε ο διωγμός, επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια και προσπάθησε να αναστηλώσει την εκκλησιαστική ζωή, αντιμετωπίζοντας με διάκριση όσους είχαν λυγίσει μπροστά στην απειλή του διωγμού και επιθυμούσαν να μετανοήσουν. Με τη δύναμη του λόγου του πολέμησε την πλάνη των εθνικών και τα χιλιαστικά κινήματα που διαστρέβλωναν τις Θείες Γραφές, δίδαξε ορθώς την πίστη στην Αγία Τριάδα και κατεδίκασε τον Οβατιανό, η σχισματική διδασκαλία του οποίου ξεκινώντας από τη Ρώμη είχε απλωθεί σε πολλές εκκλησίες. Καθ' όλη τη διάρκεια της επισκοπικής του διαπημάνσεως δεν έπαυσε να ενδυναμώνει την καθολική εκκλησία εν αγάπη και υπήρξε μεσολαβητής μεταξύ του Πάπα και του Αγίου Κυπριανού στο ζήτημα του βαπτίσματος των αιρετικών. Επί βασιλείας Βαλεριανού διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια κάποιος Εμιλιανός, ο οποίος δίχως χρονοτριβή διέταξε να φέρουν στο δικαστήριο ενώπιόν του τον Άγιο Διονύσιο, τους μαθητές του, καθώς και τους πιστούς που είχαν έλθει από τη Ρώμη με σκοπό να τους αναγκάσει να αρνηθούν τον Χριστό. Καθώς αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, δηλώνοντας ότι πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις, ο έπαρχος τους εξόρισε σε ένα χωριό στα σύνορα της ερήμου της Λιβύης, ονόματι Χεφρό, απαγορεύοντάς τους κάθε συγκέντρωση, συζήτηση ή σχέση μεταξύ τους ή με άλλους πιστούς. Παρότι ο επίσκοπος ήταν άρρωστος, τον υποχρέωσαν να φύγει δίχως αργοπορία. Όταν έφτασαν στον τόπο της εξορίας, τους λιθοβόλησαν και τους κακομεταχειρίστηκαν πολλαπλώς. Ο Θεός όμως τους χάρισε μεγάλη παρηγορία με την παρουσία μεγάλου αριθμού αδελφών που έφτασαν εκεί από την Αλεξάνδρεια και την Ήπεθρο. Ακόμη και εκεί άνοιξε μίαν θύραν του λόγου του και πολλοί ειδωλολάτρες της περιοχής προσέρχονταν για να ακούσουν τη διδασκαλία του Αγίου Επισκόπου, με αποτέλεσμα η εξορία του Διονυσίου να πάρει τη μορφή ιεραποστολικού έργου. Μαθαίνοντάς το, ο Εμιλιανός τους μετέφερε στην περιοχή της Μαραιότιδος, την οποία λιμένονταν φωνιάδες και ληστές, και τους εγκατέστησε σε διαφορετικά χωριά, όπου καθένας τους υπέφερε πολλά δεινά. Υπευλήθησαν εκ νέου σε λιθοβολισμό και έμειναν έγκλειστοι σε ένα μέρος στεγνό και ανθυγιεινό επί 12 έτη. Εκεί, αφού αγωνίστηκαν μέχρι τέλους τον καλόν αγώνα και διατήρησαν την πίστη, ο Μέγας Διονύσιος και ο Γάιος εξεδίμησαν προς τις ουράνιες μονές. Οι διάκονοι Ευσέβιος και Φαύστος και ο πρεσβύτερος Μάξιμος ελευθερώθηκαν από την εξορία και διήλθαν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους, επισκεπτόμενοι τους ομολογητές της πίστεως και προσκυνώντας τα ιερά λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Ο Ευσέβιος έγινε επίσκοπος Λαοδικίας, ενώ ο Μάξιμος διαδέχθηκε το Διονύσιο στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξανδρίας.

0: Ο Άγιος Μάρτης Θεαγένης πυρίτε λιούτε. Ο Άγιος Μάρτης Θεότεκνος λήθης βληθής τελιούτε. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης ο Χοζεβίτης, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, εν ειρήνη τελιούτε. Ο Όσιος Ιωάννης ήταν γόνος αρχοντικής και πλούσιας οικογένειας και καταγόταν από τις Θήβες της Αιγύπτου. Έλαβε το μοναχικό σχήμα από τον παππού του, ο οποίος είχε στο μεταξύ καρή μοναχός και ξεκίνησε για τα Ιεροσόλυμα. Καθώς είχε ανατραφεί σε περιβάλλον μονοφυσιτών και δεν αναγνώριζε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος, 451, Θεία Δύναμη τον εμπόδισε να εισέλθει στο Ναό της Αναστάσεως και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Την επόμενη νύχτα άκουσε μέσα στον ύπνο του μια φωνή να του λέει: «Αυτά παθαίνουν οι αιρετικοί που χωρίστηκαν από την κοινωνία της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον ζωοποιό Σταυρό του Σωτήρος». Μόλις ξύπνησε, ο Ιωάννης, πλήρης κατανήξεως, έτρεξε στο ναό, όπου με ταπεινή μετάνοια ομολόγησε την Ορθόδοξη πίστη. Αφού προσκύνησε τα ιερά σκηνώματα, επέστρεψε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί για κάποιο διάστημα ώστε να πάρει την ευλογία του πνευματικού του για να εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη. Επιστρέφοντας στους Αγίους Τόπους, βρήκε ένα μικρό σπήλαιο σε έναν ορεινό και δυσπρόσιτο τόπο που λεγόταν Χοζεβά, όπου εγκαταστάθηκε για να ζήσει μόνος μόνο το Θεό. Έτρωγε μόνον ότι του πρόσφερε η τριγύρω ισχνή βλάστηση και θα είχε παραμείνει άγνωστος μεταξύ των ανθρώπων αν ο Ανανίας, ένας γνωστός ασκητής της περιοχής, στον οποίο είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο παιδί για να το θεραπεύσει με τις προσευχές του, δεν το έστελνε από ταπείνωση στον Ιωάννη τον Αιγύπτιο. Αφού έψαξαν πολλοί οι γονείς του παιδιού, βρήκαν το σπήλαιο του Ιωάννη και τον οικέτευσαν να τους βοηθήσει. Εκείνος δεν μπορούσε να αρνηθεί να υπακούσει στο θείο αυτό σημείο. Επειδή όμως θεωρούσε ότι ήταν ανάξιος να ζητήσει τέτοια χάρη από το Θεό, έδιωξε το πονηρό δαιμόνιο στο όνομα του Ανανία. Από τότε, ο Όσιος απέκτησε μεγάλη φήμη στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που προσέτρεχαν από παντού για να ζητήσουν τη βοήθεια και την πρεσβεία του. Μετά από καιρό χειροτονήθηκε χωρίς να το θέλει η επίσκοπος Κεσαρίας. Οι φροντίδες και οι περισπασμοί που συνθέονται με το αξίωμα δεν τέριαζαν στον εραστή αυτόν της ησυχίας και σύντομα παρετήθηκε για να επιστρέψει στην έρημο. Και εκεί όμως δεν βρήκε την ησυχία των πρώτων ετών, αφού όπου πήγαινε οι πιστοί τον ακολουθούσαν και ζητούσαν σημεία και θαύματα τα οποία ο Θεός επιτελούσε απαντώντας στις προσευχές του δούλου του. Λάμποντας σαν επίγειο άστρο, ο Όσιος Ιωάννης έφτασε σε μεγάλη ηλικία και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 3 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 42 π.Χ., λαμβάνει η χώρα η μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Σαν σήμερα, το 1675, 700 Μανιάτες αναχωρούν και εγκαθίστανται στην Κορσική. Αργότερα θα ακολουθήσουν και άλλοι. Από τότε και για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ελληνικό στοιχείο διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ιστορία του νησιού. Σαν σήμερα, το 1866, θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Στις 3 Οκτωβρίου του 1878 υπογράφεται η Σύμβαση της Χαλέπας μεταξύ Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως. Ένα σημαντικό βήμα για την Ένωση έχει πλέον συντελεστεί. Στις 3 Οκτωβρίου του 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η Ρωμαιοκαθολική θεολογία τι λέει για τη σταυρική θυσία του Κυρίου? Κατά τη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής θεολογίας, η θυσία του Κυρίου έχει υπεραρκή αξιομισθία. Πρώτον, διότι τα παθήματα του Χριστού, παθήματα του Θεού σαρκή, είχαν άπειρη αξιομισθία. Και δεύτερον, γιατί ο άνθρωπος στον οποίο εφαρμόζεται η αξιομισθία αυτή είναι όν πεπερασμένο, άρα και η ενοχή του είναι ομοίως πεπερασμένη. Από την άλλη, κάνοντας διάκριση μεταξύ ενοχής και ποινών, φρονεί ότι μόνον η ενοχή και οι ποινές των πρώτου βαπτίσματος αμαρτιών συγχωρούνται, ενώ για τις μετά το βάπτισμα απαιτούνται πρόσκαιρες ποινές του αμαρτωλού και εδώ και στο καθαρτήριο πυρ. Τις πρόσκαιρες αυτές ποινές μπορεί να συντέμνει ή και να τις έρει κατά βούληση η Εκκλησία. Τις αντιλήψεις της αυτές η Ρωμαϊκή Εκκλησία στηρίζει και στον εξής συλλογισμό. Αφού της αξιομισθίας του Κυρίου δεν κοινώνησαν όλοι οι άνθρωποι, συνεπές είναι να υπάρχουν αδιάθετα περισσεύματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εκκλησία για την πλήρωση του Ταμείου των Αξιομισθιών, του Χριστού και των Αγίων, στο οποίο στηρίζονται οι περίφημες λυσίπινες αφέσεις, συγχωροχάρτια. Τα διδάγματα της αυτά η Δυτική Εκκλησία στηρίζει κυρίως στο χωρίο της Γραφής προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 5, στίχος 15. «Η γάρτο του ενός παραπτώματι η πολύ απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη τη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσεν». Στο χωρίο όμως αυτό γίνεται θεωρητικά σύγκριση της ενοχής του προπατορικού αμαρτήματος με τη χάρη που απέρευσε από την ηλαστική θυσία του Χριστού. Λέγεται δηλαδή, αν η αμαρτία του Αδάμ οδήγησε τους πολλούς, όλους, στο θάνατο, πολύ περισσότερο και βεβαιότερο έκανε τη σωτηρία η χάρη του Σταυρού. Η σύγκριση λαμβάνει πρακτική σημασία ευθύς ως το υποτιθέμενο περίσσευμα της δωρεάς του έργου του Χριστού σχηματίσει το ταμείο της περισσεύουσας αξιομισθίας που αποτελεί τη βάση των αφέσεων. Περί αυτού όμως σε προσεχές μας ερώτημα.

Από την άλλη, οι Ρωμαιοκαθολικοί, για να στηρίξουν τη διάκριση ποινών αιώνιων και πρόσκαιρων, παρουσιάζουν και παραδείγματα ανδρών, Μωυσής, Δαβίδ, Ααρών, οι οποίοι, αν και συγχωρήθηκαν από το Θεό, όμως επευλήθηκαν σε αυτούς πρόσκαιρες ποινές. Αυτό είναι βέβαια αληθές. Όμως, οι επιβληθήσεις αυτές ποινές δεν είχαν χαρακτήρα ικανοποιητικό, ήταν παιδαγωγίες του Θεού, φάρμακα τα οποία αποσκοπούσαν στην ηθική των αμαρτωλών βελτίωση. Αυτό φρονεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διάκριση τέλος αιώνιων ποινών, τις οποίες στο μυστήριο της μετανοίας συγχωρεί ο Θεός, από τις πρόσκαιρες για τις οποίες πρέπει τιμωρούμενος ο αμαρτωλός να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη, οδηγεί στο άτοπο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν θέλει ή δεν μπορεί να συγχωρήσει την αμαρτία σε όλη της την έκταση, ιδέα βλάσφημη και υβριστική για το μέγεθος της αγάπης και της Χριστότητας του Θεού.

Τι διδάσκουν περί θανάτου και ηλαστικής θυσίας του Χριστού ορισμένες προτεσταντικές παραφιάδες, Σοκινιανοί και Αρμινιανοί? Στις αιρέσεις αυτές είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο ορθός λόγος, εφαρμοζόμενος στο χώρο της πίστεως, μπορεί να καταστρέψει την ουσία και το μυστηριακό χαρακτήρα των χριστιανικών αληθιών. Προτού όμως αποδιοργανώσουν τα δόγματα περί θανάτου και ηλαστικής θυσίας του Χριστού, οι αιρέσεις αυτές αποδιοργάνωσαν ήδη το χριστολογικό δόγμα της πίστεως. Νιώθοντας όπως και οι Νεστοριανοί, δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν πλήρης και τέλειος Θεός, αλλά απλός άνθρωπος με τον οποίο ενώθηκε αργότερα ηθικά ο Θεός. Στη βάση αυτή κτίζονται στη συνέχεια οι πολλές ατοπίες και οι αλογίες του συστήματος αυτών. Ας τις δούμε συνοπτικά. Ο θάνατος ενός ανθρώπου, έστω κι αν αυτός είναι ενωμένος με το Θεό, δεν έχει από μόνος του τη δύναμη να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη και δεν αρκεί να εξηλαιώσει τα αμαρτήματα τόσων μυριάδων ανθρώπων που έζησαν πάνω στη γη. Αν όμως αυτό ήρκεσε, δεν οφείλεται στη θυσία του Χριστού καθε αυτήν, αλλά στο ότι, μιας και προσφέρθηκε σε αυτόν από τον Υιόν του, ευδόκησε ο Θεός στην άμετρη αγάπη του να την αποδεκτεί και να συγχωρήσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Άπορο βέβαιο είναι πως ο Άγιος Θεός δέχτηκε μία θυσία που δεν είχε καμία αξία λυτρωτική και στη βάση της ικανοποιήθηκε από αυτή και εξάλειψε την ενοχή και τις ποινές των αμαρτωλών ανθρώπων.

Η θυσία του Χριστού δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη και να συγχωρήσει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Μία τέτοια ικανοποίηση δεν έχει νόημα. Αυτός που ικανοποιείται, αφού πάρει αυτό που θέλει, δεν χαρίζεται στον οφειλέτη. Ο Πανάγαθος Θεός παρουσιάζεται να μην μπορεί, χωρίς ικανοποίηση, να συγχωρήσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ομοίως η θυσία του Χριστού δεν μπορεί να επεκτείνει την αξιομισθία της και σε άλλους αμαρτωλούς ανθρώπους, απλούστατα γιατί οι οφειλόμενοι στην αμαρτία ποινή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταφέρεται σε άλλους. Έπειτα ο Κύριος δεν απέτησε τη Θεία Δίκη σε όλη της την έκταση, αφού υποστά στο θάνατο αναστήθηκε εκ των νεκρών. Ο θάνατος του Χριστού έχει ηθική και παιδαγωγική μόνο σημασία. Δι' αυτού ο Κύριος δίδαξε τους ανθρώπους σωτήρια διδάγματα περί χάριτος, μετανοίας, αγιασμού και αιώνιας ζωής, καταστήσας σαφές ότι ο θάνατος είναι ασφαλής οδός, οδηγούσα στην Ανάσταση και τη δόξα, αναρρυπίζοντας την ελπίδα των πιστών για τη μέλουσα σωτηρία και το συνδοξασμό τους με τον Χριστό στη Θεία Βασιλεία. Είναι ενδεικτικό ότι για τους αιρετικούς αυτούς το μόνο λυτρωτικό αξίωμα του Χριστού είναι το προφητικό, στο οποίο υπάγονται τα άλλα δύο, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Τα τελευταία αυτά αξιώματα περιεδήθη ο Χριστός μετά την ύψωσή του στη δόξα του Θεού. Από όλα αυτά γίνεται σαφές πως η άμετρη χρήση του ορθού λόγου στα δόγματα της πίστεως μπορεί να καταστρέψει το μυστηριακό λόγο του Θεού.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορείτικες μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι ήμεθα στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον και γεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρρυθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι όταν συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθη τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό.

Πάθιαν, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέσεις ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν τον χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, επροπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας. Και μάλιστα, εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο, και ενώ πήγε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί, και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό. Και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της Χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδερφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων.

0: διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μία γυναίκα να χτυπά το καγγέλο, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός, το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλον τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που περίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακουή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοιες στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, στις εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «Εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκανα και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που της έκαναν, μόνο που τα σκέφτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστη, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου, που είπεν ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγαινε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφαίνονταν τόσο όρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες. Και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι. Και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς, και τον πήρα στο μοναστήρι. αλλά δεν είχε γιατρό του Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και εννοείται στο κελί του, ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μουνάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές παιδί μου ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων, που όπως λέει και το απολυτικιό του και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ Καντουνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε, ενώ διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο δισκάριο είδε το Χριστόν και κοιμημένον, είδε το σώμα του όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζε το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνε το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά αδελφοί μου είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της γλυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος. Και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουν για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουν, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αναδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε στον παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα? Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίο στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού. Και την τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια την εξ ύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού που διακονεί το Ευαγγέλιο, τη λειτουργική ζωή, την πνευματική ζωή, την καλλιέργεια των χριστιανών. Με την ευλογία του Κυρίου μας πάντα Ιησού Χριστού, με τη χάρη του Αποστόλου Πέτρου που ερμηνεύουμε, συνεχίζουμε την ερμηνεία της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου. Μίλησε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, όπως θυμάστε, για τη συμπεριφορά των χριστιανών. Πρέπει να είναι αγία. Αυτή η συμπεριφορά μας ξεχωρίζει από τους ανθρώπους του κόσμου. Ο χριστιανός είναι προσεκτικός στη συμπεριφορά του. Δεν προσβάλλει κανέναν, δεν υποτιμά κανέναν. Τιμά όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι είναι εικόνες του Θεού. Παιδιά του Θεού Πατέρα. Τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια της επιστολής στο στίχο 17 του δευτέρου κεφαλαίου. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Μεταφράζουμε. Όλους να τους σεβαστείτε. Την αχριστό αδελφότητα να την αγαπάτε, τον Θεό να τον φοβάστε και τον Άρχοντα να τον τιμάτε. Πάντα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οφείλουμε να τους τιμάμε, λέει ο Πέτρος. Και ο πιο κοινωνικά κατώτερος στα μάτια του Θεού είναι σπουδαίος. Και ο πιο αμαρτωλός είναι άξιος τιμής. Δεν πάβει και ο τελευταίος άνθρωπος να είναι εικόνα, πιθανόν παραμορφωμένη, πιθανόν λερωμένη, πεσμένη, αλλοιωμένη, πάντως εικόνα του Θεού που επιδέχεται διόρθωση. Όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατόν να σωθούν αν βρεθούν κάποτε υπό την επίρρεια της χάριτος και με ταπείνωση δεχτούν την επίσκεψη του καλέσμα του Θεού. Κάθε άνθρωπος αξίζει όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Εκτός από την τιμή που αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους, ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, οφείλει ιδιαίτερη αγάπη και στενότερο δεσμό στην αδελφότητα. Στη λειτουργία όταν πηγαίνουμε λέμε υπερπάσεις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα δεν είναι μόνο μια σύναξη μοναχών ή μια σύναξη ιεραποστολικής αδελφότητας. Πρόκειται για μια καινούρια σχέση όλων των χριστιανών που έφερε ο Κύριος. Όσοι πιστοί δηλαδή αποτελούμε μια οικογένεια. Έχουμε κοινή πίστη, κοινή ελπίδα, κοινά ιδανικά. Για τις δύο εξουσίες τις οποίες ανήκουν οι χριστιανοί, για την ουράνια και την επίγεια, ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Δηλαδή τον Βασιλιά, τον Κοσμικό Άρχοντα οφείλουμε να τον τιμάμε ως εν υπεροχή όντα, όπως ακούσαμε και λίγο παραπάνω και όπως ακούμε και από τον Παύλο στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Να τον τιμάμε, όχι να τον φοβόμαστε. Ο καλός άρχοντας δεν είναι φόβος των καλών, είναι φόβος των κακών. Επομένως οι χριστιανοί δεν έχουν λόγο να τον φοβούνται. Μόνο το Θεό φοβούνται, διότι μόνο ο Θεός μπορεί και την ψυχή και το σώμα απολέσει εν τη γηαίνει. Με τα λόγια των Βασιλέα τιμάτε, ο Απόστολος Πέτρος διδάσκει να δείχνουμε υπακοή στην εξουσία, όχι φυσικά σε όσα τυχόν ασεβή και άτιμα επιτάσσει η εξουσία ή επιτάσσουν οι αντιχριστιανικοί νόμοι. Παρέχουμε την τιμή που αρμόζει στην καλή εξουσία. Όσο για το φόβο του Θεού, πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: οι χριστιανοί που φοβούνται το Θεό, αυτοί με τον έχουν το φόβο του Θεού και το φόβο του Θεού ως αρχή σοφίας και ως θεμέλιο ασάλευος στην καρδιά τους, κάθε αρετή την κατορθώνουν και φτάνουν στην τέλεια αγάπη του Θεού που διώκει από αυτούς κάθε φόβο ανθρώπινο και θεϊκό, όπως λέγει ο Ιωάννης. Η τέλεια αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, παρενεί εδώ τους πιστούς να διατηρήσουν τη δοξολογική προσκύνηση και το λατρευτικό δέος αποκλειστικά και μόνο για τον Θεό, περιορίζοντας έτσι το βασιλιά στα φυσιολογικά πλαίσια του επίγειου άρχοντα προς τον οποίον οφείλεται η κοινή για όλους τους ανθρώπους τιμή. Στους κόλπους της Εκκλησίας η τιμή μεταβάλλεται σε αγάπη, σε αδελφότητα. Η διάκριση ανάμεσα στην τιμή σε όλους και στην αγάπη στους εν Χριστώ αδελφούς έχει την εξήγησή της. Δηλαδή, η αγάπη αναπτύσσεται φυσιολογικά στο χώρο όπου πνέει το Άγιο Πνεύμα, όπου οι χριστιανοί ενώνονται ένα Άγιο Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Η βίωση της αγάπης σε αυτό το χώρο
κάνει σιγά σιγά την επέκτασή της σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε τον κόσμο αληθινά και ουσιαστικά, δεν συμφωνούμε με τον κόσμο, τον αγαπάμε όμως, και το κήρυγμα της αγάπης για μια πανανθρώπινη χριστιανική κοινωνία δεν είναι ουτοπία. Αγαπητοί ακροατές, το φόβο του Θεού τον συνιστά ο Πέτρος και στις σχέσεις κυρίων και δούλων, λέει στο στίχο 18, «Υικέται, υποτασσόμενοι εν παντή φόβο της δεσπότες, ου μόνο της αγαθής και επιηγέσιν, αλλά και της κολλής», μεταφράζουμε, «με πρέποντα σεβασμό να υποτάσσονται οι υπηρέτες τους κυρίους τους, στα αφεντικά, όχι μόνο σε όσους είναι καλοί και ευγενικοί, αλλά ακόμα και στους δυστροπούς κυρίους». Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται παράξενη η θέση αυτή του Πέτρου. Επιπόλαιη ματιά θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο χριστιανισμός και το Ευαγγέλιο είναι υπέρ της δουλείας. Να θυμηθούμε όμως τρεις διαπιστώσεις εμπροκειμένου. Πρώτον, η μία, πουθενά στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχουν υποτιμητικές εκφράσεις για τους δούλους. Δεύτερον, οι δούλοι είναι ισότιμα μέλη της Εκκλησίας. Τρίτον, η υποταγή των δούλων στους κυρίους δεν σημαίνει αναγνώριση του θεσμού της δουλείας, αλλά είναι συγκατάβαση στο τότε σχήμα του κόσμου εν ώψη της αλλαγής που επιφέρει η παρουσία του Χριστού. Και αυτό τι σημαίνει? Ο Κύριος, το αφεντικό, αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Ο δούλος αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Και αυτομάτως Κύριος και δούλος γίνονται αδελφοί. Και αυτομάτως όλα καταλήγουν στην αδελφοποίηση, στην αχριστό αδελφότητα. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι πρωτοπόρος στην κατάργηση των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους, ανάμεσα σε δούλους και ελευθέρους. Ας διαβάσουμε μερικοί το τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας και τρίτο κεφάλαιο προς Κολοσσαΐς, να δουν ποιος κατήργησε τις διακρίσεις και τους ρατσισμούς και ποιος έφερε την αληθινή ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Ο χριστιανισμός λοιπόν κατήργησε τη δουλεία, όχι με το ζόρι, όχι με τα όπλα, αλλά κάνοντας τους δούλους και τους κυρίους αδελφούς εν Χριστώ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Φιλήμωνα επιστολή: «Υπέρ ενός δούλου παρακαλεί τον Φιλήμωνα να δεχτεί τον Ονίσιμο το δούλο, πώς, όχι ως δούλον, υπέρ δούλων, θα τον δεχτείς ως αδελφών αγαπητών». Να η νέα διαφορά. Τότε γιατί ο Πέτρος στο στίχο που εξηγούμε τώρα προτρέπει τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους? Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, απευθύνεται σε χριστιανούς δούλους. Όποιος έχει δεχτεί τη χάρη και έχει αναγεννηθεί, αποβλέπει να κερδίσει και το αφεντικό του, δηλαδή να τον οδηγήσει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το μεγάλο σκοπό αξίζει να είναι κανείς υποτακτικός στην υπηρεσία του, ο υπάλληλος τον προϊστάμενο, ώστε να επέλθει η ισότητα όχι ως προς τα αξιώματα, αλλά ως προς την αγάπη του Χριστού. Η υπακοή στους κυρίους εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη τους, το θαυμασμό τους, και σιγά σιγά οι κύριοι, οι προϊστάμενοι θα πω, πιστεύουν και αυτοί σε εκείνον που μεταμορφώνει τις ψυχές. Στην αρχαία εκκλησία έχουμε πολλά παραδείγματα όπου χριστιανοί δούλοι οδήγησαν στην πίστη τα αφεντικά τους, ακόμα και αυτοκρατόρισες. Η υπακοή των χριστιανών δούλων στους κυρίους ξεφεύγει από την νομική έννοια του καθήκοντος και αποκτά ηθική ποιότητα, μεγαλείο, δηλαδή γίνεται χριστιανική ιεραποστολή. Η υπακοή στους αγαθούς κυρίους είναι εύκολη. Ο χριστιανισμός πετυχαίνει και το δύσκολο, δηλαδή κάνει τους ανθρώπους να υπομένουν και κάτω από σκληρά αφεντικά, αποβλέποντας το μεγάλο κέρδος, που είναι η σωτηρία η δική τους, αλλά και η σωτηρία των αφεντικών. Δύσκολη η υποταγή του χριστιανού δούλου στους κολλιούς, στους κυρίους που είναι στραβόξυλα θα λέγαμε. Από τη στιγμή όμως που ένα αφεντικό πιστέψει στον Ιησού, πάβει οι σχέσεις δούλου κυρίου. Ισχύει οι σχέσεις αδελφού προς αδελφών. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα
να ακούσουμε από τους ανεβαθμούς του δευτέρου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει για τη συμπεριφορά των χριστιανών και μάλιστα όταν υπακούν στα αφεντικά για να κάνουν και τα αφεντικά χριστιανούς. Ποιο έχει αξία στα μάτια του Θεού, λέει ο Πέτρος, το να πάσχει κάποιος σαν τιμωρία για τις αμαρτίες του ή το να πάσχει αδίκως? Ασφαλώς το δεύτερο έχει αξία, έτσι γίνονται οι μάρτυρες. Γράφει λοιπόν για αυτό το θέμα στη συνέχεια της επιστολής ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 19 του δεύτερου κεφαλαίου. «Τούτο χάρις ή διασυνείδηση Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως». Δηλαδή, αξία στα μάτια του Θεού έχει το να υποφέρει κανείς πόνους και να πάσχει αδίκως έχοντας καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό. Μακάριος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όποιος εργάζεται κατά συνείδηση σύμφωνα πάντα με το θέλημα του Θεού και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάσχει. Οι αδικίες πάντα θα υπάρχουν στη γη, διότι θα υπάρξει κάποτε η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού. Οι αδικίες δεν εγκρίνονται βέβαια από τους ανθρώπους, ούτε εγκρίνονται από το Θεό. Ο Παύλος λέει, ο αδικών κομιείται, ο ειδίκησε. Όποιος αδικεί θα τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά όποιος αδικείται και υπομένει, αυτός θα έχει μισθό από το Θεό. Οι χριστιανοί λοιπόν και ως δούλοι ακόμα εργάζονταν έτσι για τη δόξα του Θεού. Το Κυρίο Χριστό δουλεύεται, λέει ο Παύλος και λέει ο Πέτρος. Ποιον κλαίος, στο στίχο 20, ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε τούτο χάρις παρά Θεό. Μεταφράζουμε. Καμιά αξία και δόξα δεν έχετε αν υποφέρετε χτυπήματα, ραπίσματα, επειδή διαπράτετε κακές πράξεις. Αυτό δεν είναι αξία, τιμωρία είναι. Το να υποφέρετε όμως παθήματα, διότι πράτετε το καλό, αυτό είναι σπουδαίο στα μάτια του Θεού. Μπορεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, να τιμωρείται διότι είναι άτιμος, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι τρομοκράτης, είναι εγκληματίας. Μια τέτοια τιμωρία είναι δίκαιη. Όμως κάποτε τιμωρούνται οι Άγιοι διότι είναι Άγιοι και διότι πιστεύουν. Τιμωρούνται λοιπόν και βασανίζονται και οι δύο τύποι, και ο κακοποιός και ο αγαθοποιός. Και οι δύο μπορεί να δείχνουν υπομονή, αλλά ο μεν ένας πάσχει δίκαια για τα εγκλήματά του, για τις αδικίες του, για τις ατιμίες του. Και ο άλλος, ο χριστιανός, πάσχει αδίκως. Ο πρώτος δεν έχει καμία δόξα. Ο άλλος όμως μακαρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο στους μακαρισμούς και θα έχει ουράνια δόξα. Αγαπητοί ακροατές, επειδή είναι βαρύ αυτό που είπε ο Πέτρος, το να υπομένει κάποιος πάσχοντας αδίκως γι' αυτό, παρουσιάζει ως υπόδειγμα αδίκου πάσχοντος τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Λέει παρακάτω στο στίχο 21 του δευτέρου κεφαλαίου. «Εις τούτο εκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ή μην υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύγχρεση αυτού». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Κάντε υπομονή για όσα ως χριστιανοί πάσχετε. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χριστός μας έπαθε για μας το Σταυρό, αφήνοντας σε μας αιώνιο παράδειγμα, ώστε να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη του, στα χνάρια του. Αγαπητοί ακροατές, παρέμεινε στους αιώνες ο στίχος αυτός του Πέτρου. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Με τη σύντομη αυτή φράση συνοψίζεται το πάθος του Ιησού Χριστού, το πάθος του το εκούσιο, το πάθος του για χάρη μας, για μας. Αντί για μας δηλαδή έπαθε εκείνος. Ο εξιλεωτικός και συνάμα αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του σταυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού είναι το υπόδειγμα των αιώνων. Ο θάνατός του είναι η ζωή μας, αλλά ο θάνατός του είναι συγχρόνος και η αφετηρία για τους πιστούς που θέλουν να δέχονται να τον ακολουθήσουν. Ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών μας άφησε υπόδειγμα να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Οι κλήσεις, αγαπητοί ακροατές,
Το κάλεσμα στη χριστιανική ζωή ταυτίζεται με το κάλεσμα στη ζωή των θλίψεων με το Σταυρό. Ο Χριστός μας έπαθε αδίκως όσο κανένας άλλος μέσα στην ιστορία. Έπαθε ο αναμάρτητος, για ποιους, για μας τους αμαρτωλούς. Έπαθε ο αθώος, για μας τους ενόχους. Στη θέση του κατηγορουμένου εμείς ήμασταν. Μας έβγαλε και κάθισε εκείνος το εδόλιο του κατηγορουμένου. Στη θέση του καταδίκου εμείς έπρεπε να ήμασταν. Μας απάλλαξε πάσχοντας εκείνος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα, αλλά και ένα υπόδειγμα, δηλαδή είναι το πρότυπο μας, που καλούμαστε να γίνουμε εμείς αντίτυπα του προτύπου. Ο υπογραμμός είναι ο Χριστός, που πρέπει εμείς να τον μιμηθούμε. Η λέξη υπογραμμός είναι εκ των άπαξ λεγόμενων στην Καινή Διαθήκη. Έχει τη σημασία του προτύπου, τη σημασία ότι ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Στη γενική έννοια της λέξεως και λιγότερο του σώνει και καλά αντιγραφωμένου παραδείγματος. Δηλαδή, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μιμούμαστε την αγάπη, την ταπείνωση, την προσφορά που φανερώνουν οι θεϊκές του ενέργειες. Ο ίδιος, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, είπε «Υπόδειγμα, δέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο πρωτοπόρος που κληθήκαμε να βαδίσουμε στα ίχνη του, τη ίχνεση, τα ίχνη. Πάνω στο χιόνι αφήνει κανείς τα ίχνη του. Έτσι, στην κατάλευκη ζωή του Χριστού βλέπουμε τα ίχνη της αγιότητας, τα ίχνη της ταπεινώσεως, τα ίχνη των παθημάτων, τα ίχνη της ενουρανής πορείας μας. Με απλά λόγια, αγαπητοί ακροατές, τι έκανε ο Χριστός, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Σε κάθε περίσταση να ρωτάμε, τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μου? Αν ο Χριστός ήταν στη θέση μου, θα πήγαινε εκεί που θέλω να πάω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έλεγε τα λόγια που λέω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ στις μικρές ή μεγάλες οθόνες? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα ενεργούσε όπως ενεργώ εγώ?

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον περίφημο στίχο του Πέτρου, ότι έπαθε ο Χριστός για μας για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Αυτό σημαίνει ό,τι κάνουμε να λέμε θα το έκανε ο Χριστός τη θέση μου. Πόσες ενεργείες μας, αγαπητοί ακροατές, πόσα λόγια μας, πόσοι διαλογισμοί μας, αν ζυγιστούν σε αυτή τη ζυγαριά, θα βρεθούν ότι αντέχουν σε σύγκριση με το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός λέει σε όλους μας, ακολούθη μη. Δηλαδή, να βαδίσεις πάνω στα δικά μου ίχνη. Τα ίχνη είναι συγκεκριμένα. Είναι η συγκεκριμένη ζωή επί της γης του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι η συγκεκριμένη πορεία του. Είναι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του κατά το πάθος. Αυτήν αναφέρει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος. Κλιμακωτά δηλαδή, ως εξής αναφέρεται στους στίχους 21 έως 24. Αναφέρεται ο Χριστός ως υπόδειγμα. 21 στίχος. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. 22. Αμαρτίαν ούτε ποιήσεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. 23 στίχος. Λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη. Πάσχον ούκη πύλη. 24 στίχο. Τα σαμαρτία σημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώμα του αυτού επί του ξύλου, επί το ξύλον. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός είναι ο απόλυτα αναμάρτητος. Ένα από τα ωραιότερα χωρία για την αναμαρτησία του Χριστού είναι και ο επόμενος στίχος του στίχου του δευτέρου κεφαλαίου, ο στίχος 22. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός, αμαρτίαν ούκε ποιήσεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική, ο Χριστός, λέει ο Πέτρος με λόγια που τα πήρε από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν μπορούσε να κάνει αμαρτία, ούτε βρέθηκε κακό στο στόμα του. Καμία αμαρτία δεν έκανε ο Κύριος. Όχι δεν αμάρτησε ο Χριστός. Δεν μπορούσε να αμαρτήσει, διότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν ντυμένη, θα έλεγα απλά, με τη Θεία Φύση. Και όπως αυτός που φοράει αλεξίσφαιρη στολή, το βέλος, η σφαίρα εξωστρακίζεται έτσι. Οποιοδήποτε πειρασμός και αμαρτία εξωστρακίζεται, διότι ο Χριστός φοράει τη Θεία Φύση και είναι αδύνατον να αμαρτήσει ο Χριστός. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει για ποιο λόγο βαπτίζεται ο Χριστός και ποιο είναι το βάπτισμα που δέχεται, ούτε το Ιουδαϊκό ούτε το δικό μας. Καθώς δεν είχε ανάγκη αφέσεως αμαρτιών, είναι ο αναμάρτητος, ούτε η σάρκα του εστερεί το Πνεύμα του Αγίου. Ποιο βάπτισμα δέχτηκε, βαπτίστηκε το βάπτισμα του Ιωάννου. Αγαπητοί ακροατές, και όμως ενώ ο Χριστός μας καμία αμαρτία δεν έκανε ούτε μπορούσε να κάνει, δέχτηκε και καταδέχτηκε να σηκώσει τις αμαρτίες όλων. Ο έροντας αμαρτίας του κόσμου είναι. Δέχτηκε να υποστεί ως κακούργος τον πιο οδυνηρό θάνατο. Η αναμαρτησία του Ιησού βρίσκεται σε αντίθεση με το σταυρικό του θάνατο. Και εδώ κρύβονται τόσο η ανεκδίγητη αγάπη του Θεού όσο και η εξαπάρηση του διαβόλου. Και πίσω από αυτά τα δύο κρύβεται το μυστήριο της δικής μας σωτηρίας. Η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού σε συσχετισμό με το πάθος του προβάλλει εντονότερα τον εξυλαστήριο και σωστικό χαρακτήρα του θανάτου. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, άκουσε ο Κύριός μας τις χειρότερες βρισχές και βλαστήμιες και όχι μόνο δεν ανταπέδωσε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας την ποιούσιν». Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον ερμηνεύουμε στις εκπομπές αυτές, στο στίχο 23 του δευτέρου κεφαλαίου λέει «Λιδωρούμενος ο Χριστός, ούκαν τε λιδώρη, πάσχον ούκη πύλη, παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως». Ας μεταφράσουμε το στίχο. Ο Χριστός μας βριζόταν, όμως δεν έβριζε. Ο Χριστός μας υφίστατο παθήματα,
Αλλά εκείνος δεν απειλούσε με εκδίκηση. Είμαι βεντέτα. Ο Χριστός άφηνε τους σταυρωτές του σε εκείνον που κρίνεται δίκαια. Αγαπητοί ακροατές, είναι μυστήριο η αγάπη αυτή του Χριστού. Πόσες βρισχές άκουσες, Κύριε? Το πάθος σου είναι εκούσιο, γι' αυτό είναι και λυτρωτικό. Παρεδίδει το κρίνονται δικαίως, δηλαδή παραδίνει τον εαυτό του εκούσια στο δικαιοκρίτη Θεό Πατέρα, όχι φυσικά για να κριθεί ο ίδιος από το Θεό Πατέρα, αλλά για να κριθούν δίκαια οι άνθρωποι εν το αίματι αυτού. Δεν λέμε στη λειτουργία του Χριστού Ιερού Χριστόμου τη νυχτή ή παρεδίδω το, μάλλον όμως σε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, παραδόθηκε εκούσια ο Χριστός για να ακούσει τις λιδωρίες του κόσμου και για να πάθει ως αρνείο άκακο. Άκουσε να λένε πως έχει δαιμόνιο. Άκουσε να λένε ότι εν το άρχον των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Άκουσε να το λένε φάγο και εινοπότη. Άκουσε να το λένε πλάνο και λαοπλάνο. Και απάντηση στις βρισχές τους ποια είναι? Έδειξε την άπειρη αγάπη του. Δεν διεκδικεί το δίκαιο από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αδικούν. Παρέδωσε ο Χριστός εκούσια τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού Πατέρα, στην άπειρη οικονομία του Θεού, ο οποίος Πατέρας κρίνει πάντοτε δίκαια. Εάν, αγαπητοί ακροατές, βρίστηκε ο Χριστός, ας το ξέρουμε, και εμείς θα βριστούμε και εμάς θα μας ηρωνευτούν και εμάς θα μας κακοποιήσουν. Δεν το επιδιώκουμε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πρέπει να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από έναν κόσμο που είναι άθεος και άπιστος, ούτε να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από εκείνον που έδειξαν στο Χριστό. Δηλαδή, εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Χριστό? Η ακούσια αδυναμία των μισθών που πάσχουν για τον Χριστό μπορεί να μεταβληθεί σε δύναμη αν με την πίστη γίνει εκούσια συνειδητή μίμησης του Χριστού. Αν γίνουμε χριστομίμητοι, όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ο Χριστός δεν αντέδρασε στις λιδωρίες και τους προπυλακισμούς κατά το πάθος, αλλά παρεδίδου το κρίνονται δικαίως. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, τόσο εύκολα εμείς, και εγώ που σας μιλάω, διαμαρτυρόμαστε για τις δοκιμασίες που μας βρίσκουν, γιατί οι άνθρωποι δεν μας εκτιμούν, γιατί κάποτε μας υποτιμούν, γιατί κάποτε υφίσταμε και πόνους και θλίψεις. Γιατί δεν μπορούμε ο καθένας μας να φέρει το σταυρό του, αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν? Αν είσαι σώμα του Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να υπομένεις σταυρό. Εκείνος υπέμεινε, υπέφερε βτισήματα, χτυπήματα, πληγές, καρφιά. Τέτοιο ήταν εκείνο το σώμα. Το σώμα του Χριστού αμαρτία δεν έκανε, ούτε το στόμα του βρέθηκε στο στόμα του καμιά πονηριά. Τα χέρια του πάντα ευεργετικά ενεργούσαν σε όσους έχουν ανάγκη. Από το στόμα του δεν βγήκε τίποτα απρεπές. Αγαπητοί ακροατές, ο στίχος 23, τον οποίο προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε, αναφέρεται στην καρτερικότητα του Χριστού. Θυμίζει τον Ισαΐα τον προφήτη στο περίφημο 53ο κεφάλαιο της προφητείας. Και αυτός ο Μεσσίας, ο Χριστός, λέει προφητικά 800 χρόνια προ Χριστού ο Ισαΐας, και αυτός ο Μεσσίας δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του Κύρωνος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Το δίκαιο μας, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να το καταλάβουμε αυτό που θα πούμε και εγώ και εσείς. Μην το περιμένουμε τους ανθρώπους. Από το Θεό να το περιμένουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θεμέλιο της ειρήνης των θλιβωμένων πιστών. Ας δούμε το τελευταίο μας διάλειμμα για την εκπομπή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος κατά μεγαλειώδη Άγιο Πνευματικό τρόπο παρουσιάζει το πάθος του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, παρουσιάζει τα πάθη του ως υπόδειγμα για τη δική μας ζωή, παρουσιάζει τα χνάρια που πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς στη ζωή και μας θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος την προφητεία του Ισαΐα, όπως είπαμε, που ο Ισαΐας στο 23ο κεφάλαιο με αυτά που γράφει ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής, σαν να βλέπει μπροστά του τον Χριστό 800 χρόνια και λέει αυτά που έπαθε ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός για μας. Αυτά θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 24 του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης καθολικής επιστολής. Ο Χριστός λέει τα σαμαρτία ημών αυτός αν είναι γεν. Εν το σώματι αυτού, επί το ξύλον, ίνατε σαμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσομεν, ου το μόλοπι αυτού ημείς ιάθητε. Αποδίδουμε στην απλοελληνική αυτό τον περίφημο στίχο του Πέτρου που είναι επηρεασμένος από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Χριστός μας, λέει ο Πέτρος, όπως προμηνύει και ο προφήτης Ισαΐας, βάσταξε πάνω στο άχρανο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες. Για αυτές τις αμαρτίες, τις δικές μου, τις δικές σας, για τις αμαρτίες προ Χριστού των ανθρώπων, για τις αμαρτίες των κατά την εποχή του ανθρώπων, για τις αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων, για όλες τις αμαρτίες, ανέβηκε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ώστε εμείς να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες αν πιστέψουμε στο Σταυρό Του, να ζήσουμε με αρετή και αγιότητα, όπως λέει ο προφήτης, με το δικό Του πάθος γιατρευτήκαμε, σωθήκαμε εμείς. Ο δικός Του Σταυρός, δική μας σωτηρία, ο θάνατός Του, η ζωή μας. Ο Σταυρός Του, αγαπητοί ακροατές, είναι το θυσιαστήριο, είναι η Υγεία Τράπεζα που ο μεγάλος αρχιερέας Ιησούς Χριστός προσφέρει την άπαξ και στο διηνεκές ισχύουσα λειτουργία της σωτηρίας μας. Εκεί προσφέρει τον εαυτό του θυσία. Είναι ο Χριστός συγχρόνος και θύμα και θήτης. Σήκωσε πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τα λόγια του στίχου αντιγράφουν τον ύμνο του Ισαΐα. Έτσι είπαμε, ο Πέτρος στο στίχο 24 επηρεάζεται από τον ύμνο του Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί αναπτύσσεται η εικόνα του Ιησού ως αποδιοπομπαίου θύματος που βαστάζει πάνω του όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Εμείς μια αμαρτία κάνουμε και δεν μπορούμε να σηκώσει η συνείδησή μας. Ο Χριστός που είναι ο αναμάρτητος σήκωσε όλες τις αμαρτίες. Είναι το εξηλεστήριο θύμα, γίνεται για χάρη μας κατάρα για να γίνουμε εμείς η αιώνια ευλογία του Θεού. Εκείνο, αγαπητοί ακροατές, το αν είναι γεν που λέει ο Πέτρος έχει σχέση με πλήθος. Τι θα πει πλήθος? Με πλήθος χωρίων, καινοδιαθηκών χωρίων, όπου τονίζεται η άφεση των αμαρτιών πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Για να ελευθερωθούμε εμείς από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι τις αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσουμε. Βγάζουμε επιτέλους τις αμαρτίες με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Δινόμαστε τη δικαίωση. Σωζόμαστε εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Πώς είναι δυνατόν έναν τέτοιο Ιησού Χριστό να μην τον αγαπάς? Όταν έπεσες κι εσύ και εγώ καθημερινά πέφτουμε στις αμαρτίες και σηκωνόμαστε και μακάρι από τα μάτια μας να τρέξει και ένα δάκρυ και να σμίξει με το αίμα του Σταυρού του Χριστού για να γίνει στο

0: δικαιωθήκαμε. Ναι, δικαιωθήκαμε, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί μας δικαίωσε ο Χριστός με το πάθος του. Και ελευθερωθήκαμε και έφυγε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας. Αγαπητοί ακροατές, για να γιατρευτούμε από το φαρμάκι του κακού και του θανάτου, ο Χριστός θυσιάστηκε. Το μόλοπι αυτού εμείς ιαθήκαμε. Το δικό του τραύμα, δικιά μας θεραπεία. Παράδοξος και θαυμαστός ο τρόπος γιατριάς. Σφάζεται, συγγνώμη που θα το πω, αλλά έτσι είναι. Σφάζεται ο γιατρός για να γιατρευτεί ο άρρωστος. Ο ιατρός εδέξατο την τομήν και ο άρρωστος έτυχε της ιάσεως, λέει ο Χρυσόστομος. Σταυρώθηκε εκείνος για να επιστρέψουμε εμείς στη σωτηρία. Να επιστρέψουμε στον ποιμένα μας, ήμασταν πλανεμένα πρόβατα. Ήμασταν και ήσασταν, λέει στο στίχο 25, πρόβατα πλανόμενα, και τώρα επιστραφήκατε στον ποιμένα, στον επίσκοπο των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο Χριστός είναι ο επίσκοπος. Να ερμηνεύσουμε το στίχο. Κάποτε ήσασταν, λέει ο Πέτρος, εσείς σαν πρόβατα που περιπλανιόσασταν. Τώρα βρεθήκατε στην αγκαλιά εκείνου που είναι ο επιμένας και ο επίσκοπος. Τι σημαίνει επίσκοπος? Φύλακας πάνω στη σκοπιά, προστάτης των ψυχών μας, ένας ο επίσκοπος της σωτηρίας μας, ένας ο αρχιερέας μέσα στους αιώνες που θυσιάζεται και προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία για τη δική μας σωτηρία. Η ριζική μεταβολή στην ανθρώπινη ύπαρξη, αγαπητοί ακροατές, προϋποθέτει και ενεργό ανταπόκριση του ανθρώπου. Ανταπόκριση δική μας στη θεϊκή κλίση, την οποία εκφράζει το ρήμα «επεστράφεται». Έχουμε επιστραφεί, έχουμε γυρίσει στον Χριστό, έχουμε κάνει μεταβολή. Ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο επίσκοπος, γιατί ξαγρυπνά και μας φυλάτει. Ο πιστός που έφυγε από την πλάνη και την άγνοια ακολουθεί τον ποιμένα, τον ποιμένα τον μεγάλο, τον Ιησού Χριστό, που είπε «εγώ ημίν ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμένας που μας οδηγεί από τον κρεμό μέσα στη σωτηρία, μέσα στη στάνη του, μέσα στην πίμνη του, μέσα στην Εκκλησία. Τι να πω, αγαπητοί ακροατές, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, βλέποντας την άπειρη αυτή αγάπη του Χριστού μας, παρά μόνον δόξα Σοι Κύριε, δόξα στον ελευθερωτή, δόξα στον ιατρό μας, δόξα στον ποιμένα μας, δόξα στον Ιησού Χριστό, δόξα και τιμή σε Αυτόν που είναι ο μόνος Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο, με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρέτησε τη συμφωνία αυτή της επιστροφής των 48 ιερών κοιμηλίων στη χώρα. Στην ολομέλεια της Βουλής για να ακυρωθούν εισέρχονται την ερχόμενη εβδομάδα τρεις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με την Ιταλία, με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης από την κακοκαιρία. Η βόρεια γέφυρα στον ποταμό Δνήπερο έγινε σήμερα στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Κιέβου. Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Όσο βαρούν τα σίδερα, βαρούν τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μιαν αγάπη που είχα. Είχα και υστερήθηκα, θυμούμαι και στενάζω, άνοιξε γης μέσα να μπω, κόσμο να μην κοιτάζω. Ένα από τα πιο αγαπημένα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κρήτης, αυτό που μόλις ακούσαμε, «Όσο βαρούν τα σίδερα», παλιά ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών της δεκαετίας του 30, στο τραγούδι ο Γιάννης Μπερνιδάκης ή Μπαξεβάνης, γιατί παρομοίαζαν, λέει, τη φωνή του με Μπαξέ, με περιβόλι, και στο Μπουλγαρί, τον ιδιαίτερο τύπο κρητικού ταμπουρά που ακούσαμε, ναι, ήταν ταμπουράς και όχι μπουζούκι, ήταν ο περίφημος Στέλιος Φουσταλιεράκης ή Φουσταλιέρης. Στο Φουσταλιέρη λοιπόν είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή και μαζί του θα περιηγηθούμε στην αστική λαϊκή μουσική της Κρήτης. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο γεννήθηκε ο Στέλιος στις 19 Ιουνίου του 1911. Όπως του άρεσε να διευκρινίζει, ημέρα Κυριακή και ώρα 3 το απόγευμα. Ο παππούς του κατάγονταν από το μονοπάρι του Άνω Βαλσαμόνερου, αλλά ο πατέρας του γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. Του δώσανε το όνομα του πατέρα του, Στέλιος, που σκοτώθηκε σε ατύχημα σε ηλικία μόλις 19 χρονών και μόλις 6 μήνες παντρεμένος, με τη μάνα του την Κυριακούλα Κανελάκη, που ήταν τότε 5 μηνών έγκυος στο Στέλιο. Δύσκολα εκείνα τα χρόνια για επιβίωση και ο μικρός Στέλιος, ορφανός, πήγε σε νυχτερινό σχολείο και έβγαλε την τρίτη δημοτικού, ενώ ταυτόχρονα μάθαινε την τέχνη του ρολογά. Ο αδελφός της μητέρας του, ο Γιάννης Κανελάκης, έπαιζε Μπουλγαρί, τον ιδιαίτερο τύπο κρητικού ταμπουρά, και ήταν, λέει, αυτός που κόλλησε το μικρόβιο στο Στέλιο. Μικιό κοπελάκι, όπως λένε στην Κρήτη, μα ζωντανό και ξυπνό, ο Στέλιος Φουσταλιεράκης γύρναγε τις ρεθυμιώτικες ταβέρνες και κοίταζε, λέει, τα Μπουλγαριά, τα κρεμασμένα στους τοίχους, στην περιοχή της πλατείας Κουλούμπαση, στο Αμπατζή και στις άλλες ταβέρνες όπου πηγαίνανε οι ρεθυμιώτες. Την εποχή αυτή, λέει, το Ρέθυμνο ήταν γεμάτο από Μπουλγαριά. Κάθε ταβέρνα είχε και από ένα. Εκεί πήρα τα πρώτα μου ακούσματα. Έβλεπα τους άλλους που παίζανε και στο λόγο της αντρικής μου τιμής έκλαιγα.

Έτσι λοιπόν ο μικρός Στέλιος Φουσταλιαράκης άκουγε τους θαμώνες που έπαιζαν τα Μπουλγαριά στις ταβέρνες του Ρεθύμνου και όπως λέει έκλαιγε, γιατί το Μπουλγαρί ήταν για αυτόν μεράκι και έρωτας. Ώσπου μια μέρα η μάνα του είπε στον πατριό του: «Μπρεσί Μανώλη, ευαρέθηκα να τον εγρικό, πάρε του ένα Μπουλγαρί κι ας είναι και από Άρτικα», ψεύτικο δηλαδή. Έτσι με τον πρώτο του μισθό και τη μεσολάβηση του πατριού του, ο μικρός Στέλιος αγόρασε από την ταβέρνα του Χειρομανώλη ένα Μπουλγαρί με 75 δραχμές. Αυτοδίδακτος, με μικρή καθοδήγηση από το θείο του, άρχισε να βγάζει τις πρώτες του μελωδίες στο Μπουλγαρί. Όμως ο Στέλιος είχε έναν ακόμη θείο μουσικό, τον Αντώνη Καρεκλά, ονομαστό λιράρι της εποχής, που είχε για συνοδούς του τον καιρό εκείνο στο Μπουλγαρί και στο Μαντολίνο τους φημισμένους δεξιοτέχνες Γιώργη Αγιούτη, Βλαδίμηρο και Γιώργη Τζαγκαράκη ή Τζιμάκη. Σε αυτούς λοιπόν ήρθε να προσθεθεί από τα πρώτα του κιόλας βήματα και ο μικρός Στέλιος, που ήταν ανιψιός του όπως είπαμε, καθώς ο Καρεκλάς είχε παντρευτεί την αδελφή της μητέρας του. Και όπως λέει, όσο μεγάλωνα, τόσο έμπαινα στον ταλγά του οργάνου. Στα 15 του συμμετείχε στο πρώτο του γλέντι, παίζοντας Μπουλγαρί δίπλα στο θείο του, τον Αντώνη Καρεκλά με τη λύρα.

παλιά ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών της δεκαετίας του 1930, συνάντηση όμως δύο σπουδαίων μουσικών, στη λύρα και στο τραγούδι ο Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς, περίφημος λυράρης της εποχής, και να του κρατάει το πάσο και σε ένα ιδιαίτερο ταξίμι στην αρχή ο Στέλιος Φουσταλιαράκης. Γεια σου Στέλιο, με το ταξίμι σου λοιπόν τον ακούσαμε να λέει τον Καρεκλά, και έτσι ξεκίνησε ο μικρός Στέλιος δίπλα στο θείο του, τον Αντώνη Καρεκλά, με τη λύρα. Στα χωριά, λέει, ζητούσανε τότε χωραΐτικα όργανα, από το Ρέθυμνο δηλαδή. Όμως η γάμη ήταν σκληρή, ζόρικη. Με τα δάχτυλα μετρούσα το πότε είχα κοιμηθεί στο σπίτι μου. Το γαμήλιο γλέντι κρατούσε 5 με 6 νύχτες. Στα σφακιά έφτανε και τις 15 νύχτες. Εγώ ήμουν χλωμός από τα ξενύχτια. Τα δάχτυλά μου πριζούνταν και τα νύχια μου εσκίζουνταν. Έπαιζα και με έπιανε ο ύπνος απάνω στο όργανο. Ο Καρεκλάς τότε, που είχε μεγαλύτερη αντοχή από όλους μας, μου έπαιζε μια με τον πόδα του, ξυπνούσα και συνέχιζα. Και από λεφτά, λίγα πράγματα. Ο κόσμος τότε ήταν φτωχός. Με τη βία ευγάζαμε σε κάθε γάμο 3 έως 8 κατοστάρικα, όλοι μαζί. Ήτανε σαν χαρτζιλίκι. Πού τα λεφτά που παίρνουν οι σημερινοί. Και μετά περιμέναμε κανένα κάρο να μας εγυρίσει στο Ρέθυμνο.

Ως είναι η σπίθα λαμπερή, στη χόβο λιχοσμένη, έτσι άνε και η αγάπη μου κρυφή, μα μπιστεμένη. Μα επότι ζάσε ροδαριά και γίνηκες μεγάλη, και έκαμες ρόδα στα κλαδιά και τα μυρίζονται άλλοι. Συρτός Βαφιανός από την περιοχή Βαφέ της Κρήτης, με τον Γιάννη Μπερνιδάκη στο τραγούδι και τον Στέλιο Φουσταλιαράκη, τον Φουσταλιέρη, στον Μπουλγαρί, τον Κρητικό Ταμπουρά. Ηχογράφηση πάντα από την δισκογραφία των 78 στροφών στη δεκαετία του 1930. Έτσι λοιπόν ο μικρός Στέλιος Φουσταλιέρης, δίπλα στο θείο του τον Αντώνη Καρεκλά με τη λύρα, αρχίζει σιγά σιγά να παίζει απ' όλα. Συρτά, πεντοζάλια, καστρινά, ταξίμια, ταμπαχανιώτικα. Τα ταμπαχανιώτικα είναι τα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κρήτης, στα Χανιά και το Ρέθυμνο, με επιρροές από την μικρασιάτικη μουσική παράδοση. Αν και κρατούσε πάντα την τέχνη του ρολογά και δεν υπήρξε ποτέ επαγγελματίας οργανοπαίχτης, ο δεξιοτέχνης που είχε ξυπνήσει μέσα του δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί κρατώντας μόνο το πάσο του λυρατζή, παίζοντας δηλαδή μόνο τον Ισοκράτη, τη συνοδεία, τη ρυθμική στη λύρα. Ο Καρεκλάς, λέει, το καταλάβαινε αυτό και σιγά σιγά αλάφρωνε το δοξάρι και άνοιγε δρόμο για να περνάω κι εγώ μπροστά. Σιγά σιγά έτσι πήρα δρόμο, πετάχτηκα, έφυγα, απομακρύνθηκα από τη λύρα και έκανα δικιά μου κυβέρνηση, έκανα δικό μου συγκρότημα.

Ηρακλειώτικος Πεντοζάλης με τον Στέλιο Φουσταλιαράκη στον Μπουλγαρί. Έτσι λοιπόν ο Φουσταλιέρης ανέδειξε τον Μπουλγαρί τον κριτικό ταμπουρά σε όργανο μελωδικό και σολιστικό, με αποκορύφωμα την είσοδο και καθιέρωσή του στο χώρο της δισκογραφίας των 78 στροφών. Εκτός από τον θείο του τον Καρεκλά, συνεργάστηκε και με άλλους λιράριδες όπως τον Σοφοκλή Παπατζανή, τον Γιώργο Πατεράκη, τον Γιουλούντα και άλλους πολλούς ονομαστούς της εποχής στην Κρήτη. Με τον Καρεκλά έμεινε μαζί συνολικά 25 χρόνια. Από τους τραγουδιστές η πιο γόνιμη συνεργασία του ήταν αυτή με τον Γιάννη Μπερνιδάκη, τον λεγόμενο Μπαξεβάνη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το μερακλίδικο πουλί ποτέ φωλιά δεν κάνει, μόνο έτσι βασανίζεται ως ότου να πεθάνει. Όποιος δεν είναι μερακλής του πρέπει να πεθάνει, γιατί στον κόσμο όπου ζει μόνο τον τόπο πιάνει. Παλιά ηχογράφηση μέσα της δεκαετίας του 1930 στη δισκογραφία των 78 στροφών, Γιάννης Μπερνιδάκης συμπαξεβάνης στο τραγούδι και στον Μπουλγαρί, τον ιδιαίτερο τύπο του κριτικού ταμπουρά, ο Στέλιος Φουσταλιαράκης, ο περίφημος Φουσταλιέρης, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το σημερινό «Αλάτι της Γης». Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Αφήσαμε λοιπόν τον Στέλιο Φουσταλιέρη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 30, να συνοδεύει με τον Μπουλγαρί του τον θείο του, τον περίφημο Αντώνη Καρεκλά, τον κορυφαίο λιράρι της Κρήτης, αλλά και σιγά σιγά να αποστασιοποιείται και να φτιάχνει το δικό του συγκρότημα. Η καιρή όμως ήταν δύσκολη και έτσι ο Στέλιος αναγκάστηκε να αναζητήσει την τύχη του στον Πειραιά. 1934 λοιπόν έπιασε δουλειά ως βοηθός σε ένα ρολογάδικο, η τέχνη που ήξερε από μικρός. Εκεί όμως, στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά, σύχναζε στην παράγκα, στο καφενείο δηλαδή, του Γιώργου Μπάτη. Ο Μπάτης από τις θρυλικές μορφές του πειραιώτικου ρεμπέτικου, μέλος της θρυλικής τετράδας του Πειραιά μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ο Στέλιος τον γνώριζε από τον καιρό που αυτός είχε πάει στο Ρέθυμνο ως κράχτης, λέει, πλανόδιου οδοντογιατρού. Οι ρεμπέτες κάνανε απ' όλα λοιπόν και έτσι γνωρίστηκε και ο Μπάτης με τον Φουσταλιέρη στο Ρέθυμνο ως βοηθός πλανόδιου οδοντογιατρού. Εκεί στην παράγκα του Μπάτη γνωρίστηκε ο Στέλιος με τα μεγάλα ονόματα του πειραιώτικου ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Παναγιώτη Τούντα, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Στράτο Παγιουμζή, τον Παγιαντέρα και βεβαίως και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Γνωριμίες που στάθηκαν καθοριστικές για την μετέπειτα πορεία του. Εδώ λοιπόν στον τοίχο της ταβέρνας του Μπάτη ήταν κρεμασμένα στη σειρά τα μπουζούκια, το καθένα με το όνομά του. Η Μαριγούλα, η Κούλα, η Γιφτοπούλα, η Τσιγκάνα, ενώ τον μικρό Μπαγλαμά τον ονόμαζαν ο Γερομάγκας. Ανάμεσα σε όλα αυτά και τον Μπουλγαρί, ο κριτικός ταμπουράς που έπαιζε το στελάκι από την Κρήτη, όπως τον έλεγαν, ενθουσιάζοντας τους θαμώνες με την διπλοπενιά και την τριπλοπενιά του.

Η πονεμένη καρδιά από τη δισκογραφία των 78 στροφών, δεκαετία του 1930, Γιάννης Μπερνιδάκης συμπαξεβάνει στο τραγούδι, Στέλιος Φουσταλιέρης στο Μπουλγαρί. Ο Φουσταλιέρης λοιπόν έμεινε στην Αθήνα, στον Πειραιά, από το 1934 μέχρι το 1937 και η επιρροή του από το ρεμπέτικο ήταν μεγάλη. Σε πρωτόγονες συνθήκες έγραφαν, λέει, πάνω σε ισπανικό κερί. Στις ετικέτες των δίσκων αναγράφεται ότι παίζει μπουζούκι, καθώς το Μπουλγαρίο, ταμπουράς, ήταν άγνωστο όργανο για τους υπεύθυνους των δισκογραφικών εταιριών στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, το Μπουλγαρί είναι όργανο που ανήκει στην οικογένεια του ταμπουρά, μοιάζει μορφολογικά με το μικρασιάτικο σάζι, αλλά έχει διαφοροποιήσεις στις διαστηματικές διαιρέσεις πάνω στο μανίκι. Το γεγονός ότι οι ηχογραφήσεις από το 1930 και μετά γίνονταν στο εργοστάσιο της Κολούμπια στον Περισσό δεν διευκόλυνε τη συχνή παρουσία εκτελεστών από την επαρχία. Έτσι, παρά τον πλούτο της κριτικής μουσικής, είναι δυσανάλογα μικρή η δισκογραφική καταγραφή κριτικών τραγουδιών. Έτσι τότε, ανάμεσα στις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε ο Φουσταλιέρης μαζί με τον Γιάννη Μπαξεβάνη, ήρθε να προσθεθεί και η αδελφή του Μπαξεβάνη, η Λαβρεντία Μπερνιδάκη, η πρώτη γυναίκα που ηχογράφησε στην κριτική δισκογραφία. Ακούμε λοιπόν τώρα τα δύο αδέλφια, τον Γιάννη και τη Λαβρεντία Μπερνιδάκη, με συνοδεία από τον Μπουλγαρί του Στέλιου Φουσταλιέρη, σε κοντιλιές μιλοποταμίτικες.

Γιάννης και Λαβρεντία Μπερνιδάκη λοιπόν στο τραγούδι και Στέλιος Φουσταλιέρης στο Μπουλγαρί, τον κριτικό ταμπουρά, Κοντιλιές Μυλοποταμίτικες από τη δισκογραφία των 78 στροφών στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Ο Στέλιος επέστρεψε στο Ρέθυμνο το 1937, όμως οι περιπέτειες υγείας της γυναίκας του, της Σόνιας, δεν τον άφησαν να συνεχίσει ιδιαίτερα την ανασχόλησή του με τον Μπουλγαρί και την παρουσία του στις παρέες των Μερακλείδων. Εξάλλου, τον Μπουλγαρί σταδιακά απομακρύνθηκε, εκτοπίστηκε από την κριτική ορχήστρα. Έτσι, από το 1937 έως και το 1992 που πέθανε, ο Στέλιος Φουσταλιέρης ζούσε στο Ρέθυμνο, ασχολούμενος με τις δύο μεγάλες του αγάπες, την τέχνη του ρολογά και ερασιτεχνικά με τον Μπουλγαρί. Γιατί, όπως έλεγε, και οι δύο αυτές τέχνες έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Είναι λεπτή δουλειά. Όπως παλιά κάναμε τα εξαρτήματα των ρολογιών στο χέρι και τα δουλεύαμε με το φακό, έτσι και στη μουσική χρειάζεται σημασία στη λεπτομέρεια, στην πενιά. Χρειάζεται αξιοπρέπεια, τόσο πίσω από τον πάγκο, όσο και όταν παίζω το όργανο. Ο Φουσταλιέρης με την ίδια αξιοπρέπεια και το ίδιο αμύωτο μεράκι παρέμεινε ως το θάνατό του, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παράδοσης του ελληνικού ταμπουρά και της παραλλαγής του που βρίσκουμε στην Κρήτη, στον Μπουλγαρί.

από τις κλασικές πλέον ηχογραφήσεις στην αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Κρήτης, τα βάσανά μου χαίρομαι, τις πίκρες μου γλεντίζω, Γιάννης Μπερνιδάκης συμπαξεβάνει στο τραγούδι, Στέλιος Φουσταλιέρης στον ταμπουρά. Άλλο ένα από τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και κατοχυρώθηκαν στο όνομα του Στέλιου Φουσταλιέρη, παρόλο που οι μελωδίες αυτές έχουν μικρασιάτικη καταγωγή και τις γνώρισε στην πρωτογενή τους μορφή από τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο. Την τέχνη του Φουσταλιέρη τη γνωρίσαμε οι νεότεροι τη δεκαετία του 80, όταν κυκλοφόρησαν οι Πρωτομάστορες, μια συλλογή με ηχογραφήσεις από δίσκους 78 στροφών, μια συλλογή που αποτελεί ορόσημο για την κριτική μουσική, καθώς έφερε στο προσκήνιο ξεχασμένες ηχογραφήσεις, δείχνοντας την επικαιρότητά τους και έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νεότερους να γνωρίσουν το έργο των μεγάλων παλιών μουσικών της κριτικής παράδοσης. Ο Στέλιος Φουσταλιέρης δεν αποχωρίστηκε ποτέ τη μεγάλη του αγάπη, την ορολογοποιία. Τον Μπουλγαρί δεν το έβλεπε ως επάγγελμα. Χαρακτηριστική είναι η μαντινάδα του. Εγώ λεφτά δεν έκανα από τον Μπουλγαρί μου. Έκαμα φίλους μπιστικούς και το έχω σε τιμή μου. Ο Στέλιος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 1992. Ήταν μεγάλο προνόμιο και τιμή το γεγονός ότι τον γνωρίσαμε και μαζί του περάσαμε κάποιες πολύ ιδιαίτερες στιγμές και κάναμε και κάποιες ξεχωριστές ηχογραφήσεις. Η μουσική του αποτελεί ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική ιστορία της Κρήτης.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα βήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 12.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όσο για αύριο έχει ο Θεός.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων, εις εμέ εν τη σκοτία μη μην. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία αλέξει το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από τις πρώτες λαλιές, τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής και μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίνη κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ζούμε τέτοιες μέρες που οι άνθρωποι φαίνονται να προτιμούν περισσότερο το σκοτάδι από το φως, το οποίο βρίσκεται εκεί, τη λαυγής ήλιος, άδυτος, μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Μόνο που εμείς αρνούμαστε πεισματικά να το αντικρίσουμε αυτό το φως, έχοντας σφαλισμένα πολλές φορές με τυφλοπάνι τα μάτια μας. Ας φωτίσει το φως του Σωτήρα Χριστού το νου μας προς αντίληψη και πίστη. Να λαμπρύνει τις ψυχές μας, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού, να ντυθούν εκείνες με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος με αυτό το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Οι προστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, συνεχώς πορεύονται με αυτό το φως στις ζωές τους. Άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα, πολλάκιστα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές που όλο και φτερακίζουν, πετούν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους και κάνουν και το πέρασμά τους από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, ελπίδα από την ελπίδα τους και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Ποθούν να ενώνονται με τον προσφέροντα και προσφερόμενο Χριστό μας, στο ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, στον μεγάλο του αιώνιο μυστικό δείπνο. Αυτός που δεν γνωρίζει από αναστολές, από απαγορεύσεις και από πιστοποιήσεις. Το μόνο τους εφόδιο σε αυτόν τον δρόμο είναι η μετάνοια και η μυστηριακή και μόνο βίωση της ορθόδοξης μόνης πίστης. Υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Πολλές ευχές σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, φροντίζοντας με αυτό το διακόνημά τους στους ραδιοφωνικούς αυτούς άμβονες να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, όπου γης.

Μπορείτε να επισκέπτεστε το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας σωτηριαψυχής.blogspot.com, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης. Ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές μας στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας και όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, και πληροφορίες για τα βιβλία μας τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Χριστιανικής Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνουρο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας, έχοντας στον πυρήνα του την πνευματική ελεημοσύνη. Γίνεται κάτι πρωτόγνωρο ίσως σε αυτό το Ιεραποστολικό Σωματείο. Δεν προβλέπονται ούτε ζητούνται από το καταστατικό του, να το πούμε έτσι, νομικά, συνδρομές ετήσιες. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από αυτό το βιβλίο επιστρέφουν με μια πνευματική ανταποδοτικότητα, αφού μετατρέπονται σε τευχίδια, σε βιβλιαρίδια, με καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και κετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Μητέρα μας Θεοτόκο, και αυτά διανέμονται δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες και για το καινούριο μας βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί». Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθινό λιμάνι ουρανού. Έτσι κλείνει μια τριλογία με τους Αγίους της διπλανής μας πόρτας, μετά το δάκρυ στο εγώ και το πόσα χωράνε σε ένα μην. Αυτός ο παράξενος τίτλος, με τους αγαπημένους μας εδώ και πολλά χρόνια, παράξενους χριστιανούς.

Ένας μικρός περίπατος στα θεοκατασκεύαστα περιβόλια της Αγίας Γραφής. Στο ξεκίνημά μας, όπως το συνηθίζουμε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, και στον προνοητή Θεό. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε ξημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάται. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει. Ουκοπιά ουδέν ήθη. Κοιτάξτε τα πετεινά που πετούν στον αέρα, ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Ούτε μαζεύουν σε αποθήκες για το χειμώνα ή τον καιρό της στερήσεως. Κι όμως ο πατέρας σας ο υπουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Για να καταλάβετε δε πόσο ανόητος και ανίσχυρος είναι η μεριμνά σας αυτή, σας ερωτώ, ποιος από εσάς, οσονδήποτε και αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη? Κανείς. Τι κατορθώνετε λοιπόν με την μέριμνά σας? Και δια το ένδυμα, γιατί κυριεύεστε από ανήσυχη και αγωνιώδη φροντίδα? Παρατηρήστε τα άνθη που φυτρώνουν μόνα τους στον αγρό. Με ποιο τρόπο αυξάνουν? Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν.

και στον Ιερό Ψαλμοδό, στο Ψαλτήριο, στην καταφυγή των πονεμένων και θλιμμένων ελπιζόντων. 90ος Ψαλμός, 14ος στίχος, ότι επεμέ ήλπις και ρίσω με αυτόν. Σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού. Με ταυτού η μη ενθλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Διότι θα πει για σένα ο Κύριος, αυτός στήριξε την ελπίδα του πάνω μου. Γι' αυτό και εγώ θα τον λυτρώνω από κάθε κίνδυνο. Θα τον σκεπάζω και θα τον προστατεύω, διότι επικαλείται το όνομά μου με πίστη και επίγνωση. Θα κραυγάζεις εμένα με θερμές και δυνατές ηκεσίες, και εγώ θα τον ακούω με στοργή, θα είμαι μαζί του σε όλες τις θλίψεις του, θα τον ελευθερώνω από τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες και θα τον δοξάζω.

Πάμε και στον προφήτη Ισαΐα. 41ο κεφάλαιο, 10ο στίχος. Μη φοβού, με τα σου γαριμή. Μη πλανώ, εγώ γαριμή ο Θεός σου, ο ενισχύσασε και βοήθησάσαι. Εισφαλισάμενησε τη δεξιά τη δικαία μου. Μη φοβάσαι και μην τρομάζεις. Εγώ είμαι ο Θεός που σε ενίσχυσα και σε ασφάλισα. Καλό βράδυ σε όλους. Όσο για αύριο έχει ο Θεός, πίστη και πολλές υπομονές χρειάζεται να έχουμε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο Θεός. Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχέδιό Του. Καλό βράδυ σε όλους. Όσο για αύριο έχει ο Θεός, τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Καλό βράδυ σε όλους σας. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Να εύχεστε να είστε μέλος στα σχέδια του Θεού για τις δοκιμασίες που ζούμε, αλλά και για αυτές που θα έρθουν. Καλό βράδυ σε όλους. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό. Καλό βράδυ σε όλους. Να έχετε πίστη και υπομονή. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη στον αγώνα σας. Η Παναγία να πρεσβεύει για όλους. Πάντα, πάντα έχει ο Θεός. Ένα απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα. Στο ξεκίνημα το προλογικό της σημερινής μας εκπομπής. Και έπειτα μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα που τα τελευταία χρόνια έρχονται κάθε νύχτωμα στο κινητό μας. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ανακαλύπτουμε τη μηδαμινότητά μας, την ουτιδανότητα και κυρίως το λιγόπιστο, το λιγόπιστό μας, αδελφοί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί από στήθους να θυμηθούν ολόκληρο τον προφήτη Ισαΐα και τα 66 του κεφάλαια και ακόμα περισσότερα. Δεν αστείευόμαστε. Είναι πραγματικό αυτό που αναφέρουμε, αλλά εμείς το αναφέρουμε με μια συμβολική διάθεση. Αυτοί που γνωρίζουν τα πολλά, ίσως πολυγραφότατοι, μεταφρασμένοι, με εκπομπές στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, με μια θαυμαστή ευστροφία και ευγλωτία, αυτοί που μπορούν να σου μιλούν υπέροχα και για τέλειωτες ώρες για την ύπαρξη του Θεού, για την υπόστασή Του, για την αποκάλυψή Του μέσω των μυστηρίων Του και των ακτίστων ενεργειών Του και της άγνωρης άκτιστης ουσίας Του. Αυτοί οι πολύφθονγοι ρήτορες και γραφιάδες για τον Χριστό, πολλές φορές αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν πιστεύουν. Μας ακούγεται οξύμορο, τρελό. Δεν είναι. Γιατί στη θεωρία, στο ανώδυνο, στο ατσαλάκωτο, στο ό,τι αφορά τους δίπλα και τους απέναντι και έναν Θεό κάπου στα σύννεφα κρυμμένο, τα πράγματα είναι περίφημα. Μόλις η φωτιά του κινδύνου, της απειλής, το ζωφερό του κλειδονισμού κυκλώσει τη δική μας αυλή, τότε όλα τα παραπάνω πηγαίνουν έναν ωραίο περίπατο στις αυλές της λογικής, του ορθολογισμού και της εκλογήκευσης της πίστης, της επεξήγησης του μυστηρίου και της έρευνας και επανεξέτασης του δόγματος. Πίστη, έλεγε ένας μεγάλος Άγιος Γέροντας των ημερών μας, να έχουμε την ευχή Του και να ρίχνει συνεχώς φως στα πυκνά μας σκοτάδια. Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε πως πίστη δεν είναι να πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού,
πίστη είναι να πιστεύεις στην πρόνοιά του. Αυτά τα μηνύματα στο κινητό που σας διαβάσαμε πριν τα στέλνει ένας άνθρωπος που βιώνει ακριβώς αυτό μαζί με την οικογένειά του. Πίστη στην πρόνοια του Θεού. Όσο για αύριο, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Το ζει αυτό, το έχει ο Θεός. Μέσα στον πόνο, την διακονία των εμπεριστάτων, στην οικονομική δυσκολία, στην ασθένεια, ζει αυτό, το έχει ο Θεός. Μπροστάρης μας, εδώ και καιρό. Και αυτός και η οικογένειά του. Και παίρνουμε ελπίδα από την ελπίδα του. Ελπίδα είναι η χαρά πριν την χαρά, έλεγε πάλι ο πατήρ Αθανάσιος. Ελπίδα είναι η χαρά πριν την χαρά. Το έχει ο Θεός, ο προνοητής Θεός, είναι η ελπίδα. Η χαρά πριν την χαρά, η άγκυρα στον ουρανό. Μόνο πίστη ζητούν από τον προνοητή τον Μέγα και ποτέ μα ποτέ δεν δανείζονται στενοχώρια. Η άγκυρα της ελπίδας στον ουρανό, ελπίδα ανέκπτωτη που σώζει, απελπισία που οδηγεί και στο φρικτό έγκλημα της αυτοκτονίας. Όσοι δεν έχουν ελπίδα πολιορκούνται συνεχώς από τον μισόψυχο διάβολο που τους ψιθυρίζει. Τέλειωσε να ησυχάσεις. Ένα τέλος σε αυτό το βάσανο και τέρμα οι στενοχώριες, οι θλίψεις, οι αγωνίες. Η άγκυρα της ελπίδας τους στον ουρανό. Έχει ο Θεός. Σταθερά και αμετασάλευτα. Μια τέτοια ψυχή μας είχε στείλει πριν από λίγο καιρό και μια όμορφη μαντινάδα, ένα δύστιχο. Θα μπορούσε να έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Άνθρωπος που γονάτισε μπρος του Θεού τη χάρη, στέκει ολόρθος τη ζωή, μόσα κι αν έχει βάρη.

του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρού Αυγουστίνου, ένα απόσπασμα από κήρυγμά του πάνω σε αυτούς τους στίχους του Ευαγγελίου του κατά Ματθαίον που λίγο πριν ακούσαμε. Υπήρχε, αγαπητοί μου, εποχή που όλοι πίστευαν. Άπιστος, άθεος, αλειτούργητος δεν υπήρχε ούτε ένας. Το πιο μεγάλο έγκλημα εθεωρείτο το να είναι κανείς άπιστος. Και το Σοκράτη ακόμη γιατί τον κατεδίκασαν. Διότι πίστεψαν τους οικοφάντες του ότι είναι άθεος και έτσι τον υποχρέωσαν να πιει το κόνιο. Τώρα η απιστία δεν προκαλεί φρίκη. Σήμερα ποιο θεωρούν σοβαρό έγκλημα. Την κλεψιά και τον φόνο. Αυτά κρίνονται άξια τιμωρίας. Τώρα η βλαστήμια, η απιστία και η αθεία διαδόθηκαν σαν την ψώρα. Από τις πόλεις έφτασαν μέχρι τα βουνά και οι άπιστοι είναι πολλοί. Πρώτα η απιστία απειλεί τα παιδιά και τους νέους. Πάνε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, ακούνε διάφορα πράγματα και γυρίζουν επηρεασμένοι και μετά ακούς να σου λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Αν τους ρωτήσεις γιατί δεν υπάρχει Θεός, απαντούν «Το λέει η επιστήμη». Ίσως όμως κάποιος μας πει «Εγώ για να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός θέλω αποδείξεις». Θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να αρχίσω από τώρα και να σας κρατήσω μέχρι τη νύχτα. Να συνεχίσω να σας μιλάω όλη την εβδομάδα για να σας αναφέρω όχι μια, δυο και τρεις και τέσσερις αποδείξεις, αλλά χιλιάδες και εκατομμύρια. Ότι υπάρχει Θεός που το βλέπουμε. Βγες έξω στη φύση, στα χωράφια. Περπάτησε στους κάμπους, ανέβα πάνω στα βουνά. Ρίξε μια ματιά τη νύχτα ψηλά στον ουρανό που λάμπουν χιλιάδες αστέρια. Δες τις λίμνες, τις πηγές, τα ποτάμια, τη θάλασσα. Τα ζώα και τα πουλιά, τα φυτά και τα δέντρα. Όλα τα ωραία πράγματα που υπάρχουν. Ένα ερώτημα έρχεται από την παρατήρηση όλου του σύμπαντος. Ποιος τα έκανε αυτά? Μία απάντηση υπάρχει, αυτή που λέει ο Απόστολος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. «Πας οίκος κατασκευάζεται υπό την ως, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός». Για το ζήτημα αυτό μιλάει και το σημερινό Ευαγγέλιο. Τι μας λέει? «Έχετε πίστη στο Θεό», λέει ο Χριστός. «Ρίξτε μια ματιά, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Δεν είναι ανάγκη να πάτε σε σχολεία και πανεπιστήμια για να διδαχθείτε ότι υπάρχει Θεός. Πάρτε στα χέρια σας ένα στάχι, από αυτά που είναι γεμάτο σήμερα ο κάμπος. Έτσι αδιάφορα τα βλέπουμε. Θα πρέπει να τα βλέπουμε με άλλο ενδιαφέρον. Από πού προέρχονται όλα αυτά? Τα στάχια, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα μεγάλα. Από πού βγήκαν? Όλα βγήκαν από έναν σπόρο. Και ο σπόρος τις περισσότερες φορές είναι πολύ μικρός. Τόσο μικρός που μέσα σε ένα κουτί από σπίρτα χωρούν χιλιάδες σπόροι. Από ένα σπόρο βγαίνει βασιλικός. Από άλλο βγαίνει κρίνος, από άλλο στάχια. Από άλλο πεύκα πελώρια. Ένα σπόρος. Ποιος τον έφτιαξε? Όλη η επιστήμη δεν μπορεί ούτε θα μπορέσει να φτιάξει ένα σπόρο. Φτάνει ένα σπόρος να σου πει ότι υπάρχει Θεός. «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού», είπε ο Κύριος. «Για ιδέστε πως στολίζονται τα δέντρα. Γυμνά είναι το χειμώνα. Αλλά την άνοιξη, ποιος ράφτης τους κάνει τόσο όμορφες φορεσιές? Καμιά νύφη δεν στολίστηκε τόσο όμορφα όπως η αμυγδαλιά. Ποιος δε θαύμασε τα λευκά της άνθη? Και όλα τα δέντρα έχουν τις φορεσιές τους, τις όμορφες φορεσιές που τους δίνει η θεία πρόνοια. Ρίξτε ακόμη», λέει ο Κύριος, «ένα βλέμμα στα πετεινά του ουρανού. Κοιτάξτε τα πουλιά, πού κατοικούν, πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους. Κοιτάξτε τις κινήσεις τους. Τα βλέπεις πώς μεταναστεύουν? Πριν το φθινόπωρο τα χελιδόνια αναχωρούν, διανύουν χιλιόμετρα χωρίς πηξίδες και χάρτες και πάνε τόσο μακριά. Ποιος τα οδηγεί? Και του χρόνου το καλοκαίρι να τα πάλι, στην ίδια φωλιά. Ποιος τα κατευθύνει? Όλα λοιπόν αυτά τα δημιουργήματα που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο διδάσκουν ότι υπάρχει Θεός. Εκείνος είναι ο δημιουργός που τα έφερε στην ύπαρξη, αλλά είναι και ο προνοητής που τα συντηρεί. Αυτό μας λέει ο Κύριος σήμερα. Ο Θεός φροντίζει για όλα.
για τα μυρμήγκια, για τις μέλισσες, για τα κρίνα του αγρού, για τα πουλιά του ουρανού, για τα ζώα της ξηράς και τα ψάρια της θαλάσσης. Το συμπέρασμα, εάν φροντίζει για ένα μυρμήγκι και φροντίζει πράγματι, αν φροντίζει για ένα πουλί, για ένα κρίνο, απείρως περισσότερο φροντίζει για τον άνθρωπο που είναι η κορυφαία αξία, το επιστέγασμα της θείας δημιουργίας. Φροντίζει ο Θεός, γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη. Πράγματι, όλα της προνοίας του Θεού είναι. Σκέψου λόγου χάρη τον αέρα που αναπνέεις. Πάνω στο φεγγάρι δεν υπάρχει αέρας. Οι αστροναύτες ανέπνεαν με φιάλες οξυγόνου και έτρεμαν μήπως πάσει φιάλη που είχαν μαζί τους. Και φύγει ο αέρας. Αέρας στο φεγγάρι δεν υπάρχει. Εδώ στη γη πνέει αέρας δροσερός. Εδώ ο ήλιος φωτίζει, εδώ νερά τρέχουν, ποταμοί δροσίζουν, εδώ ζώα, εδώ πουλιά, εδώ όλα τα αγαθά. Δεν υπάρχει αλλού ζωή. Αμέτρητα άστρα υπάρχουν, κανένα όμως δεν είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα για τη ζωή. Εν τούτης ο άνθρωπος αναπνέει τον αέρα και απολαμβάνει τα αγαθά χωρίς ευγνωμοσύνη. Κάθεται στο τραπέζι και όχι μόνο δεν κάνει σταυρό, αλλά και βλαστημάει το Θεό. Αλλά θα έρθει η ώρα. Προφητεύω, λέγει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, Εορδέας και Πρεσπών κυρός Αυγουστίνος, θα έρθει η ώρα που θα πεινάσουμε και θα διψάσουμε. Θα στερέψουν οι βρύσες, θα ξεραθούν τα ποτάμια και τότε σαν τα λυσασμένα σκυλιά θα τρέχουμε στις ρεματιές να βρούμε λίγο νερό. Θα διάσουν οι πόλεις. Ό,τι γράφει η Αποκάλυψη θα γίνει. Φύγαμε δυστυχώς μακριά από τον Θεό. Δεν πιστεύει κανείς. Και εσείς ακόμη, για να λέμε την αλήθεια, έχετε ερωτηματικά και αμφιβολίες. Και λέτε μέσα σας, τώρα, τι λέει αυτός ο παπάς, αυτός ο δεσπότης. Όχι τι λέω εγώ. Εάν εμείς σιωπήσουμε και οι πέτρες ακόμα που πατούμε και τα βουνά θα φωνάξουν ότι υπάρχει Κύριος του ουρανού και της γης, Δημιουργός και προνοητής όλων.

Ένα απόσπασμα από ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρέσπων και Ορδέας κύριου Αυγουστίνου τον Ιούλιο του 1976. Είναι πολλά, αδελφοί μου, 46 έτη. Τόσα έχουν κυλήσει από τότε. 120 έτη έφτιαχνε ο Νόε την Κιβωτό. Ξέρετε πώς μοιάζουν οι σημερινές μέρες με τις μέρες του Νόε? Σαν δυο σταγόνες από κατακλυσμιαία, δικαία οργή του Θεού. Σαν δυο σταγόνες. Παράτινον, Κύριε, το έλεος σου εφημάς. Καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.

Πάμε σε ένα απόσπασμα από παλαιότερο ημερολόγιο, άθωνος, γαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, όρος ασύνορο τότε ο τίτλος του, και ένα απόσπασμα από μια επίσκεψή μας στις αυλές της Μονής Δοχειαρίου, γεμάτη από σταμιά. Η Δοχειαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της Θείας Ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο και αυτό σε μια ψηλό κορμή στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα. Στην είσοδο της αυλής καθισμένο στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτο, στο πρώτο άκουσμα, αναζήτα πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει, εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθής θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευγγελίσθη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Αμυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη, «Τούτη η άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος, λοιπόν, και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχειαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Ένα ανεξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους, τούτο το κοινόβιο.

και θα μείνουμε στα μέρη του Άθωνα και στην θεραπευτική του για τις ψυχές μας σκιά. Θα μας μιλήσει τώρα ο γέροντας Εφραίμ, ο δικαίος της Ιεράς Κοινοβιακής Σκήτης Αγίου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου στο Σεράι των Καριών, να έχουμε όλη την ευχή αυτού του φωτισμένου γέροντος. Πολλοί λένε να πεθάνω για να ησυχάσω. Μα τώρα είναι τα προεόρτια. Άμα πεθάνουμε ατακτοποίητοι, ανεξομολόγητοι, έχοντας γραμμάτια στο Θεό, τότε θα αρχίσουν τα πραγματικά βάσανα. Εξομολόγησα ένα παιδί 23 ετών από την Άουσα που επιχείρησε 6 φορές να αυτοκτονήσει. Πάντα τον προλάβαιναν την τελευταία στιγμή και τον πήγαιναν στο νοσοκομείο. Μια μέρα πήγα στην Άουσα για να το εξομολογήσω. Με ενημέρωσαν ότι το προηγούμενο βράδυ αυτοκτόνησε. Είχε πάρει ισχυρά ποντικοφάρμακα και μέχρι να τον πάνε στο νοσοκομείο ξεψύχησε. Την 7η φορά τα κατάφερε. Τον γλίτωνε ο Θεός τόσες φορές για να μετανοήσει. Όμως δεν βρέθηκε ούτε ένας να παρηγορήσει και να στηρίξει ψυχολογικά το παιδί αυτό. Είναι και αυτό μια ελεημοσύνη, πνευματική και μάλιστα υψηλωτάτη. Αντίθετα όλη εκείνη η τοπική κοινωνία τον κατηγορούσε και τον κορόιδευε. Έχουμε χρέος ως χριστιανοί να στηρίξουμε με αγάπη τον κάθε συνάνθρωπό μας. Δυστυχώς καταντήσαμε να κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας και να βοηθάμε μόνο όταν έχουμε κάποιο συμφέρον από τους άλλους. Ο Δημήτριος Παναγόπουλος υπήρξε ένας όσιος λαϊκός ιεροκήρυκας που όπως είδαν μερικοί σε όραμα καθώς ανέβαινε η ψυχή του στον ουρανό όταν εκοιμήθη, άγγελοι τον υποδέχθηκαν με τα λαμπάδων πολλών δεξιά και αριστερά, καθώς και από πολλές σε σωσμένες ψυχές που βοηθήθηκαν από τα κηρύγματά του. Ο λόγος του έχει μια μοναδική εκφραστικότητα και μπορούσε να ταρακουνήσει και την πιο ράθυμη ψυχή. Ο Θεός δεν φωτίζει άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο. Φωτίζει όλους το ίδιο. Είναι σαν τις ακτίνες του ηλίου που μας φωτίζουν όλους το ίδιο. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται σε εμάς, κατά πόσο εμείς είμαστε δεκτικοί φωτισμού. Και αυτό εξαρτάται από την πίστη μας και την ζωή που κάνουμε. Γι' αυτό οι άνθρωποι, αν και κολυμπάνε μέσα στη χάρη του Θεού, που είναι πανταχού παρών, δεν νιώθουν όλοι τη χάρη. Διότι άλλοι δεν πιστεύουν στο Θεό και άλλοι που τον πιστεύουν δεν διάγουν ορθόδοξα. Όσοι δεν νιώθουν τη χάρη του Θεού είναι ταλέποροι. Και ο πιο ταλέπορος όλων είναι ο διάβολος που δεν βιώνει καθόλου χάρη Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει από το εάν και κατά πόσο βιώνει τη χάρη του Θεού μέσα του από την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όλοι οι βαπτισμένοι μεταφέρουν μέσα τους τη χάρη λίγο ή πολύ, η οποία κατά την προσευχή γίνεται αισθητή και παρηγορεί τον άνθρωπο.

όσο για αύριο έχει ο Θεός. Αυτό είναι το φάρμακο, αυτή είναι η ελπίδα, η βεβαία ελπίδα που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού, με το φως του Θεού.

Πάμε στο βιβλίο «Τα θαύματα των χαιρετισμών σήμερα», ο πρώτος τόμος από τα θαύματα που έχει καταγράψει και μας τα έχει μεταφέρει με το δικό του υπέροχο και συγκινητικό τρόπο ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας κύριος Αριστομένης Φλουράκης, από τις εκδόσεις του Προμάχου Ορθοδοξίας. Και ο τίτλος αυτού του θαύματος, «Το λαδάκι δεν σώνεται από το καντήλι». Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε από αυτήν την θαυμαστή διήγηση, από αυτήν την αληθινή ιστορία. Ήταν 5η 30 Νοεμβρίου 2017, μνήμη του πρωτοκλήτου των Αποστόλων Ανδρέου, όταν επιστρέφοντας από τη Θεία Λειτουργία βρήκαμε στο ιστολόγιο των χαιρετισμών το ακόλουθο μήνυμα. Διαβάζοντάς το, διαπιστώσαμε πλέον ότι ήταν όντως θέλημα της Παναγίας μας η έκδοση του βιβλίου αυτού με τα σύγχρονα θαύματα των χαιρετισμών της, και έτσι όποιες επιφυλάξεις μας ήρθησαν και προχωρήσαμε στην έκδοσή του. Παραθέτουμε στην αγάπη σας αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ευλογείτε. Ονομάζομαι Γιώτα Ζήτα και θέλω να σας πω ένα μεγάλο θαύμα των χαιρετισμών της Παναγίας μας που ζω εδώ και κάμποσο καιρό. Τυχαία διάβασα πριν χρόνια το διπλό θαύμα σε άνεργο νέο που είχατε γράψει, και επειδή ήμουν κι εγώ άνεργος έκανα ό,τι και η κυρία Μαρία, και αξιώθηκα να βρω εργασία μετά από 1,5 χρόνο ανεργίες. Δεν σας έγραψα τότε, μπορεί και να ντράπηκα, ειλικρινά δεν ξέρω το λόγο, δεν ήμουν τότε και πολύ της εκκλησίας. Συγχωρέστε με. Πάντως από τότε έμαθα να λέω τους χαιρετισμούς απ' έξω, μου τους χάρισε όπως γράφετε κι εσείς η Παναγία μας, και όσο πέρναγε ο καιρός, τους έλεγα και τους λέω σχεδόν συνέχεια. Μετά από λίγο καιρό, οικονόμησε η Παναγία και βρήκα και πνευματικό, εξομολογήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Μετά από μένα ήρθε και η γυναίκα μου και, δόξα τω Θεώ, μπήκαμε σε μια σειρά στα πνευματικά. Επειδή η δουλειά μου είναι κούριερ, δεν σταματάω να λέω τους χαιρετισμούς πάνω στο μηχανάκι, και πιστεύω ότι η Παναγία μας με προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Το τελευταίο οχτάμινο, επειδή μας είπε μια Κυριακή σε ένα κήρυγμα ο παπάς μας, το πρωί με το που σηκωνόμαστε να τρώμε ένα κομματάκι αντίδωρο, να πίνουμε αγιασμό, να ανάβουμε το καντήλι και να θυμιάζουμε πριν ξεκινήσουμε τη μέρα μας, το κάνω ανελιπώς. Και επειδή αγαπώ τους χαιρετισμούς, με το που ανοίξω τα μάτια τους λέω, ενώ κάνω όλα αυτά που μας συμβούλευσε ο παπάς μας, 8 μήνες τώρα. Πριν κάνα δίμηνο παρατήρησα όμως ότι το πλαστικό δοχείο με το λάδι που βάζω στο καντήλι κάθε πρωί δεν άδειαζε καθόλου. Είδα δηλαδή ότι δεν κατέβαινε καθόλου η στάθμη του λαδιού. Μου έκανε εντύπωση και αποφάσισα να το παρατηρώ κάθε μέρα. Κάθε πρωί γέμιζα το καντιλάκι με το λάδι από την πλαστική μπουκάλα. Η στάθμη κατέβαινε λιγάκι και το άλλο πρωί που πήγαινα να ξαναβάλω λάδι την έβλεπα να είναι σχεδόν ξεχυλισμένη. Ρώτησα τη γυναίκα μου μη τυχόν αυτή γέμιζε την μπουκάλα από το πεντόλιτρο μπιτόνι και μου είπε όχι. Μέρες το παρατηρούσα και κάθε πρωί το ίδιο. Το πλαστικό δοχείο με το λάδι ήταν μέχρι τα χείλη, πάνω. Σαν τον άπιστο Θωμά δεν πίστευα ότι γινόταν θαύμα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα έβλεπα στη ζωή μου κάποιο τέτοιο θαύμα. Μέχρι και που θέση άλλαξα της μπουκάλας και την έχωσα σε ντουλάπι για να δω αν σταματήσει να γεμίζει. Τίποτα. Εγώ γέμιζα το καντιλάκι και το άλλο πρωί πλαστική μπουκάλα ξεχυλισμένη. Επειδή φοβήθηκα ότι είναι πειρασμός, το ανέφερα και στην εξομολόγηση στο γέροντά μας και μου είπε να κάνω προσευχή, να το παρατηρώ αλλά να μην βάζω λογισμό υπερηφάνειας, ότι τάχα ήμουν άξιος για θαύμα, για να μην πλανηθώ. Δεν ξέρω, πατέρες και αδελφοί μου. Κάτι μέσα μου μου λέει ότι είναι σημείο από την Παναγία μας, επειδή χαίρεται που της λέω συνέχεια τους χαιρετισμούς της. Κι έτσι αποφάσισα να σας το γράψω.

πνευματικός μου είπε να προσέχω και να μην το λέω πουθενά, για να μην το χάσω. Και σας το λέω εσάς για να το γράψετε, αν θέλετε. Για να βοηθήσουμε καμιά ψυχούλα να μάθει και αυτή να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Αλλά σας παρακαλώ, μην πείτε το όνομά μου. Αν θέλετε, στείλτε μου, σας παρακαλώ, όσα περισσότερα βιβλιαράκια των χαιρετισμών, για να τα δώσω στο γέροντά μας, να τα δίνει στον κόσμο που θα πάει να εξομολογηθεί τώρα τα Χριστούγεννα. Η διεύθυνσή μου είναι με εκτίμηση Ιώτα Ζήτα. Διαβάζοντας το θαύμα αυτό, συνεχίζει ο Αριστομένης Φλουράκης, το μυαλό μας πήγε στο θαύμα που έγινε αιώνες πριν στο μοναχό Γενάδιο, το δοχιάρι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, που βρήκε μια μέρα τα πιθάρια γεμάτα λάδι και στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Και απαντήσαμε αμέσως στο μήνυμα του αδελφού, ζητώντας του να μας στείλει το τηλέφωνό του. Μιλήσαμε και βρεθήκαμε διαζώσει στο σταθμό μετρό Ακρόπολη για να του δώσουμε το δεματάκι με τους χαιρετισμούς για τον πνευματικό του. Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για έναν απλό και σύγχρονο οικογενειάρχη, έναν συγκροτημένο άνθρωπο με βαθιά πνευματικότητα, χωρίς ίχνος θρησκοληψίας ή πιετιστικής υπερβολής. Και γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε να ανοίξουμε τη διήγηση με το θαύμα αυτό. Πάμε στο βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου να έχουμε όλη την ευχή. Το αγαπημένο μας παππούλη. Ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού 24 Μαρτίου του 1942 και ήμασταν στη Δράμα, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Η ξένη κατοχή ήταν βουλγάρικη. Οι στερήσεις, οι αρρώστιες και η πείνα είχαν πάρει τρομακτικές διαστάσεις και ο θάνατος θέριζε κάθε μέρα μικρούς και μεγάλους και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Μεταξύ των συγγενών μου είχα και μια μακρινή θεία Χήρα με 5 παιδιά. Τον άνδρα της τον είχαν σκοτώσει οι κατακτητές πριν από 6 μήνες, στις Σφαγές, στις 29 Σεπτεμβρίου του 1941. Από τρόφιμα της είχαν απομείνει ένα δάκτυλο ελαιόλαδο και μια χούφτα καλαμποκάλευρο. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα σκέφτηκε ότι αύριο του Ευαγγελισμού είχε έστω και κάτι λίγο για τροφή στα παιδιά. 100 δράμια αλευράκι και ένα δάκτυλο λαδάκι. Ξαφνικά τα μάτια της έπεσαν πάνω στο σβησμένο καντήλι που ήταν κρεμασμένο μπροστά στο εικονοστάσι. Και τότε μπήκε το δίλημα. Το λαδάκι στα νηστικά παιδιά της ή στο εικονοστάσι με την εικόνα του Ευαγγελισμού. Αποφασιστικά όμως έκανε το σταυρό της και είπε στην Παναγία: «Παναγία μου, εγώ θα σου ανάψω το καντήλι γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ μεγάλη για την πίστη μας, αλλά και εσύ όμως, και εσύ ανάλαβε να μου θρέψεις τα παιδιά». Πήρε το λιγοστό λαδάκι και με αυτό άναψε το καντήλι της Παναγίας. Το ηλαρό του φως φώτισε το φτωχικό σπίτι και η καρδιά της γέμισε από γαλήνη. Αυτό του συνόδευσε στη βραδινή τους προσευχή και στον ύπνο τους όλο εκείνο το αξέχαστο βράδυ. Την άλλη μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία η θεία μου άνοιξε τον ντουλάπι για να πάρει το λιγοστό αλεύρι και έμεινε άφωνη. Τι βλέπει? Το λαδερό γεμάτο λάδι μέχρι πάνω και δυο σακούλες γεμάτες αλεύρι και μακαρόνια. Σταυροκοπήθηκε η γυναίκα πολλές φορές δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό και την Παναγία για το μεγάλο θαύμα, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Για 2 χρόνια ούτε το λάδι άδειαζε από το μπουκάλι, ούτε και το αλεύρι σώθηκε ποτέ, παρά την καθημερινή τους χρήση για 6 στόματα, για ανταλλαγή με άλλα τρόφιμα και για κρυφή ελεημοσύνη. Αλλά και το καντήλι παρέμεινε από τότε μέρα νύχτα αναμένο, μαρτυρώντας με το άσβεστο φως του τη ζωντανή πίστη αυτής της ευλογημένης γυναίκας.

Δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αδελφοί μου, μα με τη χάρη και το έλεος του Θεού αυτά τα τρία θαύματα με το λαδάκι που δεν στέρεψε. Όπως το έλεον δεν στερεύει για εκείνους που βιώνουν το έχει ο Θεός, έτσι και το θεϊκό έλεος δεν εξαντλείται για όσους συνεχίζουν να το εκλιπαρούν. Είναι προσευχή σπουδαία αυτό το έχει ο Θεός. Είναι δοξολογική προσευχή. Μοιάζει, όπως έλεγε και ο Άγιος Παπατήχων, ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, ο Ρώσος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος αυτός, ο μεγάλος των ημερών μας. Μοιάζει να αμείβεται περισσότερο το δόξα σε Κύριε από το Κύριε ελέησον. Έχει ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, παντοδύναμε Κύριε, δόξα σε.

πάμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής να διαβάσουμε από το βιβλίο «Πολλές ιστορίες, μία η αλήθεια», μια έκδοση του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, του κυρίου Αγγέλου Γκούνη, θεολόγου, ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο. «Κάποτε ένας Άγιος Γέροντας προσευχόταν στο Θεό να του αποκαλύψει το μυστήριο, γιατί οι άνθρωποι δίκαιοι και ευσεβείς είναι φτωχοί, δυστυχούν και αδικούνται, ενώ πολλοί άδικοι και αμαρτωλοί είναι πλούσιοι και αναπαύονται. Και πώς ερμηνεύονται οι κρίσεις του Θεού. Ο Θεός, θέλοντας να τον πληροφορήσει, του έβαλε στην καρδιά τον λογισμό να κατεβεί στον κόσμο. Περπατώντας λοιπόν ο γέροντας, βρέθηκε σε έναν δρόμο πλατή από που περνούσαν πολλοί. Εκεί υπήρχε ένα λιβάδι και μια βρύση με καθαρό νερό. Ο αβάς κρύφτηκε στην κουφάλα ενός δέντρου. Ύστερα από λίγο εμφανίστηκε ένας άνθρωπος πλούσιος που ξεπέζεψε και κάθισε να φάει. Εκεί που αναπαυόταν, έβγαλε ένα πουγγί με 100 φλουριά για να τα μετρήσει. Αφού λοιπόν τα μέτρησε, νόμισε πως τα έβαλε πάλι στο ρούχο του. Αλλά εκείνα είχαν πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια σηκώθηκε και καβαλίκεψε το άλογο του χωρίς να γνωρίζει ότι αφήνει πίσω του τα φλουριά. Έπειτα πέρασε κάποιος άλλος οδοιπόρος για να πιει νερό. Βρήκε τα φλουριά, τα πήρε και έφυγε γρήγορα. Κατόπιν ήρθε άλλος ένας φτωχός οδοιπόρος, φορτωμένος και κουρασμένος για να αναπαυθεί. Ενώ έβγαζε ένα παξιμάδι για να φάει, γύρισε πίσω ο πλούσιος, έπεσε πάνω στο φτωχό με θυμό και του είπε: «Γρήγορα, δώσε μου τα φλουριά που βρήκες». Ο φτωχός με όρκους μεγάλους έλεγε πως δεν είδε τίποτα, δεν είδε τέτοιο πράγμα. Τότε ο πλούσιος άρχισε να τον δέρνει με το λουρί του αλόγου και με ένα χτύπημα στο μήνυγκα τον σκότωσε. Έψαξε όλα τα ρούχα του νεκρού, δεν βρήκε τίποτα και έφυγε πολύ λυπημένος. Ο αβάς, βλέποντας όλα αυτά, έκλαιγε και σπαρασόταν η καρδιά του για τον άδικο φόνο και παρακαλώντας τον Κύριο έλεγε: «Κύριε, ποια είναι η βουλή σου και πώς θα υπομένει αυτά η αγαθότητά σου». Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος και του είπε: «Μη λυπάσαι, γέροντα, διότι όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Άλλα κατά παραχώρηση, άλλα για παίδευση και άλλα για οικονομία. Μάθε λοιπόν ότι αυτός που έχασε τα φλουριά είναι γείτονας εκείνου που τα βρήκε. Ο δεύτερος είχε περιβόλη αξίας 100 φλουριών, αυτός όμως ο πλούσιος ως πλεονέκτης που ήταν, το πήρε δικαστικά μόνο για 50 φλουριά. Και επειδή παρακαλούσε ο φτωχός περιβολάρης τον Θεό να πάρει εκδίκηση, οικονόμησε έτσι ο Θεός και του τα έδωσε πίσω διπλά. Αντί 50, 100 φλουριά. Εκείνος δε ο άνθρωπος που φωνεύθηκε άδικα είχε κάνει έναν φόνο. Επειδή όμως είχε χριστιανικά έργα και θεάρεστα, ο Θεός, θέλοντας να τον σώσει και να τον καθαρίσει από την αμαρτία του φόνου, οικονόμησε να σκοτωθεί άδικα για να σωθεί η ψυχή του. Αυτός πάλι ο πλεονέκτης που έκανε τον φόνο έμελε να κολλαστεί από την φυλαργυρία και την πλεονεξία του. Γι' αυτό τον άφησε ο Θεός να πέσει στο αμάρτημα του φόνου, για να πονέσει η ψυχή του και να ζητήσει μετάνοια. Και να, τώρα, τα αφήνει όλα και πάει να γίνει μοναχός. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στο κελί σου και μην πολυεξετάζεις τις κρίσεις του Θεού, διότι είναι ανεξερεύνητες και ανεξιχνίαστες». Άκουσε αυτά από τον άγγελο ο αβάς και δόξασε τον Θεό. Οι άνθρωποι προσπαθούμε με τη λογική μας να δώσουμε απάντηση σε ερωτήματα που είναι πέρα και έξω από τις δυνατότητές μας και δεν προσδιορίζονται. Όπου ο Θεός βάζει μια τελεία, δεν μπορούμε εμείς να βάζουμε ερωτηματικό. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας μας σαν άνθρωποι είχαν και εκείνοι αγωνιώδη ερωτήματα. Ας δούμε την απάντηση και την πληροφόρηση που είχαν από τον Θεό. «Κύριε, πώς συμβαίνει μερικοί να ζουν λίγο στη γη και άλλοι να φτάνουν σε βαθιά γεράματα? Και γιατί άλλοι να είναι φτωχοί και άλλοι να είναι πλούσιοι?» Και άκουσε φωνή να του λέγει: «Αντώνιε, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός κατά την κρίση του και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις». Ας ακούσουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αντί επιλόγου: «Οι θλίψεις καλλιεργούν την υπομονή. Η αγάπη του Θεού ξέρει και ρυθμίζει το μέγεθος των θλίψεων. Η Θεία Πρόνοια είναι ανεξήγητη και η φροντίδα του Θεού ακατανόητη. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος πολύ».
αμέτρητες οι πτυχές της σημερινής μας θεματολογίας, αμέτρητες οι πτυχές της θείας πρόνοιας, του θεϊκού σχεδίου, της μέριμνας του Θεού για το πλάσμα του. Όσο για αύριο έχει ο Θεός, πόσα μηνύματα, κάθε βράδυ ένα τέτοιο, στέλνει αυτή η ψυχή που μας έδωσε την αφορμή για τη σημερινή μας θεματολογία. Να εύχεστε να είστε μέλη στα σχέδια του Θεού για τις δοκιμασίες που ζούμε, αλλά και για αυτές που θα έρθουν. Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό. Να έχετε πίστη και υπομονή. Τι γαρ' ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο Θεός. Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχέδιό του. Πίστη και πολλές υπομονές χρειάζεται να έχουμε. Και για αύριο και για πάντα έχει ο Θεός.

καθρεφτιστούμε μέσα σε αυτά τα μηνύματα αυτού του αδελφού μας που βιώνει αυτό το καθημερινό μήνυμα, αυτή την πνευματική ελεημοσύνη για την οποία έκανε λόγο πριν ο γέροντας Εφραίμ και στο Σεράι, στις Καριές. Που όλοι μας έχουμε χρέος να την κάνουμε. Ένα τέτοιο μήνυμα σφεύγει και από τα δικά μας χείλη και από τα δικά μας κινητά για να προσαρμοστούμε στην τεχνολογία που καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει και ευεργετικά για τις ψυχές μας. Να καθρεφτιστούμε σε αυτά τα μηνύματα και να συνειδητοποιήσουμε πως δεν αρκεί να μιλούμε για την ύπαρξη του Θεού, για την υπόστασή Του. Να γράφουμε και να πολυπραγμονούμε σχετικώς. Γιατί αυτό δεν είναι πίστη. Παρότι πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, πολλές φορές δεν πιστεύουμε, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο της ζωής μας και από αυτό το συνεχές και αγωνιώδες που όλοι μας βιώνουμε. Φαίνεται πως δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, και αυτή είναι η αληθινή πίστη, η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Αυτό το έχει ο Θεός. Να παίρνουμε ελπίδα και χαρά από αυτές τις ψυχές που έχουν ρίξει τις άγκυρές τους ψηλά στον ουρανό. Το μόνο που ζητούν από τον προνοητή Κύριο είναι να τους εφοδιάζει με πίστη. Δεν θα δανειστούν ποτέ τους στενοχώρια. Άνθρωπος που γονάτισε μπρος του Θεού τη χάρη, στέκει ολόρθο στη ζωή με όσα κι αν έχει βάρη. Να γονατίσει η ψυχή μπροστά στον παντευεργέτη και προνοητή Θεού. Έχει ο Θεός, αδελφοί μου. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου. Να φωτίσει ο Κύριος στα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, πάντοτε εν Κυρίου.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Είναι παρατηρημένο ότι όποιος βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του, διακόπτει την κίνησή του προς το Θεό και αυτονομείται, με αποτέλεσμα να περιέρχεται σε μια πνευματική τύφλωση. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν είχε αισθανθεί τόσο βαθιά όπως στην Αθήνα τι εμπόδια σοριάζει στην ανακαίνιση του ανθρώπου μια ψεύτικη σοφία. Ευτυχώς όμως υπήρξε και η μικρή γη, η αγαθή, που δέχτηκε το λόγο του. Ο Άγιος Διονύσιος, που αν και ήταν σοφός και αρεοπαγήτης, δεν είχε την αλαζονία της σοφίας και αναδείχτηκε σκεύος εκλεκτό της Θείας Χάριτος. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα την εποχή του Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Καταγόταν από οικογένεια πλούσια και αρχοντική και είχε αποκτήσει τόση σοφία και τόση αρετή με τα μέσα που παρήχαν οι επιστήμες των αρχαίων Ελλήνων, ώστε να εκλεγεί μέλος του εννεαμελούς Αρίου Πάγου, που αποτελούσε το ανώτατο δικαστήριο και τη διοικητική συνέλευση του Δήμου των Αθηναίων. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην Αθήνα, από το ύψος του βράχου του Αρίου Πάγου, έδειξε καθαρότατα στους Αθηναίους ότι ο άγνωστος Θεός, για τον οποίο η λογική τους είχε δώσει μια ασαφή εικόνα, είναι ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, και ότι ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, Αυτός διδούς πάση, ζωήν και πνοή και τα πάντα. Τους δίδαξε ακόμα ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Πατρός, σαρκώθηκε για χάρη μας, σταυρώθηκε και αναστήθηκε εκ των νεκρών και πάλι θα έρθει να κρίνει ως Θεός τους ανθρώπους. Μόλις άκουσαν οι Αθηναίοι σοφοί να μιλάει για Ανάσταση νεκρών, χλέβασαν τον Απόστολο Παύλο και περιφρονητικά είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι» και έφυγαν, τον άφησαν μόνο. Τότε κάποιοι πλησίασαν τον Απόστολο Παύλο και ζήτησαν να μάθουν περισσότερα και έπειτα ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Διονύσιος και μια γυναίκα, η Δάμαρης. Ακούοντας την αφήγηση των θείων παθών του Σωτήρος και τα σημεία που συνέβησαν μετά το θάνατό του, ο σοφός Διονύσιος θυμήθηκε ένα γεγονός που τον είχε συγκλονίσει. Νέος, μερικά χρόνια πριν, βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με άλλους σοφούς. Τότε παρακολούθησε μια έκλειψη ηλίου μέρα μεσημέρι, η οποία κατέλυε όλους τους γνωστούς νόμους της αστρονομίας. Κατάπληκτος τότε ο Διονύσιος ανέκραξε «Άγνωστος εν σαρκή Θεός Πάσχη, διόν το δε το πάνε ζωφότετε και σε σάλευτε. Τώρα ο άγνωστος εκείνος Θεός κηρύτεται μπροστά του από τον Απόστολο Παύλο και καταλαβαίνει ότι εκείνη η παράδοξη συσκότηση που έγινε μέρα μεσημέρι, έγινε την ώρα που ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, σταυρώνονταν για χάρη μας πάνω στο σταυρό. Ο Διονύσιος, αν και ήταν μορφωμένος και κάτοχος υψηλής κοινωνικής θέσης στην Αθηναϊκή πολιτεία, πίστεψε βαθιά στο Χριστό και βαπτίστηκε στο όνομά

Ο Απόστολος Παύλος, μόλις έφυγε για νέες περιοδίες, το έργο του συνέχισε στην Αθήνα, ο Άγιος Ιερόθεος, κοντά στον οποίον μαθήτευσε και ο Άγιος Διονύσιος. Μετά το θάνατο του Αγίου Ιεροθέου, ο Άγιος Διονύσιος έγινε ο επόμενος επίσκοπος Αθηνών. Ο Διονύσιος έφτασε σε τόσον υψηλό βαθμό θεωρίας, ώστε αξιώθηκε να συναριθμηθεί μετά των Αποστόλων και θαυματουργικά εν νεφέλες μεταφέρθηκε όπως και εκείν στη Γεθσημανή για να κυδεύσουν το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Προς το τέλος της ζωής του πήγε στη Ρώμη, την εποχή που Πάπας ήταν ο Άγιος Κλήμης και κατόπιν εντολής του με τους δύο μαθητές του, τον πρεσβύτερο Ρούστικο και το διάκονο Ελευθέριο, πήγε να κηρύξει το Λόγο του Θεού στη Γαλατεία. Εκεί ιερουργούσε, κήρυτε και έκανε πολλά θαύματα, ώστε οι μαθητές του πολλαπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ισπανία. Η φήμη του Αγίου Διονυσίου όμως κίνησε το φθόνο του δαίμονα που έβαλε τη σκέψη στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Δομητιανό περί το 96 μετά Χριστόν, ότι εκείνος ο Αθηναίος Χριστιανός που κήρυτε το νέο Θεό επιθυμούσε να δημιουργήσει αναταραχή και μάλιστα επεδίωκε να υποκινήσει το λαό σε εξέγερση εναντίον του Αυτοκράτορα. Γι' αυτό έστειλε στη Γαλατεία ανθρώπους του να τον συλλάβουν και αφού εξετάσουν τη διδασκαλία του, να προσπαθήσουν να τον πείσουν να αρνηθεί την πίστη του και αν το πετύχουν να τον τιμήσουν με βασιλικές τιμές ή διαφορετικά να τον σύρουν στο θάνατο. Ματέως προσπάθησαν οι βασιλικοί απεσταλμένοι να πείσουν τον Άγιο Διονύσιο και τους συντρόφους του να απαρνηθούν τον Χριστό. Με μεγάλη λοιπόν χαρά έμαθαν ότι καταδικάστηκαν σε αποκεφαλισμό. Ο Θεός όμως δεν αρκέστηκε να δώσει στον Άγιο Μάρτυρα το χάρισμα της θεογνωσίας και της διδασκαλίας. Θέλησε επίσης να δείξει μέσω του μάρτυρος ότι δια της πίστεως οι χριστιανοί νικούν το θάνατο. Έτσι, αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος προς κατάπληξη όλων, πήρε το κομμένο κεφάλι του στα χέρια του και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μια γυναίκα χριστιανή και ενάρετη, στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο και τίμιο λείψανο. Έτσι, ο Αθηναίος σοφός και αρεοπαγήτης τιμήθηκε από τον Χριστό με τη σοφία του κόσμου στη Βασιλεία των Ουρανών.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: ένας ευλαβής πατέρας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας ευλαβής πατέρας είχε τρία αγόρια. Αφού παντρεύτηκαν και έκαναν δικές τους οικογένειες, μία μέρα ο πατέρας επισκέφτηκε τα παιδιά του. Έκανε την ίδια ερώτηση και στα τρία παιδιά. Ρωτάει το πρώτο παιδί, «Κάνεις κανένα καλό στη ζωή σου, εκτός από το να συντηρείς την οικογένειά σου?» «Μάλιστα, πατέρα», είπε, «συντηρώ μια φτωχή οικογένεια. Πληρώνω το ενίκιο και όταν δεν μπορούν, το νερό, το τηλέφωνο και τα υπόλοιπα». «Μπράβο, παιδί μου», του είπε. Κάνει την ίδια ερώτηση και στο δεύτερο παιδί. Το δεύτερο παιδί λέει, «Πατέρα, συντηρώ, βοηθάω δύο φτωχές οικογένειες». «Μπράβο, μπράβο, παιδί μου», του είπε. «Δύο μπράβο». Κάνει την ίδια ερώτηση και στο τρίτο παιδί. «Κάνεις, παιδί μου, κανένα καλό στη ζωή σου?» «Εγώ, πατέρα», του είπε, «δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για να βοηθάω φτωχές οικογένειες, αλλά έκανα κάτι που μπορεί να σε παραξενέψει. Ένας αγρίκος χωρικός με πολέμησε, με διέβαλε, με συκοφάντησε, με εξευτέλισε, με έσυρε στα δικαστήρια και μια μέρα ήταν στην άκρη στο χείλος ενός γκρεμού μεθυσμένος. Για μια στιγμή μου πέρασε ο λογισμός να τον αφήσω να πέσει κάτω στον γκρεμό να σκοτωθεί για όσα κακά μου έκανε. Αλλά γρήγορα πήρα πίσω αυτόν τον λογισμό, γιατί θυμήθηκα που λέγει ο Χριστός το Άγιο Ευαγγέλιο Του να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να δείχνουμε ευσπλαχνία σε κάθε άνθρωπο. Αυτό έκανα, πατέρα. «Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Τρία μπράβο», είπε σε αυτόν. «Εσύ έκανες την καλύτερη πράξη, γιατί αυτή είναι η ουσία του χριστιανισμού. Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους εχθρούς μας, και να τους ευεργετούμε». Το έλεος. Η λέξη έλεος είναι και γένους αρσενικού, είναι και γένους ουδετέρου. Ο έλεος ή το έλεος, η ευσπλαχνία, η καλοσύνη, η συμπάθεια προς κάθε άνθρωπο.
1: Όντως είναι η ουσία του χριστιανισμού και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να ξεκινήσουμε κάτι πολύ πρακτικό σε αυτή τη συζήτηση για το θέμα του εσωτερικού μίσους ή της εσωτερικής κακότητας που πολλές φορές διακατέχει τους ανθρώπους έναντι κάποιων οι οποίοι τους έχουν βλάψει. Όταν λοιπόν προσερχόμεθα για να πάμε να κοινωνήσουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας λόγος που μας κολλεί από τη Θεία Κοινωνία είναι ένα μίσος ή μια κακότητα που έχουμε μέσα στην ψυχή μας για έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς, αφενός μεν οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι, όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, αποτρέπουν από τη Θεία Κοινωνία, αφετέρου δε υπάρχει μια ευχή, θα έλεγα, την οποία διαβάζουμε πριν από την Θεία Κοινωνία, είναι η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι μέλλον άνθρωπε, φαγήν σώμα δεσπότου, πρώτον καταλάγηθη της ελλιπούσιν, ή τα θαρών μυστική βρόσιν φάγη. Λέει δηλαδή ο ποιητής αυτής της ευχής, ότι όταν άνθρωπε πρόκειται να κοινωνήσεις, πήγαινε και συμφιλιώσου, και εδώ χρειάζεται προσοχή, τη σε λυπούσιν, με αυτούς που σε λύπησαν. Δεν λέει πήγαινε να συμφιλιωθείς με αυτούς που λύπησες, να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί αυτό το θεωρεί αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο κάνει κάθε λογικός άνθρωπος. Όταν κάνω ένα λάθος, πρέπει να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ λέει ότι θα πας να συμφιλιωθείς με αυτούς που σε λύπησαν. Να κάνεις δηλαδή την υπέρβαση και να μπορέσεις να γίνεις ένα με εκείνους οι οποίοι σου έχουν κάνει κακό. Αυτή όντως είναι η ουσία του χριστιανισμού και αυτό είναι που μας κάνει παιδιά του Θεού. Λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Γίνεστε ουν νυκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών νυκτήρμονες τι?» Που σημαίνει τι? Ότι αν θέλω να έχω πατέρα μου το Θεό, πρέπει να είναι με νυκτήρμον. Και σπλάχνα νυκτήρμον έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται στην ψυχή του καμία κακότητα, κανένα μίσος έναντι εκείνων που του έχουν κάνει κακό. και τονίζω έναντι εκείνων που το έχουν κάνει κακό, θεωρώντας αυτονόητο ότι όταν εγώ έχω κάνει κακό, εννοείται ότι πρέπει να πάω να ζητήσω συγγνώμη, να συμφιλειωθώ, να ταπεινωθώ. Στον χριστιανισμό, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος κάνει εκείνο το οποίο δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι υπέρβαση των νόμων της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, ενώ έρχεται ο άλλος να με βλάψει, εγώ, μιμούμενος τον Σωτήρα Χριστό, δείχνω σπλάχνα εκτιρμών και προσπαθώ μαζί του να είμαι αδελφός. Και όπως τα αδέλφια που έχουν το ίδιο αίμα πρέπει να είναι αγαπημένα, έτσι ακριβώς και εγώ προσπαθώ να είμαι αγαπημένος ακόμη και με εκείνον ο οποίος δεν τρέφει αγαθά αισθήματα απέναντί μου. Αυτό ακριβώς ήθελα να υπογραμμίσω, ότι για εμάς τους χριστιανούς είναι όντως στην ουσία της ουσίας της πίστεώς μας ότι πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί έναντι εκείνων οι οποίοι μας έχουν βλάψει, έναντι εκείνων που μας έχουν κάνει κακό. Αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε μιμητές του Ιησού Χριστού, ο οποίος έτη αμαρτωλώνοντων ημών, υπέρ ημών απέθανε. Δηλαδή δεν περίμενε να είμαστε εντάξει απέναντί του για να έρθει να μας δείξει αγάπη. Αλλά ενώ εμείς είμαστε απέναντί του σε σφαλερή πορεία, αυτός έρχεται και δίνει τη ζωή του για εμάς για να μας δείξει ακριβώς αυτήν την οδό της ασπλαχνίας.
0: Πράγματι έτσι είναι, σεβασμιότατε, και να θυμηθούμε τα τρία σκαλοπάτια, ας το ονομάσουμε έτσι. Ο Θεός, ο τέλειος, ο άπειρο τέλειος, δεν μπορούσε να δώσει τον τέλειο νόμο αμέσως στους ανθρώπους, αλλά προπαρασκεύαζε τους ανθρώπους τρόπον τινά. Στο Λεβιτικό, για παράδειγμα, επί Μωυσέως, στην Παλαιά Διαθήκη, γράφεται «Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». «Μου έκανες καλό, σου κάνω καλό. Με έκλεψες, σε κλέβω και εγώ. Με αδίκησες, σε αδικό και εγώ». Αυτό είναι το πρώτο, το κατώτερο σκαλοπάτι. Το δεύτερο σκαλοπάτι, το καλύτερο, είναι αυτό που βρίσκομαι στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Βιτ, που εκεί λέγει «Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Αυτό δηλαδή το οποίο μισείς εσύ, μην το κάνεις σε κανέναν άλλον. Αυτό βέβαια υπήρχε και σε κάποιους αρχαίους φιλοσόφους, αλλά εμείς εξετάζουμε εδώ τώρα το θέμα κυρίως από την Αγία Γραφή. Και το τρίτο και καλύτερο σκαλοπάτι, το ανώτερο, το τελειότερο, είναι η επί του όρους ομιλία του Κυρίου, όπου εκεί λέγει «Και εάν αγαθοποιείτε μόνο αυτούς που σας αγαθοποιούν, ποιο το όφελος είναι, και αν δανείζετε μόνο αυτούς από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πάλι τα ίσα, ποια χάρη υπάρχει σε εσάς, γίνεστε ούν οι κτήρμονες», όπως τονίσετε και εσείς, σεβασμιότατε. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του χριστιανισμού. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι. Γίνεστε ούν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι. Και προχωράει ακόμα ένα βήμα ο Χριστός μας. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με ύψιλον, «ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ως της ανατέλει των ήλιων αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, να κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν κακό, να προσεύχεστε για αυτούς που σας πειράζουν, σας καταδιώκουν, σας συκοφαντούν, σας φυλακίζουν, σας εξορίζουν, και έτσι ώστε να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα, του παντελεήμονος, που ελεεί τους πάντες, που βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς. Τώρα να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Πρώτον, εάν αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι ανθρώπινο. Εάν μισούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι διαβολικό. Ενώ το να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, αυτό δεν είναι ούτε ανθρώπινο, ούτε διαβολικό, αλλά θεϊκό. Και με άλλη έκφραση, το να αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι το καταφύσιν. Το να μισούμε αυτούς που μας ευεργετούν, αυτό είναι το παράφύσιν. Και το να αγαπούμε αυτούς που μας εχθρεύονται, αυτό είναι το υπέρφύσιν. Οι Άγιοι κινούνταν στο θεϊκό και στο υπέρφύσιν. Και αν κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη βάση, το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτή είναι η βάση. Το να μισούμε αυτούς που μας ευεργετούν, με την πρόθεση παρά γίνεται παράβαση, ενώ με την πρόθεση υπέρ γίνεται αυτό που τόνισε ο Σεβασμιότατος, δηλαδή υπέρβαση. Σε αυτό κινούνταν οι Άγιοι, γιατί οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης και όλοι οι Άγιοι αγαπούσαν και ευεργετούσαν τους εχθρούς τους. Είχαν εξορίσει από μέσα τους κάθε κακία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Άγιος, καθώς είναι σε αγαπητική κοινωνία με τον Άγιο Θεό, γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Έχει όμως μία αδυναμία. Δεν μπορεί να μισήσει. Δεν μπορεί να αντιπαθήσει. Δεν μπορεί να εκδικηθεί. Δεν μπορεί να βαστάξει μέσα του μνησικακία. Είναι σαν τα βρέφη. Όπως τα βρέφη είναι άκακα και αθώα, έτσι είναι και οι Άγιοι. Αυτό το σκαλοπάτι είναι το καλύτερο, το ανώτερο, το τελειότερο, το θεϊκό, το υπέρφυσιν, η υπέρβαση.
1: Γι' αυτό και αν θέλουμε να αισθανόμαστε μέσα αυτή την εγκύτητα προς τον ουράνιο πατέρα μας, αυτή την ομοίωση θα έλεγα προς τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό, αν θέλουμε δηλαδή όχι απλώς να λεγόμαστε αλλά να είμαστε χριστιανοί, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να μην γέρνει ο ήλιος πριν να έχουμε συμφιλειωθεί με κάθε άνθρωπο με τον οποίο διακρίνουμε ότι υπάρχει ψυχρότητα ή πολύ περισσότερο εχθρότητα. Πολλές φορές τα παλιότερα χρόνια όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε μας βάζαν οι γονείς μας να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους εκείνους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε το στόμα μας την επόμενη μέρα και να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και θυσιάστηκε προκειμένου να φέρει τη λύτρωση και την άφεση των αμαρτιών σε εκείνους οι οποίοι τον εσταύρωσαν. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε όντως παιδιά του Θεού, θα πρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς, δηλαδή να φροντίσουμε να έχουμε γνήσια πνευματική ζωή, γνήσια εκκλησιαστική ζωή. Όσοι έχουν πάει στο Άγιον Όρος θα έχουν αντιληφθεί ότι κάθε βράδυ όταν τελειώνει η ημέρα γίνεται η ακολουθία του αποδείπνου, στο τέλος της οποίας όλοι οι μοναχοί περνάνε ένας-ένας, ασπάζονται όλες τις εικόνες και στο τέλος βάζουν μετάνοια ο ένας τον άλλον, μην ξέροντας αν θα ξημερώσουν το πρωί. Και αυτό γίνεται προκειμένου αν είναι το τελευταίο τους βράδυ που περνούν να έχουν ζητήσει συγχώρεση, να έχουν συμφιλειωθεί με τους πάντες ώστε να είναι καθαρή η συνείδηση για να μπορέσει να αντικρίσει το δικαιοκρίτη Θεό. Πολλές φορές ξεχνάμε αυτές τις θεϊκές διδασκαλίες και αλήθειες. Πολλές φορές γινόμαστε ένα με την κοσμική λογική και με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς βλέπουμε η κοινωνία να έχει πάψει πλέον να είναι σχέση μεταξύ ανθρώπων και να έχει γίνει μια μάζα από ανθρώπους οι οποίοι κλείνονται στο εγώ τους και βλέπουν τον άλλο απλά και μόνο ως αντίπαλο ο οποίος προσπαθεί να πάρει δικαιώματα από αυτούς. Αν θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού πρέπει να ζητάμε από το Θεό να μας φωτίσει και να μας διδάξει ποια είναι τα δικά του δικαιώματα και όχι τα δικά μας και θα πρέπει να έχουμε τη γενναιότητα την ψυχική να μπορούμε να παρετούμεθα πολλές φορές από τα δικαιώματά μας για να κερδίζουμε ανθρώπινες ψυχές. Αυτό είναι το μυστικό του Ευαγγελίου, αυτό όπως πολύ ωραία αναφέρατε έκαναν όλοι οι Άγιοι ανεξαιρέτως με πρώτον βεβαίως τον αρχηγό της πιστεώς μας Ιησού Χριστό. Όλοι οι ακόλουθοι αυτού του εσταυρωμένου δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να σταυρώνουν το εγώ τους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ζήσει ο κόσμος. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση διότι πολλές φορές μπερδευόμαστε ιδίως στους καιρούς μας, διότι κάποιοι άνθρωποι όντως δίνουν τη ζωή τους, όμως για να πεθάνει ο κόσμος. Μιλάω για μάρτυρες αυτοκτονίας και άλλα τέτοια φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται. Η διαφορά με τους μάρτυρες της Εκκλησίας και τους Αγίους της Εκκλησίας ήταν ότι έδιναν πολλές φορές το ίδιο τους το αίμα, την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου όμως όχι να πεθάνει ο κόσμος, να ζήσει ο κόσμος. Εδώ είναι η διαφορά αντιλήψεων και εδώ είναι η διαφορά της ουσίας του Ευαγγελίου από οποιαδήποτε άλλη ιδεολογία ή ακόμη και θρησκευτική δοξασία. Ο άνθρωπος του Θεού, επειδή πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή, επειδή πιστεύει στην Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, είναι έτοιμος κάθε ώρα και κάθε στιγμή να απαραιτείται από δικά του δικαιώματα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ζήσει ο κόσμος και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ξέροντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο πιο ωφελημένος από όλους είναι ο ίδιος αυτός ο ακόλουθος του Ιησού Χριστού, ο οποίος επαναλαμβάνει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Εμή το ζήν Χριστός, το δε αποθανήν κέρδος». Όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει γίνει ένα με τον Χριστό στη ζωή του, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται ούτε τον ίδιο το θάνατο, αλλά ακόμη και μετά το θάνατο, όπως γίνεται με τους Αγίους, εξακολουθεί να ευεργετεί τον κόσμο και τους ανθρώπους. Και ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο αιώνες τώρα, συνεχίζουν να ευεργετούν τον κόσμο μέσα από θαύματα τα οποία επιτελούν και στο όνομα αυτών των Αγίων κόσμος προστρέχει να του ζητήσει κάποια ευεργεσία, ξέροντας ότι οι Άγιοι δεν πεθαίνουν αλλά ζουν και μετά θάνατο και το αποδεικνύουν ότι ζουν και μετά θάνατο με το να συνεχίζουν να ευεργετούν.
0: Και αυτό ακριβώς κάνει τους Αγίους, όπως το είπατε, άλλους ανθρώπους, αλλιώτικους, επειδή είχαν μέσα τους έλεος, ευσπλαχνία δηλαδή, για όλους τους ανθρώπους, εξορίστηκε από μέσα τους κάθε θάνατος, κάθε άδης, κάθε φόβος, κάθε κόλασης και νίκησαν από τούτη τη ζωή, έγιναν αθάνατοι από τούτη τη ζωή και έγιναν από τούτη τη ζωή παιδιά του Θεού. Αν πάμε λίγο στον ευεργετινό ή στο γεροντικό, το ίδιο είναι, εκεί θα δούμε μεταξύ των άλλων ότι ο Αβάς Θεόδωρος της Θέρμης, ένας απλός μοναχός, επισκέφθηκε τον Άγιο Παμβό μία ημέρα, μαθητή του Μεγάλου Αντωνίου, και του είπε: «Πάτερ, ήθελα να μου πεις έναν ωφέλιμο λόγο που να τον έχω στο μυαλό μου σε όλη μου τη ζωή». Και ο Άγιος Παμβό του είπε: «Απόκτησε έλεος, ευσπλαχνία δηλαδή, για όλους τους ανθρώπους και θα βρεις παρησία ενώπιον του Θεού». Και μια άλλη φορά ένας στρατιώτης επισκέφθηκε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που εκοιμήθη, απέθανε το 1938. Πριν ανοίξει το στόμα του ο στρατιώτης, ο Άγιος Σιλουανός, επειδή είχε το διορατικό και προορατικό και ιαματικό χάρισμα, είδε ότι ο στρατιώτης αυτός ήταν άνθρωπος προσευχής και του είπε: «Καλά κάνεις και προσεύχεσαι, αλλά να πλατείνεις την καρδιά σου, να την κάνεις πιο ευρύχωρη, να μην προσεύχεσαι μόνο για τον εαυτό σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Μες στην καρδιά σου να βάλεις όλο τον κόσμο, με τα προβλήματά του, τις στενοχώριες του, τα βάσανά του, τις πίκρες του, και κυρίως να παρακαλάς το Θεό, όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί της γης, να γνωρίσουν τον μόνον αληθινό Θεό δια του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Θέλημά Του». Αυτό έγραφε και ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Η καρδία ημών πεπλάτινται, ου στενοχωρίστε εν ημίν, στενοχωρίστε δε εν της πλάχνης ημών, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς». Αυτό λέγω, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, η καρδιά ημών των Αποστόλων έχει γίνει πλατιά, ευρύχωρη και χωράει μέσα όλους τους ανθρώπους. Σεις στενοχωρήστε, πιέζεστε, όχι από εμάς τους Αποστόλους, αλλά εξαιτίας της στενοκαρδίας σας. Σαν παιδιά μου σας συμβουλεύω, αποκτήστε πλατιά και ευρύχωρη καρδιά δια της αγάπης. Προσευχηθείτε και ελεήστε όλο τον κόσμο. Και όταν κάνετε αυτό, θα γίνετε πράγματι τα παιδιά του αληθινού Θεού». Ο Άγιος προφήτης Ιώβ, ή μάλλον να αρχίσω από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διερωτάται, κάνει μια ερώτηση και λέγει: ποια είναι η καρδία η ελεήμων, ποια είναι η ασπλαχνική καρδιά, και δίνει απάντηση ο ίδιος. Καρδία ελεήμων είναι αυτή, είναι καύσης καρδίας υπέρ πάσης της κτήσεως, υπέρ όλης της κτήσεως, και για τους ανθρώπους και για τα ζώα και για τα πουλιά και για τα δέντρα και για τους φίλους και για τους εχθρούς της αλήθειας και για τους εχθρούς μας, όσους μας υπευολεύονται. Και όταν ακούσε ο ελεήμων άνθρωπος να γίνεται κάποιο κακό, να υποφέρει παράδειγμα κάποιο ζώο, δάκρυα τρέχουν από τα μάτια του, τόσο πολύ έχει εκλεπτυνθεί και ευαισθητοποιηθεί η καρδιά του ελεήμονος ανθρώπου. Έχει αποκτήσει μια τρυφερή καρδιά για όλους τους ανθρώπους, όπως ο προφήτης Ιώβ που έλεγε: «Επί παντή αδυνάτο έκλαψα, εστέναξα ειδών άντρα εν ανάγκες». Δηλαδή, με απλά λόγια και με κάπως ελεύθερη μετάφραση, όταν έβλεπα άνθρωπο πονεμένο, δυσκολεμένο, αναγκεμένο, με προβλήματα, με στενοχώριες, ανάπηρο, τυφλό, άλλοτε έκλαιγα, άλλοτε στέναζα. Εδώ η λέξη ανήρ σημαίνει άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ανήρ άντρας, αλλά σημαίνει και άνθρωπος. Έδειχνε όλη αυτή την ευσπλαχνία. Και ποτέ ο προφήτης Ιώβ δεν έτρωγε το ψωμί μόνος του, αλλά στο τραπέζι του είχε πάσχοντες συνανθρώπους του, όλους αυτούς που ήταν σε μεγάλη δυσκολία. Ο δε Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην ομώνυμη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει: «Ιγάρ κρίσις ανέλεος, το μη ποιήσαντι έλεος». Η κρίση του Θεού θα είναι χωρίς έλεος, σε αυτόν που δεν έδειξε έλεος, όπως για παράδειγμα ο πλούσιος της παραβολής. Και έχει μια πολύ ωραία κουβέντα στη συνέχεια: «Κατακαυχάται έλεος κρίσεως». Το έλεος, η ευσπλαχνία του Θεού, νικάει την καταδίκη. Δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει καταδίκη για τον ελεήμονο άνθρωπο. Ο ελεήμονο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ζει μέσα στην βασιλεία του Θεού, ζει μέσα στην βασιλεία των ουρανών. Έχει μέσα του την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος.
1: Υπάρχει καταγεγραμμένη μια ιστορία για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εχθρότητα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς όμως θέλησε να κάνει κάτι πολύ σκληρό, και όταν γιόρταζε ο άλλος με τον οποίο είχαν εχθρότητα, πήρε και έφτιαξε μια ανθοδέσμη, αλλά αντί για λουλούδια έβαλε αγκάθια και του την έστειλε. Και τότε αυτός που την έλαβε, έχοντας εσωτερική ανωτερότητα, πηγαίνει και αγοράζει πανάκριβα γαρίφαλα και τριαντάφυλλα, τα βάζει σε μια ανθοδέσμη και γράφει σε ένα χαρτάκι στην ανθοδέσμη ο καθένας ό,τι έχει προσφέρει και του τα στέλνει. Μέσα από αυτή την ιστορία, η οποία ακούγεται χαριτωμένη και ευφυής, καταλαβαίνουμε ότι τελικά η εσωτερική ανωτερότητα έχει να κάνει με το τι είμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς η διδασκαλία του Ιησού Χριστού λέει ότι όταν είμαστε οι κτήρμονες, τότε όντως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε Πατέρα το Θεό. Δεν είναι τα ονόματα τα οποία κάνουν τους ανθρώπους, αλλά ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το εσωτερικό του περιεχόμενο, με την καλλιέργειά του, παίρνει και μία ιδιότητα από αυτό που είναι πρότυπό του. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του οποίου η βασική ιδιότητα είναι τα σπλάχνα των νυκτηρμών. Είναι αυτό το έλεος από το οποίο εμείς όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ελπίδα ότι θα σωθούμε. Είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του. Και θυμάμαι επίσης για τον μεγάλο ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που κάποια φορά κατέφυγε στο σπίτι τους, επίσης ο φωνιάς του αδελφού του, και λέει στη μάνα του, ο Κολοκοτρώνης, βάλε φαγητό να του δώσουμε να φάει. Και η μάνα διαμαρτυρήθηκε. Το φωνιά του αδερφού σου θα ταΐσουμε. Και η απάντηση του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη ήταν, μάνα, μνημόσυνο στον αδελφό μου θα κάνουμε. Αυτές οι μεγάλες αλήθειες, οι οποίες μας φαίνονται ηρωικά κατορθώματα και είναι ηρωικά κατορθώματα, γιατί χρειάζεται ηρωισμό να ξεπεράσει ο άνθρωπος τις μικρότητές του, είναι όμως πολύ διδακτικές για να μπορέσουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε χριστιανοί. Όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε μαθητές του Θεού. Όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε παιδιά του Ιησού Χριστού. Αυτές τις σκέψεις κλείνω, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος και θέλω να κάνω κάλεσμα πρώτα στον εαυτό μου βεβαίως και μετά σε όλους αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν από τις τηλεοράσεις, να κάνω ένα κάλεσμα να συμμορφωθούμε με το πρότυπο και με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Να βάλουμε κατά μέρος τις μικρότητες οι οποίες μας χωρίζουν και να μπορέσουμε να γίνουμε οι άνθρωποι που θα έχουμε το μεγαλείο της ψυχής, να νιώθουμε αγάπη όχι μόνο για εκείνους που μας αγαπούν, αλλά να νιώθουμε αγάπη πολύ περισσότερο για εκείνους οι οποίοι δεν μας αγαπούν. Γιατί όταν έτσι κάνουμε, τότε σε αυτόν εδώ τον κόσμο θα έχουμε την καθαρότητα της συνειδήσεως. Όταν δε θα φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο, θα μπορούμε να ξέρουμε εσωτερικά ότι απλά και μόνο επιστρέφουμε στο σπίτι του πατέρα μας. Γιατί αυτό είναι ο θάνατος για εκείνον που έχει πατέρα το Θεό. Είναι απλά και μόνο η επιστροφή στο πατρικό σπίτι.

0: Παύλος κάνει μία διάγνωση. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος που με εχθρεύεται σημαίνει ότι έχει κακότητα στην καρδιά του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν εγώ του δείχνω αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εισπράξει, ουσιαστικά κολλάζεται. Και κλείνοντας λέω, αυτό άλλωστε είναι και κόλαση. Κόλαση δεν είναι η ανυπαρξία της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μην υπάρχει Θεός και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει μέρος όπου ο Θεός δεν αγαπάει κάποιους ανθρώπους. Ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού. Όμως κάποιοι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν την εσωτερική καλλιέργεια να δείχνουν έλεος, δεν είναι και δεκτικοί αυτής της αγάπης. Και τότε αυτή η αγάπη του Θεού, που για κάποιους είναι φως φωτιστικό, για κάποιους άλλους που δεν είναι δεκτικοί, γίνεται πυρ καυστικό.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε πώς αρχίζει την καθολική επιστολή του ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου. Λέγει εκεί ο Άγιος Ιούδας, καταρχάς αυτοσυστήνεται και λέγει «Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεό πατρί υγειασμένης και εν Χριστώ Ιησού τετηρημένης κλητής, έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί». Απευθύνεται λοιπόν σε όλους τους κλητούς που κλήθηκαν, δηλαδή από τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, και τους δίνει την ευχή και την ευλογία του. Τι τους λέει? Έλεος ημίν, να υπάρχει σε εσάς έλεος, ευσπλαχνία και ειρήνη και αγάπη. Πληθυνθεί, να είναι δηλαδή γεμάτη η ζωή σας, χορτάτη η καρδιά σας από το έλεος του Θεού. Και πόσο μεγάλο είναι αυτό το έλεος του Θεού, το λέγει ο Παμέγιστος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Παρομοιάζει τις αμαρτίες μας με τα κάρβουνα και λέγει, όσες κι αν είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων, κι αν είναι ένα κάρβουνο σαν βουνό ολόκληρο, και πάρουμε το βουνό, τα Ιμαλάια, το κάρβουνο, και το ρίξουμε μέσα στη θάλασσα, δεν θα νικήσει το κάρβουνο, δεν θα νικήσει η αμαρτία, θα νικήσει η θάλασσα της ευσπλαχνίας του Θεού, που σημαίνει ότι προστρέχοντας με μετάνοια στον παντελεήμονα Θεό, βρίσκομαι έλεος από Αυτόν. Ας θυμηθούμε ακόμα τι λέγει και τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαής επιστολής του, όπου λέγει μεταξύ των άλλων, «Ενδύσαστε ούν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμού, Χριστότητα, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μομφήν». Ντυθείτε, φορέστε, μεταφορικά το λέγει, σπλαχνική και πονετική καρδιά. Αυτό σημαίνει σπλάχνα ικτυρμού. Χριστότητα, δηλαδή αγαθότητα και καλοσύνη. Πραότητα, μακροθυμία, δηλαδή μεγάλη και ευρύχωρη καρδιά. Και να ανέχεστε ο ένας τον άλλον και να αλληλοχαρίζεστε και να αλληλοσυγχωρείστε. Όταν κάνετε αυτά, λέγει ο Παύλος, τότε θα είστε γνήσια παιδιά του Θεού. Και τέλος, να θυμηθούμε μια σκηνή αστεία, για να γελάσουμε και λίγο, και παρόμοια σκηνή, πάρα πολύ σοβαρή και επικοδομητική. Κάποτε, ένα περιπολικό της Τροχέας έκανε σινιάλο, έκανε σήμα σε ένα φορτηγάκι να σταματήσει. Ο οδηγός έκανε πως δεν κατάλαβε, έκανε τον κουτό και αναπτύσσει ταχύτητα. Το περιπολικό το κυνηγάει. Το φορτηγάκι τρέχει ακόμα περισσότερο. Τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Μετά από κάποια χιλιόμετρα τον συνέλαβαν. Τον εχμαλώτησαν εντός εισαγωγικών. «Δεν μου λες», του λέει το όργανο της τάξης, «δεν μας είδες?» «Σας είδα», λέει. «Γιατί δεν σταμάτησες?» «Να ορίστε», λέει, «δεν είχα χώρο που να σας βάλω». Αυτή είναι η αστεία σκηνή. Τώρα να έρθουμε στο σοβαρό, στην ίδια παρόμοια σκηνή. Στον 22ο ψαλμό του λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ, «Το έλεος σου κατά

διώξιμε πάσα τα σημέρα της ζωής μου. Το έλεος σου, Κύριε, η ευσπλαχνία σου θα με καταδιώκει σε όλες τις μέρες της ζωής μας. Εμείς, λίγο πολύ, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο, γιατί νομίζουμε πως είναι αγκαρία οι εντολές του Θεού, φεύγουμε μακριά από τον Θεό, αποστατούμε από τον Θεό, δηλαδή στην ουσία αυτοκτονούμε. Και ο Θεός όμως, ο φιλάνθρωπος, δεν μας αφήνει. Το έλεος του μας καταδιώκει. Προσπαθεί να μας δώσει ευκαιρίες να μετανοήσουμε, να μας δώσει ευκαιρίες να έρθουμε στην Εκκλησία, να εξομολογηθούμε, να πιστεύσουμε, να πάρουμε στα χέρια μας την Καινή Διαθήκη, να κάνουμε ένα καλό έργο, να δώσουμε έναν ποτήρι νερό σε έναν αντιψασμένο, να πούμε έναν καλό λόγο σε έναν στενοχωρημένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο, στον πονεμένο, στη χείρα, στο ορφανό. Αυτό να παρακαλάμε το Θεό, να μας καταδιώκει με το έλεος Του σε όλη τη ζωή μας, σε όλες τις ημέρες της ζωής μας και να μας εχμαλωτήσει ο Παντελεήμων Χριστός με την καλή έννοια και να μας εισαγάγει στην πανευδαίμονα κατάσταση του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 3 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Το 4-κονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτή την εκδήλωση το πρωί ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Για τον Παρθενώνα έκανε δήλωση σε εφημερίδα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διαρκής λαιλασία η έκθεσή του στο Βρετανικό Μουσείο επισήμανε. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα 3 αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με άλλα κράτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα του καιρού στην Κρήτη. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο παλαιό λιμάνι των Χανίων. Υπάρχει οδηγία να μην μετακινηθούν οι 8 εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Μέχρι τις 5 το απόγευμα έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες από επίθεση ντρόουν στη Ζαπορίζια, 2 νεκροί στο Λουχάνσκ. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Το 4-κονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος.

Στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης υπογράφτηκαν το πρωί τα πρωτόκολλα της Ιστορικής Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδος-Βουλγαρίας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βουλγαρού ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Η τελετή αυτή αποτέλεσε την επίσημη έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας με τα κοιμήλια να παρουσιάζονται προσωρινά στη Θεσσαλονίκη πριν επιστρέψουν στους χώρους από όπου είχαν λαϊλατηθεί. Αναμένεται περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την εξέταση και άλλων αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την κοινή ιστορία Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνήσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας χθες, να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και την σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ευαρέσκειά της και τα θερμά συγχαρητήριά της προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρίτης Κύριο Θεολόγο και Δράμας Κύριο Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτον και προτεργάτης του όλου εγχειρήματος. Να δούμε τώρα πιο αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές, τι έγινε το πρωί. Με αφορμή λοιπόν την υπογραφή των πρωτοκόλων της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδος-Βουλγαρίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Στην πατρίδα μας γυρίζουν 48 αντικείμενα ανεκτήμητης πολιτιστικής, πνευματικής αλλά και συναισθηματικής αξίας». Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ιερές εικόνες και σταυρούς, άμφια, λειψανοθήκη, αλλά και τον επισκοπικό θρόνο, κοιμήλια που είχαν αποσπαστεί το 1917 μέσα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτας και τις μονές του Τιμίου Προδρόμου και της Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Τα αντικείμενα αυτά αρχικά θα φιλοξενηθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις ιστορικές τους εστίες. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα εκπληρώνει τη δική της πλευρά συμφωνίας, παραδίδοντας στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ και τα οστά από 4 σαρκοφάγους που είχαν ανασκαφεί το 1964 από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στην Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία της συζύγου του Βούλγαρου Πρωθυπουργού στην εκδήλωση, λέγοντας ότι συγκινείται από την παρουσία της. Αυτά κρατήθηκαν, είπε, και φυλάχθηκαν επί δεκαετίες από την ελληνική πολιτεία και στο εξής επιστρέφουν στο λαό της Βουλγαρίας, ώστε να τιμηθούν στη χώρα του με τον τρόπο με τον οποίο εσείς οι ίδιοι θα θεωρήσετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Βούλγαρο Πρωθυπουργό. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία ολοκληρώνει μία διαπραγμάτευση που ξεκίνησε πριν από περίπου μισό αιώνα. Όπως είπε, οι πρώτες συζητήσεις είχαν γίνει από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τη δεκαετία του 1970 με τον τότε ηγέτη της Βουλγαρίας, Τόντορ Ζίβκοφ. Χρειάστηκε όμως να περάσει καιρός και κυρίως να υπάρξει βούληση και αποφασιστικότητα ώστε να ξεπεραστούν αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Βούλγαρο ομόλογό του, τις προηγούμενες κυβερνήσεις των δύο χωρών, τα δύο Υπουργεία Πολιτισμού, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης που εργάστηκαν για να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή. Αυτός ο διάβλος της διμερού συνεργασίας τώρα ανοίγει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για μία ακόμα στενότερη συνεργασία Ελλάδος-Βουλγαρίας με στόχο την επιστροφή και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία κατέστη δυνατή έπειτα από δεκαετίες αδράνειας. Όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν επικράτησαν η ακινησία και η λογική μερικές φορές των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων. Αναφερόμενος στην πολιτιστική διπλωματία, υποστήριξε ότι κινείται αθόρυβα αλλά και απολύτως παραγωγικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Διεθνή Συζήτηση για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επισημένοντας ότι η σημερινή συμφωνία εντάσσεται σε μία ευρύτερη αλλαγή προσέγγισης. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, υπογράμμισε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι οι δύο λαοί συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή εδώ και 15 αιώνες, σε μία διαδρομή που περιλαμβάνει συγκρούσεις, διαιρέσεις και δοκιμασίες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας ως καλύτερες από ποτέ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμα στενότερη συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, όπως είναι το εμπόριο, η ενέργεια, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτων και ο πολιτισμός. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι και πάλι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και εκ μέρους του Βουλγαρικού κράτους να παραλάβω τα λείψανα του βασιλιά Σαμουήλ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο, ο οποίος είχε ανακαλύψει τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, σημειώνοντας ότι οι Βούλγαροι του οφείλουν αιώνια μνήμη. Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για την επιστροφή των λειψάνων του βασιλιά Σαμουήλ είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960, όταν ο καθηγητής Μουτσόπουλος πραγματοποίησε τις ανασκαφές στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, η οποία είχε χτιστεί από τον Βούλγαρο ηγεμόνα στα τέλη του 10ου αιώνα. Οι προσπάθειες του Βουλγαρικού κράτους δεν έπαψαν ποτέ, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στη Βουλγαρία, σημείωσε ο Ράντεφ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον κύριο Μητσοτάκη και την ελληνική πολιτική ηγεσία για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας. Ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το Βούλγαρο Υπουργό Πολιτισμού και τις διπλωματικές ομάδες των δύο χωρών που εργάστηκαν για να προετοιμάσουν τη συμφωνία αυτή. Όπως τόνισε, ρυθμίζεται η αμοιβαία ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και πολιτιστικών αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορία των δύο λαών. Και αν στο παρελθόν ο βασιλιάς Σαμουήλ μας χώριζε, μπορώ να πω ότι σήμερα ο ίδιος μας ενώνει, τόνισε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Μίλησε και για την συμμετοχή Ελλάδος και Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι αυτή επιτρέπει στις δύο χώρες να κατανοούν καλύτερα τα προβλήματα. Ο Ράντεφ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το επίπεδο των σημερινών σχέσεων Αθηνών-Σόφια, σημειώνοντας ότι έπειτα από αιώνες συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων οι δύο χώρες απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού,
τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτό έγινε το πρωί κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας, όπως είπαμε, και τόνισε ότι τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά τεκμήρια δεν μπορούν να αποκόπτονται από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν. Δεν αποτελούν, είπε, άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Πρόσθεσε ότι η απομάκρυνσή τους αλλοιώνει την ιστορική τους υπόσταση αλλά και την ίδια την ιστορική αλήθεια. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα υπογράμμισε ότι η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε αμφισβητεί την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας, είπε, συνιστά μια μοναδική και αυτοτελή περίπτωση και επισήμανε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να περιοριστεί σε νομικές ή τεχνικές διαστάσεις, αλλά αφορά την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητος ενός μνημείου οικουμενικού. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, είπε, πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Υπογράμμισε και το ρόλο που διαδραματίζει το Μουσείο της Ακρόπολης ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Στο ζήτημα τώρα των γλυπτών του Παρθενώνα, την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεννόηση αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Στασούλας χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία. Υπογράμμισε ότι η απομάκρυνσή τους από τον Παρθενώνα και η παραμονή τους στο Λονδίνο συνιστούν μία κατάσταση που κατά την άποψή του δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ανάγκη επανένωσης των γλυπτών. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδος-Βρετανίας αλλά αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή αλλά και πολιτιστική διάσταση. Επισημαίνει ότι η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών αποτελεί χρέος και υποχρέωση της Βρετανίας απέναντι στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, θέτοντας έτσι το ζήτημα στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αποκατάστασης της ενότητας του μνημείου. Για την υπόθεση αυτή της απομάκρυνσης των γλυπτών από τον Παρθενώνα, ο κύριος Στασούλας έκανε αναφορά και στον Λόρδο Έλγιν. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει πια τίποτε σαφές στην υπόθεση του Έλγιν και τον χαρακτήρισε έναν απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Στασούλας υποστήριξε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει οδηγηθεί στο να παρουσιάζει στη διεθνή κοινή γνώμη τον βάρβαρο ακροτηριασμό των γλυπτών, αναδεικνύοντας έτσι την αντίφαση ανάμεσα στην πολιτιστική αξία του Παρθενώνα και στην αποσπασματική παρουσία των γλυπτών σε διαφορετικά μουσεία. Αυτό ήταν το ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα γλυπτά του Παρθενώνα δηλαδή ήταν η μία αναφορά, αλλά μίλησε και για την πολιτική σταθερότητα εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Ερωτηθείς για το εάν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι περισσότερο σταθερές, ο κύριος Στασούλας σημείωσε ότι την τελική επιλογή θα την κάνει ο ελληνικός λαός του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να διατηρήσουν τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, αλλά και τις σαφείς εθνικές κόκκινες γραμμές. Όπως υπογράμμισε, η χώρα μας στηρίζει εμπράκτως τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, έχοντας όμως καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των συνόρων
κάθε προσπάθεια αναθεωρητισμού. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης εξήγησε τη νέα δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε έως και 120 δόσεις. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που τοποθετείται στο τέλος του μηνός. Αλλάζει επίσης η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλετών και πιστωτών, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες. Οι πιστωτές θα πρέπει να απαντούν με 3 μήνες. Η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πριν από την έκδοση διαδικασίας πληστηριασμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, το εισόδημά του αλλά και την περιουσιακή του κατάσταση. Για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία, ο οφειλέτης θα πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα ενημέρωσης του πιστωτή του. Η ιδιαίτερη αλλαγή αφορά στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί. Όπως αναφέρεται, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της συνολικής οφειλής. Με τον τρόπο αυτό τίθεται σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανώτατο όριο στην προκαταβολή που μπορεί να απαιτηθεί από τον οφειλέτη. Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που ενώ οφειλέτης τηρεί τη διαδικασία πληστηριασμού. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ, ενώ η εποπτεία της διαδικασίας προβλέπεται πιο αυστηρή. Στην Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα 3 αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας. Η πρώτη είναι με την Ιταλία, η δεύτερη με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι έντονα φαινόμενα έχουμε και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη είναι θυελώδη στο Αιγαίο. Η περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, τα νερά σκέπασαν το πλακόστρωτο και 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, εκεί όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Ο ορμητικός χήμαρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο επειδή οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Αυτή τη στιγμή με τις καιρικές συνθήκες είναι αδύνατη η ασφαλής μετακίνησή τους. Εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι στη θέση Σαμαριά στο 7ο χιλιόμετρο βρίσκονται από τις 29 του μηνός. Τότε μπήκαν να εργαστούν 8 εργαζόμενοι, 6 του ΟΦΗΠΕΚΑ και 2 δασοφύλακες. Να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει και έχουν πει ότι έχουν ξύλα και τρόφιμα που θα διαρκέσουν μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει καταγραφεί ύψος βροχής 318 χιλιοστών. Δηλαδή, μέσα σε 2-24 ώρα έπεσε όγκος νερού 10 με 12 μηνών. Οι 8 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες, παραμένουν προς το παρόν ασφαλείς, αναμένοντας να υποχωρήσει το νερό και να βελτιωθούν οι συνθήκες για να απομακρυνθούν από την περιοχή με ασφάλεια. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όσους φορείς εμπλέκονται για να ελέγξει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όπου απαιτείται. Σοβαρά προβλήματα έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Μέχρι τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, στη Ραφίνα και στο Λαύριο.
Πολύ γρήγορα να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 10 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ντρόουν στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που έχει διοριστεί από τη Μόσχα. Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3 τραυματίστηκαν στην περιοχή του Λουχάνσκ. Και επίσης και στις 2 περιπτώσεις το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές. Στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης έγινε και η Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Σύμφωνα με το δήμαρχο της περιοχής, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν τις βλάβες στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε, σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουνς από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Λετονοί σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον φιλοουκρανό πρωθυπουργό της χώρας. Ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστούν σήμερα 2 Ιρανοί που κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία. 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι αφού κατέρευσε η οροφή ενός κέντρου στην περιφέρεια Λαρόχια στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερες από 1.700 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία που είχαμε μαθητικές κινητοποιήσεις και ταραχές και πολλά επεισόδια. Να πούμε επίσης ότι 400 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή, 7 μήνες μετά από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή και εν μέσω τεταμένου κλίματος, λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι περικοπές στον προϋπολογισμό οξύνουν την κρίση και προκαλούν δυσφορία. Βαλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική θάλασσα εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζικωνσταντή που προέρχεται από τη Σκόπελο. Η υποδοχή θα γίνει το απόγευμα και θα είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Πολύ σύντομα και στον καιρό έχουμε νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική στερεά της Κυκλάδες, τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα αυτά στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι αύριο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 ως 24 βαθμούς στη βόρεια χώρα, 15 ως 23 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 25 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα. Κυκλάδες και Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 22. Από 18 ως 23 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως θυελλώδεις. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μποφόρ, στο Ιόνιο οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι, μέχρι 4 μποφόρ. Και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα έχουμε εξασθένιση. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και φτάνουν τα 4 μποφόρ.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι μας, χαίρετε. Από την ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου θα ακούσουμε δύο τραγούδια, ένα στικό Σμυρναίκο, Μήλο μου και Μανταρίνη και το χορό των κουνταλιών της Καπαδοκίας, Κόνιαλη. Την ενορχήστρωση έχουν κάνει ο Θωμάς Κωνσταντίνου και ο Στέλιος Κατσιάνης. Τραγουδάει η Ειρήνη Δερέμπη.

Μπερδεύτηκε μια λεμονιά, θα μας τραγουδήσει ο Δημήτρης Γαλάνης από την Πάτρα. Παίζουν κλαρίνο, ο σκυπιτάρης Γιώργος, βιολίο Σενίχ, λαούτο ο Στέλιος Κατσιάνης, ούτε ο Ευγένιος Βούλγαρης και κρουστά ο Σέργιος Βούλγαρης.

Στα μαστοροχώρια της Κόντζας θα μας πάει η κομπανία των Φιλιππιδέων. Η μουσική της επαρχίας Κονίτσης, όπως αναφέρει η Φευρονία Ρεβίνθη, διαφέρει από τη μουσική παράδοση των άλλων περιοχών της Ηπείρου. Έχει δεχτεί πολλές και καλές επιδράσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρεια Ήπειρο. Οι οργανωπαίχτες γνώριζαν τη σειρά των θύμων του χωριού. Από παππού προς πάπων μετέδαν τα λόγια, τους ρυθμούς και τους ήχους των τραγουδιών σε γάμους, πανηγύρια, βαφτίσια και σε όλα τα γλέντια.

Από την κομπανία των Φιλιππιδέων ακούσαμε το Μυρολόγι και τον Τάταρη. Τα όργανα στην Κόνισσα πήγαιναν πάντοτε μαζί, ομαδικά και αλληλοεξαρτημένα, σε τέτοιο βαθμό που η απουσία του ενός νέκρωνε την απόδοση των υπολείπων. Το τραγούδι ήταν ομαδικό. Όλοι οι οργανοπαίχτες τραγουδούσαν μαζί, δεν υπήρχε ο τραγουδιστής όπως συμβαίνει σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Πέρδικα, το Παδιώτικο, ένα οργανικό, κάτω στα Έξι Μάρμαρα. Τραγουδούν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Βασίλης Γιαννούλης, ο Νίκος και ο Κώστας Φιλιππίδης.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε μία νέα ραδιοφωνική εκπομπή. Μία νέα εκπομπή νεανικές αναζητήσεις μαζί σας, σε έναν διάλογο σε νεανικά μονοπάτια αναζήτησης. Αναζήτησης της ελπίδας, της αλήθειας, της πραότητος, του ελέους, της φιλανθρωπίας και της αγαθοσύνης. Με άλλα λόγια, αναζήτηση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Και έλεγα πάντοτε από την απαρχή αυτών των εκπομπών υπό τον τίτλο «Νεανικές αναζητήσεις», έλεγα και τρόπον την προέτρεπα εσάς τους νέους. Ακόμη και αν ενδεχομένως έχετε απογοητευθεί, πικραθεί, στενοχωρηθεί από κάποιους μεγαλύτερους ως αν και εμένα, ενδεχομένως εάν σας έχει στενοχωρήσει και σας έχει πικράνει κάποια στιγμή αυτό το οποίο βλέπετε γύρω σας και βιώνετε ως εκκλησία, έχετε κάθε δικαίωμα να αναζητήσετε τον Χριστό μας, να αμφισβητήσετε πολλές φορές τον Χριστό μας, και η αναζήτηση εμπεριέχει και την αμφισβήτηση. Αλλά ταυτοχρόνως είχα παρακαλέσει την αγάπη όλων, ακόμα και αν αμφισβητήσεις τον Χριστό μας, κάντο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Έχεις δικαίωμα, νέος είσαι και ναι. Με την έννοια του ότι στην φάση αυτή τη ζωή σου που αναζητάς, που αναμοχλεύεις καταστάσεις και ψάχνεις και αμφισβητείς και απιστείς, έχεις κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσεις ακόμα και αυτήν την ύπαρξη του Αγίου Θεού. Αλλά σε παρακαλώ, κάντο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας. Γιατί, για ποιον λόγο? Διότι εκεί, εντός της Αγίας μας Εκκλησίας, θα σου δοθεί και η απάντηση ενδομήχως πολλές φορές. Ίσως να μην αρκέσουν όλοι οι ιεροκύριοι και σημελήρητοι του κόσμου, οι πλέον μελιστάλακτοι, οι πλέον χρυσορήμονες, αν συγκεντρωθούν σε έναν τόπο και κηρύξουν Χριστόν σταυρωμένων και αναστάντα, ίσως λέγω δεν φτάνουν όλοι οι ιεροκύριοι και σε αυτοί να σου εμφυσίσουν εντός του νοός και της καρδίας σου όσα, τι πράγμα, όσα θα σου εμφυσίσει και θα σου κατασταλάξει μέσα μία Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας λέγουν προς εσένα που είσαι νέος και νέα, αλλά και προς εμάς τους μεγαλύτερους, μας λέγουν ότι η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο σπουδαστήριο. Γιατί? Γιατί εκεί διδάσκονται όσα άρρητα και αναφή και ανεξήγητα δεν μπορούμε με απλό διανοητικό τρόπο και απλές διανοητικές ακολουθίες να εξηγήσουμε. Και όλα αυτά που ενδεχομένως σε βασανίζουν και σε ταλαιπωρούν και σου εκεντρίζουν το νου και την καρδιά σου, εκεί εντός της Αγίας μας Εκκλησίας θα βρουν, θα αναζητήσουν και θα βρουν απάντηση. Και για μας Ορθοδόξους Χριστιανούς και για σένα το νέο και τη νέα που αμφισβητείς πολλές φορές και αναζητάς, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, πού είναι ο Θεός, γιατί επιτρέπει το ένα, γιατί επιτρέπει το άλλο, σε όλα αυτά τα ερωτήματα έχω την αίσθηση και την πεποίθηση, διότι αποτελούν και δικά μας και δικά μου προσωπικά ερωτήματα, ενδεχομένως παλαιότερα, όχι πλέον σήμερα. Σε όλα όμως αυτά τα ερωτήματα να είσαι σίγουρος και σίγουρο ότι όλα αυτά απαντώνται και θα απαντηθούν μέσα στο μεγάλο σπουδαστήριο που λέγεται Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Και τότε θα έχεις την απάντηση και τότε θα καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα από όσα λέγω και από όσα συζητούμε, διότι ως συζήτηση εκλαμβάνομαι αυτήν την εκπομπή από αυτήν τη συχνότητα. Θέλω λοιπόν εκ προημίου να αναφερθώ ότι και να ευχαριστήσω, διότι στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φέρει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο Νεανικές Αναζητήσεις,
Και ασφαλώς μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε τις εκπομπές από τον Κήρυκα Μετανοίας στο Ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Η αναζήτηση όμως πρέπει να έχει και στέρεες βάσεις, με την έννοια αναζητώ εάν ξέρω τι αναζητώ. Εάν λοιπόν έχουμε κατασταλάξει και γνωρίζουμε τι θέλουμε, τι ψάχνουμε, τότε σε όλους τους νέους και τις νέες, σε εσάς που ακούτε, εάν γνωρίζεις ποιον αναζητάς, ο χώρος που σου ανήκει, ο χώρος που σου ταιριάζει για να βρεις αυτό που αναζητάς, είναι Ορθόδοξος Ιερός Ναός. Πόσα δεν έχει να μας πει Ορθόδοξος Ιερός Ναός. Το λέγω με τα λόγου γνώσεως ετούτο. Και πολλές φορές όσοι πιεζόμεθα για διάφορα θέματα, προσωπικά, επαγγελματικά, συνειδησιακά, πολλές φορές και οικονομικά και διαβίου και καθημερινά θέματα, πόσοι εξημών δεν βρίσκουμε ανάπαυση και παρηγορία. Πόσοι δεν πήγαμε σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό φορτωμένοι, κακόκεφοι, στενοχωρημένοι, βαρύθυμοι και φύγαμε άλλοι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι ψυχολογικό ούτε τρίκ ούτε ψυχολογικές μέθοδοι μέσω των οποίων ο άνθρωπος αλλάζει και μεταμορφούται. Μεταμορφούται, είναι αλήθεια. Αλλά όχι με ψυχολογικές μεθόδους συγκεκριμένες, αλλά με την επενέργεια του Παναγίου Θεού, της χάρης του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός είναι μέγα σπουδαστήριο, μέγα πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και τα γεροντάκια που εγκαταλείπουν, οι μοναχοί μας και οι μοναχές μας, εγκαταλείπουν κάθε τι υλικό από τον κόσμο αυτόν και πηγαίνουν στα όρη και στις πηλιές της ζης και στις σοπές της γης και στα μοναστικά καθιδρύματα, στα μοναστηράκια μας. Τι λέγουν? Λέγουν ότι σπουδάζουν εις την έρημο. Σπουδάζουν. Τι σπουδάζουν? Σπουδάζουν την ειρήνη του νου. Και λέγουν κάτι οι νηπτικοί θεολόγοι πατέρες, σπουδάζουν για να μορφώσουν νουν Χριστού. Αυτός είναι ένας θεολογικός όρος που, αν θα μπορούσαμε στην καθημερινότητα τη δική μας, την νεανική, θα τον μεταφράζαμε ότι προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους ευάρεστη, να είναι θυμία, μα εύωσμο εις τον Άγιον Θεόν. Φέρατε εις τον νουν και εις την σκέψη σας και ενδεχομένως αναμοχλέψετε εκεί στα θυλάκια της όσφρησής σας από το παρελθόν. Πόσες φορές δεν αισθανθήκαμε και βιώσαμε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα όταν γευθήκαμε το άρωμα ενός πολύ όμορφου θυμιάματος. Και λέγαμε και λέμε, τι όμορφο θυμιάμα είναι αυτό, πόσο όμορφα ευωδιάζει. Πάνω σε αυτό αγωνίζονται οι Άγιοι Πατέρες, να αποτελεί η ζωή τους ένα εύωσμον θυμίαμα, πανεύωσμον θυμίαμα. Εάν λοιπόν η δική σου στιγμή και η δική σου καθημερινότητα σε οδηγεί εις αυτήν την αναζήτηση ενός ευόδους θυμιάματος, δεν έχεις παρά να ανατρέξεις και να μετρήσεις τα βήματά σου προς τον ιερόν Ορθόδοξον Χριστιανικόν. Εκεί λέγω και πάλι, θα δοθούν όλες οι απαντήσεις μία προς μία και κάθε λεπτομέρεια. Και μη γελάς με αυτό που ακούς, ούτε πολλές φορές να το εκλαμβάνεις σαν μία προτροπή εκ των νου κάνευ. Και πάλι σε προτρέπω και σε προκαλώ και σε προσκαλώ, κάντο. Όχι μόνο θα δοθούν απαντήσεις σε όλες τις αναζητήσεις που έχεις και που είχα και εγώ παλαιότερα, αλλά θα δοθούν απαντήσεις και σε κάθε λεπτομέρεια από τα ερωτήματα και τις αναζητήσεις. Και αυτό οι Άγιοι Πατέρες το ονομάζουν ενδόμηχη προσπάθεια του ανθρώπου να έλθει πού? Κοντά εις τον Άγιον Θεόν, να έλθει σε μια κοινωνία, σε μια αληθινή σχέση και σε μια αληθινή ενότητα. Αυτό ονομάζεται θεολογικά, ονομάζεται οντολογία, ουσιαστική αληθινή οντολογία. Εμείς σε έναν πιο νεανικό θα λέγαμε ρόλο και λόγο θα το λέγαμε αληθινή σχέση,
αληθινή σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία. Σημερινή λοιπόν εκπομπή θα έχει ως θέμα την Ιερά Παράδοση. Για τους νέους όμως και τις νέες, για εσάς που ακούτε, παράδοση είναι κάτι το οποίο σήμερα κυριαρχεί σαν κάτι πεπαλαιωμένο. Λέμε πολλές φορές, έχετε ακούσει και έχω ακούσει και εγώ να το λέτε πολλές φορές σε συζητήσεις με ανθρώπους της ηλικίας σας, με νέους και νέες, αυτός είναι παραδοσιακός τώρα, τι να μας πει. Ή αυτός ανήκει στην παράδοση, είναι 100 χρόνια πίσω, έτσι δεν λες. Εάν όμως οριοθετήσουμε την έννοια της παράδοσης, τότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Γι' αυτό είπα και πριν, να αναζητήσω τον Χριστό μου φτάνει να ξέρω. Θέλω να τον αναζητήσω και να ξέρω τι αναζητώ. Εάν δεν ξέρω τι αναζητώ, πού πηγαίνω. Υπ' αυτή την έννοια να συζητήσουμε για την παράδοση. Αλλά τι είναι παράδοση? Τι εννοείς εσύ ως νέος? Έχω ακούσει στα σχολεία, έχω ακούσει στο πανεπιστήμιο, στα φοιτητικά έδρανα, έχω ακούσει εκεί στις συνάξεις που πηγαίνεις για καφέ, που πηγαίνεις για βόλτες με νέους, στα αθλητικά κέντρα, στις καφετέρειες, όπου και να βρίσκεσαι ως νέος και νέα, ότι για σένα παράδοση είναι κάτι που σήμερα κυριαρχεί ως τέλμα. Για σένα παράδοση είναι κάτι που τελείωσε. Για σένα ενδεχομένως παράδοση είναι αυτό που σου θυμίζει ένα άσχημο παρελθόν, ένα παρελθόν που εκ του αποτελέσματος σήμερα μας οδήγησε ενδεχομένως σε ένα μικρό ή μεγάλο, βάλε εσύ τον βαθμό, αδιέξοδο. Παράδοση είναι αυτό που ίσχυε μέχρι εχθές, εξανεμίστηκε, ξεθόριασε ως λέγεις, πέθανε ως λες, εξαφανίστηκε, τέλος. Αυτό είναι αυτό που εσύ χαρακτηρίζεις ως παράδοση. Εάν λοιπόν αναζητήσουμε μια τέτοια παράδοση, θέλω στο σημείο αυτό να σου πω ότι σύμφωνο απολύτως μαζί σου. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να αφιερώσω με ένα εκπομπή για αυτό το θέμα. Αλλά έχω και την αίσθηση ότι ακόμη και αν τολμούσαμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή, έχεις δίκιο. Μια τέτοια παράδοση είναι και για μένα που εγγίζω σε λίγα χρόνια τα 40 μου επί της γης, είναι κάτι ξένο. Όχι απλά επιδερμικό, είναι κάτι το οποίο αντιστρατεύεται τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια τέτοια παράδοση δεν τη θέλω. Αλλά θέλω όμως και σε προσκαλώ να συζητήσω με μήπως υπάρχει και άλλη παράδοση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην έννοια της λαογραφίας. Αυτό που λέγει ο λαός είναι στην παράδοση του τόπου μας. Για παράδειγμα, επειδή εγγίζουν και μεγάλες χαρμόσυνες εορτές με αποκορύφωμα την εορτή των Χριστουγέννων. Παράδοση κοσμική βέβαια, δηλαδή κοσμική, το λέγω για να συνεννοούμαστε, αυτό που ονομάζει ο κόσμος εκτός εκκλησίας. Παράδοση δηλαδή κοσμική είναι να στολίζονται χριστουγεννιάτικα δέντρα σε κάθε σπίτι. Αυτό είναι ένα μέρος της λαογραφίας του τόπου μας. Αν και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι και ιστορικά, ούτε του τόπου μας είναι. Είναι μία συνήθεια η οποία είναι ξενόφερτη και στην Ελλάδα καθιερώθηκε μετά τα 1840 και μετά. Ο Όθωνας δηλαδή το έφερε αυτό από τη Βαυαρία στην Ελλάδα, δεν υπήρχε πριν. Άρα λοιπόν ακόμα και αυτό στη λαογραφία μας είναι ξένο. Θεωρώ όμως ότι ως παράδειγμα, πάμε μαζί να δούμε ότι και ως παράδειγμα πράγματι με βάση τη λαογραφία είναι ένα μέρος της παράδοσης, έστω και ξενόφερτο. Αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτήν την έστω ξενόφερτη παράδοση. Έχουμε και δική μας παράδοση, όπως είναι οι τοπικές ενδυμασίες, οι τοπολαλιές, οι όμορφες μουσικές συνθέσεις, όπως είναι τα κάλαντα, όπως είναι ούτω καθεξής πολλά μουσικά ακούσματα, νησιώτικα, υπηρώτικα, έτσι, μακεδονίτικα και ούτω καθεξής. Θέλω να αναφερθώ σε μια παράδοση που έχει να κάνει και με τον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, με αυτόν που σε προσκαλώ να πας και να συναντήσεις, εκεί μέσα να συναντήσεις όλα αυτά που αναζητάς, την αλήθεια, την δικαιοσύνη, την ανεξικακία, τον φιλάνθρωπο πατέρα και φιλόστοργο,
εκεί που και εγώ ο λίγο πριν και καθημερινά, αλλά και εσύ ως άσωτη επιστρέφουμε και αναζητούμε. Τι αναζητούμε? Μία αγκαλιά να ξαποστάσουμε και ένα εύδιο λιμάνι να πάρουμε μία ανάσα, μία βαθιά ανάσα, για να μπορούμε να στηριχθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο, στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, για σένα που τώρα συνδέθηκες με τους ραδιοφωνικούς δέκτες και ακούς την εκπομπή Νεανικές Αναζητήσεις, σε σένα ομιλώ νέα και νέο. Αυτή η παράδοση έχει να κάνει με την Αγία μας Εκκλησία. Γιατί? Διότι μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, ό,τι δεν είναι καταγεγραμμένο στο αγιογραφικό κείμενο, δηλαδή στην Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, είναι καταγεγραμμένο στην ζωή των Αγίων μας. Δηλαδή, φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Πολλές φορές, εάν δεν το ξέρεις, μάθε το. Σήμερα σε παρακαλώ, μάθε το να το λες. Να μάθουμε να το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως απ' έξω να το λέμε. Για παράδειγμα, το σύμβολο της πίστεως δεν αναφέρεται πουθενά στο αγιογραφικό κείμενο. Ως το γνωρίζουμε εμείς, πιστεύω, όλο το πιστεύω δηλαδή. Δεν αναγράφεται κάπου. Ανήκει όμως μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, η παράδοση είναι ό,τι δεν είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, να το πω πιο θεολογικά και θα το εξηγήσω, είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια που δεν είναι καταγεγραμμένη μέσα στα γεωγραφικά κείμενα. Με απλά λόγια, παράδοση σημαίνει ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι μας προκειμένου να φτάσουν στην Αγιότητα. Αυτή λοιπόν η πεπατημένη, ο δρόμος που περπατήθηκε δηλαδή, έρχεται σε εμάς τους νεότερους και στους αυριανούς και στους μεθαυριανούς και μας λέγει τι? Μας λέγει, επειδή οι Άγιοι πατέρες μας ακολούθησαν αυτόν τον βίο και αγίασαν, κάνε και εσύ το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει η πεπατημένη, υπάρχει ο δρόμος που κάποιος τον έχει περπατήσει, και είναι πολλοί αυτοί κάποιοι, είναι εκατομμύρια Άγιοι και μάρτυρες, όσοι άνδρες και γυναίκες περπάτησαν τον δρόμο, τον συγκεκριμένο δρόμο, ορθόπρακτα, και μας άφησαν παρακαταθήκη ότι εάν θέλεις πραγματικά και αναζητάς αυτό που είπαμε στην αρχή, την αληθινή πορεία επί της γης, το αληθινό νόημα της ζωής σου, υπάρχει αυτός ο δρόμος και στον δείχνω. Σου λέγει, θέλεις, έλα. Θέλεις να αναζητήσεις τον Χριστό, εκεί πήγαινε να τον αναζητήσεις. Είσαι ελεύθερος να ψάξεις όπου θέλεις, αλλά εντός της Αγίας μας Εκκλησίας θα σου δοθεί η απάντηση. Εκτός της Αγίας μας Εκκλησίας δεν δίδεται απάντηση. Διότι θα σου μιλήσουν και άλλοι για τον Χριστό μας εκτός της Αγίας μας Εκκλησίας. Και χιλιαστές ομιλούν για τον Χριστό εκτός της Αγίας μας Εκκλησίας. Βέβαια όχι για τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εκείνοι μιλούν για τον Γιαχβέ. Αλλά θα σου μιλήσουν και άλλοι αιρετικοί. Και αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο εντός της Αγίας μας Εκκλησίας θα βρεις την αλήθεια. Εκείνη η αλήθεια, διότι για εμάς τους Ορθοδόξους η αλήθεια είναι πρόσωπο. Ποιος? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχομαι λοιπόν και πάλι και λέγω παράδοσης. Άρα είναι υπεπατημένοι ο δρόμος που οι Άγιοι ακολούθησαν, εκοπίασαν, προσπάθησαν μία ζωή ολόκληρη, εκατομμύρια Αγίων και Οσίων και Ανδρών και Ομολογητών και Ιεραρχών, εκατομμύρια. Και όλοι αυτοί μας άφησαν παρακαταθήκη. Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, στο διατάφτα. Αυτή λοιπόν η παράδοση δεν είναι κάτι απαρχαιωμένο. Γιατί δεν είναι απαρχαιωμένο? Διότι η Εκκλησία πορεύεται μέσα στο διάβα του χρόνου. Αυτή η παράδοση έρχεται ως βακτηρία, έρχεται ως μαγιά, και πάνω στη μαγιά χτίζουμε. Αυτή η παράδοση δεν είναι το τέλμα, είναι το εφαλτήριο που θα μεταπηδήσουμε από το εχθές στο σήμερα. Άνευ αυτής της καλής παράδοσης, της ιεράς, ως λέγει η Αγία μας Εκκλησία παράδοσης, δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα στηρίγματα, δεν έχουμε συμβουλές. Συμβουλευόμεθα πνευματικά και προχωράμε με βάση αυτήν την παράδοση. Αντλούμε πνευματικά δυνάμεις και στεκόμαστε στο ύψος των πνευματικών περιστάσεων μέσα από την παράδοση αυτή.
Άρα λοιπόν υπάρχει και άλλη παράδοση. Εάν δεν την ήξερες μέχρι εχθές, ίσως είναι η ώρα να αλλάξεις μέσα στο νου σου τους τίτλους που είχες μέχρι εχθές και μέχρι σήμερα. Άλλο η παράδοση αυτή την οποία εσύ αναφέρεις ως νέος και νέα, που συμφωνώ απολύτως. Και επειδή στην εκπομπή μας αυτή νεανικές αναζητήσεις μιλάμε και λίγο περισσότερο από όσο πρέπει, ίσως θα μου επιτρέψεις να πω το ότι και λίγα λες για την παράδοση αυτή που εσύ ονοματίζεις παράδοση. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα για αυτό που εσύ ονοματίζεις παράδοση. Εγώ όμως σου μιλώ για την ιερά παράδοση, για την εν Χριστώ παράδοση σου ομιλώ. Εφόσον λοιπόν αυτή η παράδοση έχει Χριστό που σου λέγω, η εν Χριστώ παράδοση, είναι δυνατόν να οδηγήσει στο τέλμα. Όπου Χριστός, ιδού τα πάντα κενά, με αλφαγιώτα. Αυτή η παράδοση που σου λέω δεν είναι πεπαλαιωμένη, αλλά έχει ορόσημο από του νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν έχει τέλος, δεν έχει τέλος αυτή η παράδοση, έως συντελείας των αιώνων. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα να αλλάξουμε τους τίτλους, να το τολμήσεις να το αλλάξεις. Τώρα κατά πόσον αυτή η παράδοση και με ποιο τρόπο σήμερα μας βοηθά, εάν ως νέος και νέα κάνεις πνευματική ζωή, αντιλαμβάνεσαι τι λέω καλύτερα από εμένα. Εάν όμως ξεκινάμε σήμερα τη συζήτηση τι είναι πνευματική ζωή, γιατί να έρθω στην εκκλησία, ποιος ο λόγος να αφήσω την καθημερινότητά μου, τι θα μου δώσει η εκκλησία σύμφωνα με την εκπομπή σήμερα που συζητάμε, γιατί να έρθω, γιατί να αφήσω την καθημερινότητά μου να την αλλάξω. Για αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσουμε και θα συζητήσουμε μαζί ευθύς αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα μας.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, νεανικές αναζητήσεις, φίλοι και φίλες, σήμερα με μια καινοτόμα θα λέγαμε εκπομπή πάμε να γκρεμίσουμε ό,τι μέχρι εχθές θεωρούσαμε παράδοση, ό,τι μέχρι ακόμη και σήμερα θεωρούσαμε εσφαλμένος παράδοση γύρω μας. Αυτό το παλαιό το οποίο παρήλθε και σήμερα, ως λέει η Αγία μας Εκκλησία, επόμενη της Αγίας Πατράς, δηλαδή εμείς που ακολουθούμε τους γεροντάδες, τους Αγίους μας και τους Αγίους Πατέρες μας, σήμερα με βάση το παράδειγμά τους, το ορθόπρακτο, ακολουθούμε ευχής έργων στη ζωή μας, θα πρέπει και μεταξύ άλλων, πέρα από τα λόγια, κατά το ελάχιστο, κατά το μέτρο, το δικό σου και το δικό μου, να το κάνουμε και πράξη, όσο μπορείς ασφαλώς και όσο μπορώ ασφαλώς. Ομιλούς όμως για την παράδοση. Πόσο δύσκολο είναι σε ένα νέο και νέα που έχεις συγκεντρωθεί σε ένα δικό σου χώρο, έχεις αποκεντρωθεί, έχεις απομονωθεί, ενδεχομένως να μην σε αγγίζουν πολλά πράγματα, ενδεχομένως λέγω, πόσο δύσκολο είναι σήμερα να μιλήσει η Αγία μας Εκκλησία σε σένα και τι να σου πει, με ποιο κριτήριο και από την αντιπέρα όχθη εσύ προσωπικά, γιατί να αλλάξεις αυτό που κάνεις μέχρι σήμερα, γιατί να έλθεις κοντά στον Χριστό. Άσε λοιπόν τη συζήτηση στο περιθώριο και την Εκκλησία και τις προτροπές και να συζητήσουμε μία ανοιχτή συζήτηση με γνώμονα την αλήθεια. Η αλήθεια για μας Ορθοδόξους είναι ο Χριστός. Η δική σου αναζήτηση της αλήθειας, εάν είναι αναζήτηση της αλήθειας πραγματική, οδηγεί στον Χριστό. Δεν υπάρχει Χριστός χωρίς Εκκλησία. Δεν υπάρχει. Χριστός σημαίνει Εκκλησία. Έλεγε ένας Άγιος Κυπριανός, δεν μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα εάν δεν έχεις την Εκκλησία Μητέρα. Το ακούς? Εάν λοιπόν αναζητάς την αλήθεια, αναζητάς τον Χριστό. Χριστός δεν υπάρχει άνευ Εκκλησίας, άρα την Εκκλησία αναζητάς. Εάν λοιπόν είσαι αποκεντρωμένος, ως και ενδεχομένως και εγώ παλαιότερα, και αναζητούσαμε και αναζητάς και εσύ ακόμη, τον Χριστό αναζητούμε, τουτέστην την Εκκλησία αναζητούμε. Αυτός είναι ο χώρος που προανέφερα στο πρώτο μέρος, που θα σου δοθούν οι απαντήσεις για όσα, για κάθε λεπτομέρεια που έχεις. Σε όλα. Και εις τον παρόνταν κόσμο, αλλά και εις τον άλλον κόσμο. Σε κάθε λεπτομέρεια. Και οι απαντήσεις που σου δίδονται δεν επιδέχονται αφισβητήσεως, διότι είναι καρδιακές απαντήσεις. Δεν είναι μέσω συζητήσεως ούτε μέσω κηρύγματος. Οι απαντήσεις είναι καρδιακές. Και όταν η καρδιά έχει την εμπειρία της απάντησης, της ορθότητας και της αλήθειας, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Το γνωρίζεις αυτό καλύτερα από εμένα. Είναι αυτό που πολλές φορές λέγουμε, που το έχεις νιώσει και εσύ και όλοι μας, που θέλουμε κάτι, που μας ελκύει κάτι και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο να το εξηγήσουμε, αλλά ξέρουμε βαθύτατα καρδιακά ότι δεν μπορούμε να μην το ακολουθούμε. Μας ασκεί μία ανεξήγητη έλξη. Και σε αυτή την περίπτωση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτό το οποίο συμβαίνει. Στην Αγία μας Εκκλησία οι απαντήσεις είναι ενδόμηχα δοσμένες από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και πρόκειται περί διαλόγου. Ερωτάς εσύ και η Αγία μας Εκκλησία απαντά. Ενδομήχως, εν σιωπή πολλές φορές. Το ξέρεις αυτό, το έχεις ξανακούσει. Μέχρι εχθές γνωρίζαμε ότι ο διάλογος γίνεται μεταξύ δύο τριών, τουλάχιστον δύο ατόμων. Ένας ερωτά, άλλος απαντάει και αντίστροφα. Και υπάρχει ένρηνος διάλογος. Και ομιλούν εκ φόνος και οι δύο συνομιλίτες. Αλλά στην Αγία μας Εκκλησία υπάρχει και ο άλλος διάλογος που συντελείται και τελετουργείται εν σιωπή.
λέγεις εσύ στον Άγιο Θεό και ο Άγιος Θεός σου απαντά με πράξεις, με καρδιακές καταστάσεις. Σου έβγεις άλλος άνθρωπος, αυτό είναι απάντηση. Αλλά σε αυτό δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έχεις νουν και καρδία, σπεύσεις των Ορθόδοξων Ιερών Ναών και κάμε τον δικό σου διάλογο. Και εκεί θα μπουν όλα σε ένα μονοπάτι και πνευματικό θα αναζητήσεις μόνος σου και μόνη σου, ό,τι και να έχεις κάνει. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να σε κρατάει και να με κρατάει μακριά από την φιλανθρωπία του Αγίου Θεού. Όχι γιατί το λέω εγώ και οι θεολόγοι και οι ιερείς μας, το λέγει ο Χριστός μας. Εφόσον το είπε ο Χριστός μας, τέλος. Κλειδώνει αυτό που λέμε. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να έχεις είτε άμεσα είτε έμεσα συντελέσει εσύ και εγώ επί της γης, που να μας κρατάει μακριά από το έλεος του Αγίου Θεού. Κανένα. Και να σου πω και τούτο. Ένας Άγιος Πατέρας της Αγίας μας Εκκλησίας που ανήκει στην παράδοση μεταξύ άλλων, που έχει πολλές διδαχές που ανήκουν στην παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, ένας από αυτούς τους Αγίους Πατέρες, Όσιος Σιμεών λέγεται, ο νέος θεολόγος, ονομάστηκε θεολόγος διότι μιλούσε βαθιά θεολογικά και κυρίως νηπτικά ζητήματα και θέματα, πολύ βαθιά θεολογία δηλαδή. Έλεγε, όλα τα αμαρτήματα του κόσμου, τα πλέον βαρέα, όλα τα αμαρτήματα του κόσμου, φανταστείτε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι, όλα αυτά τα αμαρτήματα του κόσμου, εάν συγκεντρωθούν σε έναν χώρο και προσπαθήσουμε να τα ζυγίσουμε με τη φιλανθρωπία του Αγίου Θεού, ξέρετε ποιο είναι το μέτρο? Ποιο είναι? Το λέγω σε σένα που είσαι νέος και νέα και σκέπτεσαι και πολλές φορές ντρέπεσαι και να ρωτήσεις κάποιον ιερέα, μα έχω κάνει αυτό το αμάρτημα, μα έχω κάνει και εκείνο και έχω κάνει πολλά αμαρτήματα, εμένα με θέλει ο Χριστός, ερωτάς. Πάρε λοιπόν την απάντηση και εσύ και εγώ του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Εάν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώσουν τα αμαρτήματά τους επί της γης, όλα τα εκατομμύρια και τους λογισμούς και τις πράξεις και τα λόγια, και τα βάλουμε σε μία ζυγαριά, αυτή η ζυγαριά ζυγίζει όσο ένας κόκκος της άμμου, η οποία σαν ένα πετραδάκι δηλαδή, η οποία πέφτει πού? Αυτό το πετραδάκι πού πέφτει? Μέσα, όχι σε έναν χώρο με νερό, σε μία λίμνη, ούτε σε μία θάλασσα, αλλά σε έναν ωκεανό. Ξέρετε τι σημαίνει ωκεανός? Εσείς που είστε νέοι και νέες και διαβάζετε και μελετάτε, ανατρέξατε παρακαλώ την αγάπη όλων σας, κάντε μία μικρή έρευνα για τους ωκεανούς της γης. Έτσι έστω και ιντερνετικά δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα 5-6 χαρακτηριστικά στοιχεία τι εστί ωκεανός. Διάμετρος, βάθος, όλα αυτά δείτε τα, ρίξτε μια ματιά. Ζωή κάτω από το νερό και μέχρι ποια μέτρα μπορεί να υπάρχει ζωή, και αν σταματάει στο βάθος εκεί, στο απόλυτο σκοτάδι του ωκεανού, αν υπάρχει ζωή. Λοιπόν, όλες οι αμαρτίες του κόσμου είναι ένα μικρό πετραδάκι το οποίο πέφτει μέσα στην φιλανθρωπία του Αγίου Θεού, που είναι όλος αυτός ο ωκεανός. Μην λοιπόν με ρωτάς, μην ρωτάς τον εαυτό σου εάν το δικό σου αμάρτημα, οι δικές σου αμαρτίες, όσο μεγάλες και αν είναι, μπορούν να συγκριθούν με τον ωκεανό της αγάπης και φιλανθρωπίας του Αγίου Θεού. Δεν υπάρχει συζήτηση πλέον, βγάλ' το από το μυαλό σου, τελείωσε η συζήτηση γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, η απάντηση είναι: θέλεις να αναζητήσεις τον Χριστό? Άσε λοιπόν στην άκρη το κατά πόσον μπορεί ο ωκεανός να δεχθεί στην αγκαλιά του ένα πετραδάκι. Εάν όμως θέλεις να το κάνεις, ξέρεις πλέον τον χώρο. Τον τρόπο θα σου απαντηθεί ενδομήχως μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο που λέγεται Ορθόδοξος Ιερός Ναός. Εκεί μόνος σου θα αναζητήσεις και πνευματικό, θα αναζητήσεις μόνος σου και τον διάλογο αρχικά στην πνευματική ζωή που λέγεται εξομολόγηση. Αρχικά είναι διάλογος. Όσο περνάει ο καιρός όμως θα γίνεται ένας μονόλογος, διότι εξομολόγηση είναι μονόλογος. Αλλά στην αρχή είναι διάλογος μέχρι να μπούμε στο σωστό μονοπάτι. Μετά όλα παίρνουν άλλη μορφή. Όταν εκκλησιοποιείται
και εκκλησιάζεται τρόπον την η ζωή σου και η καθημερινότητά σου, τα πάντα αλλάζουν και μεταμορφώνονται στην πράξη. Θα το δεις. Και τότε να θυμηθείς την εκπομπή αυτή που κάναμε και να έλθεις προς επίρρωση αυτών που λέμε. Θα πεις, σωστά τα συζητούσαμε τότε. Θα πάρεις την απάντηση. Εάν τώρα στο θέμα της παράδοσης έχεις κάποιες αντιρρήσεις ιστορικές, να τις συζητήσουν. Θεολογικές όμως, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα λειτουργούν καλώς. Γιατί? Διότι ιστορικά και εγώ μπορεί να έχω κάποιες αντιρρήσεις. Δηλαδή να το χρησιμοποιήσεις σαν επιχείρημα δικό σου νεανικό. Αλλά θεολογικά, όπου υπάρχει αλήθεια, μπορούμε να έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Μέσα στην Ιερά Παράδοση, πέρα από όποιες μεμονωμένες ενδεχομένως κάποιες κινήσεις να μην συμφωνούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου έλεγαν σε μια άλλη συζήτηση κάποιοι νέοι της ηλικίας ότι μέσα στην Ιερά Παράδοση είναι το γεγονός, και αποτελεί αναφισβήτητο γεγονός, ότι πολλοί χριστιανοί στο διάβα των αιώνων δεν σεβάστηκαν μνημεία του αρχαίου παγκόσμιου πολιτισμού. Εν μέρη αυτό είναι αληθές. Έχεις δίκιο. Εν μέρη. Αλλά επειδή έγινε μεμονωμένα, δεν το έκανε η Εκκλησία ως επίσημος φορέας της εποχής. Το έκαναν μεμονωμένα κάποια πρόσωπα, ενδεχομένως αυτοκράτορες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν φταίει η Εκκλησία όμως γι' αυτό. Η Εκκλησία σέβεται την κληρονομιά, την πολιτιστική. Το έχει αποδείξει. Το ότι κάποια πρόσωπα αυτοκράτορες, συγκεκριμένα μεμονωμένα, έδρασαν όπως πολύ σωστά σαν επιχείρημα λέγεις, ότι δεν σεβάστησαν και κατακρέμνησαν αρχαία παγκόσμιου πολιτισμού, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε στην Εκκλησία. Αυτή είναι η διαφορά. Απ' την άλλη, θέλω να πω τούτο. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια των Αγίων, ποιος θα ομιλήσει? Ποιος? Δεν ομιλεί η Αγία μας Εκκλησία. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια των Αγίων που εσφαγιάστησαν, εμαρτύρησαν με τον πλέον ατιμωτικό τρόπο, για αυτές τις ψυχές, για αυτές τις αγιασμένες ψυχές, ποιος θα ζητήσει το γιατί τους φέρθησαν με αυτόν τον τρόπο? Η Αγία μας Εκκλησία εν σιωπή απαντά σε αυτούς ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και τίμιος εναντίον Κυρίου Θάνατος των Αγίων και των Οσίων αυτών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ασφαλώς θα βρούμε τη συνισταμένη της συζήτησης σε έναν διάλογο μεταξύ νέων και εκκλησίας και μεγαλύτερων στην ηλικία. Θα υπάρχουν κοινές θέσεις, κοινός παρονομαστής. Ασφαλώς και εμείς θα κάνουμε λίγο πίσω για να παραδεχθούμε λάθη, και όσοι είναι εις την αντιπέραν όχθη πολλές φορές και βάλουν κατά της Αγίας μας Εκκλησίας, και εσείς ενδεχομένως, εάν ανήκετε σε αυτή την θέση ως νέοι, θα κάνετε κι εσείς μισό βήμα πίσω. Αλλά θα αναζητήσεις τον Χριστό, εφόσον αναζητάς την αλήθεια μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Αυτό λοιπόν σε προκαλώ να το κάνεις. Και εδώ είμαι, θα η εκπομπή

δεν τρέφω τον αυτό σεβασμό και την ευγένεια απέναντι σε σένα, αλλά κάθε άλλο, επειδή αυτή η αμεσότητα μας φέρνει πιο κοντά μέσα της συζήτησης, μέσω της συζήτησης και μέσω κυρίως της προσευχής. Διότι η Αγία μας Εκκλησία προσεύχεται για την νεότητα νυχθημερών. Κάνε λοιπόν και εσύ το ίδιο, να προσεύχεσαι λοιπόν και εσύ για όλους τρόπον την ή δυνατόν όλο και περισσότερο. Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα που προέρχεται από την Ιερά Παράδοση και έχει να κάνει με την κατάνοιξη. Η κατάνοιξη είναι ένας όρος, αναφέρεται σε μία πνευματική κατάσταση. Δεν είναι το μέσο, είναι μία πνευματική κατάσταση. Κατάνοιξη έχουμε όταν συναντούμε ανθρώπους, αυτό που λέμε άνθρωπος του Θεού, είτε κληρικός είτε λαϊκός, που ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Έχεις τέτοιες συναντήσεις ενδεχομένως? Εάν δεν έχεις, μέσα εις τον χώρο που σε προσκάλεσα και σε προκάλεσα να πας εις τον Ορθόδοξον Ιερονόν, θα βρεις τέτοιες μορφές. Μην αφήνεις αυτό το ρεύμα που επικρατεί γύρω μας, που εσύ για αυτό το ρεύμα ξέρεις περισσότερα από εμένα, μην αφήνεις να δηλητηριάζει την ιερική ψυχή σου λέγοντας όσα λέγονται για την Εκκλησία μας, για τους ιερείς μας. Εγώ δεν θα φτάσω στην αντίπερα όχθη να σου πω δεν είναι έτσι. Το μόνο που θα σου πω είναι πήγαινε μόνος σου και δες. Πήγαινε σε έναν Ορθόδοξο ιερό ναό και θα βρεις αγιότητα και στους ανθρώπους που διακονούν και στους πατέρες μας. Και αν βρεις και λάθη, γύρισε τότε στην εικόνα του Χριστού εσύ ως νέος και νέα και ρώτησε εσύ τον Χριστό μας γιατί υπάρχουν τα λάθη. Η απάντηση και πάλι θα δοθεί από τον Χριστό μας σε εσένα, από κανέναν άλλο. Έρχομαι λοιπόν και θέλω να σου μεταφέρω μια όμορφη ιστορία για την κατάνοιξη. Λέγει ένα βιβλίο που ονομάζεται Γεροντικό, δηλαδή είναι όμορφες ιστορίες από Αγίους στην έρημο, σε μοναστήρια. Ο τίτλος είναι «Χαρίσματα και χαρισματούχοι» και είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον Οροπών Αττικής. Λέει λοιπόν στον τόμο τρίτο στη σελίδα 157, πρόσεξε. Δύο ερημίτες, λέγει, που αγωνίζονταν μαζί, διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ακολουθία είναι όσα κάνουν οι μοναχοί, οι λαϊκοί, οι κληρικοί μας, ο κανόνας τους δηλαδή, η προσευχή που κάνουν καθημερινά. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη, ο ένας. Από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. Διάβαζε λοιπόν και σταματούσε από τα δάκρυα. «Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» τον ρωτούσε ο άλλος με απορία. Και του απαντά ο μοναχός που είχε κατάνοιξη: «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ. Και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Αλλά εάν σε ενοχλώ με αυτό, ας διαβάζει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία.» Και ο μοναχός που ρώτησε απαντά: «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ που δεν έχω το χάρισμα της κατανοίξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα συγκινούμαι, αλλά και θλίβομαι για τη σκληρότητά μου.» Έτσι λοιπόν και εγώ πολλές φορές, συγκρίνοντας τη δική μου σκληρότητα απέναντι σε εσάς τους νέους, που όλα είναι αθώα, όλα, ως έλεγε ο Καβάφης, ψήνονται μέρα με την ημέρα και αλλάζουν μορφή, το μόνο που έχω να σε προτρέψω και ταυτόχρονα θερμά να σε παρακαλέσω, τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής αυτής, είναι να συναντιόμαστε προσευχητικά, όπως και το κάνουμε, εγώ προς εσένα και εσύ προς εμένα και με όλη την Αγία μας Εκκλησία, να συναντιόμαστε προσευχητικά μέσα από την Αγία μας Εκκλησία. Υπάρχει ένας χώρος, μην το ξεχνάς. Σε προ...

καλό και σε προσκαλώ. Και εδώ είναι η εκπομπή μας. Θα είμαστε και πάλι στον αέρα και θα τα συζητήσουμε. Και τότε έχεις το θάρρος. Και μετά την συνάντηση που θα έχεις με τον Χριστό μας σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναόν, τότε θα καταλάβεις γιατί σου μιλώ. Πάρε λοιπόν την απόφαση, σε προκαλώ και σε προσκαλώ. Αναζητάς τον Χριστό και την αλήθεια. Εάν αναζητάς, την Εκκλησία αναζητάς. Μην περιμένεις. Πήγαινε. Σε περιμένει η Αγία μας Εκκλησία. Διαφορετικά, με άλλο τρόπο, θέλω να σου πω, σε περιμένει ο ωκεανός του ελέους και της φιλανθρωπίας του Αγίου Θεού μας. Προς όλους, αλλά κυρίως σε εσένα που είσαι νέος και νέα, να σου ζητήσω να ανταμώσουμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Θα σε περιμένω. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής και ξεκινάμε όπως πάντοτε τα σχόλιά μας με την αυριανή Αποστολική Περικοπή που είναι Β' προς Κορινθίους 6 κεφάλαιο 1 έως 10 στίχους. Θα ακούσουμε μία φράση. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Μια αλήθεια από εκείνες που δυστυχώς λησμονεί συχνά ο κόσμος μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος. Την αλήθεια ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε για το μέλλον την ψυχική μας σωτηρία. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα δεν πρέπει να το μεταθέτουμε για αύριο. Διότι το σήμερα μόνο είναι δικό μας. Το μέλλον είναι άγνωστο. Και είναι πολύ επικίνδυνο να παίζει κανείς με τη σωτηρία του. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός. Ας πέψουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία. Αύριο ίσως θα είναι αργά. Είναι θέμα πολύ σοβαρό αυτό που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος και καλό θα ήταν να πούμε λίγες σκέψεις. Είναι αλήθεια ότι 1000 πράγματα έρχονται να μας επηρεάσουν στη ζωή μας. Όταν είμαστε μικροί μας απασχολεί το σχολείο. Όταν γινόμαστε έφηβοι μας απορροφά η σκέψη της σπουδής και της εργασίας. Μεγαλώσαμε, άλλοι θα κοιτάξουν να τακτοποιηθούν καλύτερα από πλευράς εργασίας, άλλοι και άλλες να δημιουργήσουν οικογένεια. Έγινε η οικογένεια. Νέες κοτούρες, ασθένειες, φτώχεια, παιδιά, θάνατοι, αγωνίες. Αυτά όλα μας απορροφούν, μας τσακίζουν πολλές φορές. Έρχονται κατόπιν και οι επιδράσεις της ζωής. Σήμερα εδώ διασκέδαση, αύριο εκεί γιορτή, μεθαύριο εκδρομή, αργότερα ταξίδι αναψυχής, φιλίες με την τάδε κοσμική οικογένεια, συναναστροφή πολλές φορές με ανθρώπους χωρίς Θεό. Ξυπνάμε, σηκωνόμαστε, εργαζόμαστε, ανησυχούμε, διασκεδάζουμε, γυράσκουμε στο τέλος και μια μέρα θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Έτσι ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τις ημέρες της ζωής του. Για την ψυχή του, για τη σωτηρία της, για την άλλη ζωή. Μερικοί πολύ λίγες φορές τα σκέπτονται όλα αυτά, χωρίς και αυτοί να κάνουν ουσιαστικό βήμα. Οι περισσότεροι δεν τα σκέπτονται καθόλου. Τονίζει εδώ σαφώς ο Κύριός μας. Προσέχετε, λέγει στους εαυτούς σας, μήποτε οι ψυχές σας γίνουν βαρύε από το άσωτο φαγοπότι και από τη μέθη και τις αγωνιώδεις φροντίδες και ξαφνικά έρθει η ώρα του θανάτου και σας βρει ανετοίμους. Όμως δυστυχώς οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν προσέχουν. Είναι σαν να προχωρούν στη ζωή που είναι γεμάτη από κρυμνούς και βάραθρα με κλειστά τα μάτια. Και αν θελήσεις κάποτε να τους πεις δυο λόγια, ότι δηλαδή πρέπει να κοιτάξουν και την ψυχή τους, ότι δεν είναι συνετό να ζουν μια ζωή χωρίς Θεό, χωρίς προσευχή, χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία, ότι δεν πρέπει να σκορπούν οι νέοι τα νιάτα τους στο δρόμο της ανηθικότητος και της αμαρτίας, οι περισσότεροι θα απαντήσουν με επιπολαιότητα ασυγχώρητη. Έχουμε καιρό. Όταν γεράσουμε, τότε θα κοιτάξουμε την ψυχή μας. Τώρα είμαστε ακόμα νέοι. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας. Και σπαταλούν τις δυνάμεις τους, την ασωτεία και πετούν στη λάσπη την αρετή και την αξιοπρέπεια. Και ποιος μας είπε ότι θα ζήσουμε τόσα χρόνια ώστε να φτάσουμε στο γύρας? Πώς οι νέοι πεθαίνουν στην άνθηση της νεότητός τους? Πόσα σχέδια ματαιώνονται διότι το παλικάρι ή κοπέλα έκλεισαν τα μάτια τους στη στιγμή που κανένας δεν φαντάζεται? Πολύ παραστατικά σημειώνει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του. Τι είναι, λέει, η ζωή μας? Τιποτένια. Μοιάζει με λεπτό ατμό ο οποίος φαίνεται λίγες στιγμές και έπειτα αφανίζεται. Και αν αναβάλουμε τη μετάνοιά μας, την επιστροφή μας στο Θεό και όπως ελέγχθη, αν ξαφνικά έρθει η ώρα του θανάτου και μας βρει ανετοίμους, τότε τι θα γίνει? Πώς θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Θεού, με ψυχή μολυσμένη, με καρδιά που έγινε δούλη της αμαρτίας και του διαβόλου? Έχουμε καιρό,
λέμε πολλές φορές. Αλλά τι εγκληματική είναι αυτή η σκέψη. Δεν έχουμε καθόλου καιρό. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει χωρίς αναβολή. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι ανάγκη να θεωρηθεί ως το πρώτο και βασικότερο θέμα της ζωής μας. Εργασία και οικογένεια και χαρές και φιλοδοξίες, όλα πρέπει να τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Προέχει η σωτηρία μας. Αλλά υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων, δυστυχώς πολυπληθείς. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται διόλου για τη σωτηρία τους. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Δεν παραδέχονται κρίση και ανταπόδοση. Σου λένε «εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος». Τι κάθεστε άνθρωποι και σκέπτεστε και απασχολείστε με τέτοιες ιδέες. Δεν υπάρχει τίποτε. Όλα εδώ μένουν. Πέθανες, πάει, έσβησες. Ούτε κρίση, ούτε Θεός, ούτε αμοιβές και τιμωρίες. Μπορείς να ζήσεις καλά εδώ. Ζήσε. Αν χρειαστεί, να ξεγελάσεις και τους άλλους και να περάσεις εσύ καλύτερα. Μόνο να μην σε πιάσει η αστυνομία. Τα άλλα, Θεός και παράδεισος, είναι φαντασίες και παραμύθια. Αυτά λένε οι χωρίς Θεό άνθρωποι και ζουν αφρόντιστα, με αδικίες και ασωτίες, βουτυγμένοι στη φρικτή λάσπη της αμαρτίας. Είναι έτσι τα πράγματα όμως? Εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος και οι σαφείς βεβαιώσεις του Χριστού που ομιλούν για την άλλη ζωή, για την ευδαιμονία των εναρέτων και την οδύνη των ασεβών, τι γίνονται? Πώς ο Θεός που είναι δίκαιος θα ανεχθεί να μείνει ατιμόρυτος ο βέβυλος και χωρίς αμοιβή ο άνθρωπος της καλοσύνης και της αρετής? Τόσοι αιώνες, τόσες γενναίες έζησαν με αυτή την πίστη που ο ίδιος ο Θεός μας έχει δώσει. Και εσείς οι δήθεν σοφοί ήρθατε τώρα να μας πείτε ότι πλανήθηκαν οι πιστοί όλων των αιώνων? Εγώ και εσείς ας προσέξουμε τη συμβολή του Αποστόλου Παύλου. Ας μην αναβάλουμε για αργότερα τη σωτηρία μας. Σήμερα μας καλεί ο Θεός και μας δέχεται με καλοσύνη και συγκατάβαση. Σήμερα μας προσφέρει τη σωτηρία. Αύριο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι δυνατό να συμβεί. Μπορεί να μην ζούμε. Μπορεί να αλλάξουμε διαθέσεις. Μπορεί να μας παρασύρουν οι κακοί στην αμαρτία και να μείνει η ψυχή μας δεμένη στο άρμα του κακού, εχμάλωτη και θύμα του διαβόλου. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να αναβάλουμε την επιστροφή μας στον Θεό. Με ειλικρίνεια και θάρρος ας πέφσουμε στον πνευματικό, να καθαρίσουμε την ψυχή μας μέσα στα δάκρυα της μετανοίας μας, να ενώσουμε πάλι τους κρίκους της αγάπης μας με τον Θεό, να κάνουμε αρχηγό της καρδιάς μας τον Χριστό, να ανθίσουν μέσα μας τις αρετής, τα πολύχρωμα και ευωδιαστά λουλούδια, να ανάψουν οι λαμπάδες του καλού, να γίνει η ψυχή μας επίγειος παράδεισος. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγκυκε, αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Τότε θα πιστέψουμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ζει κανείς κοντά στον Θεό και τότε θα αντιληφθούμε τι χάνουν όσοι ζουν χωρίς φως και χωρίς πίστη. Τι χάνουν οι αμετανόητοι σκλάβοι της αμαρτίας. Αναφέρεται ότι ένας άρχοντας είχε, όπως συνηθίζεται άλλοτε, έναν γελοτοπιό. Μια μέρα δίνοντάς του ένα μπαστούνι του είπε «Αυτό θα το κρατάς πάντα μαζί σου έως ότου να βρεις κάποιον πιο κουτό από σένα στον οποίο θα το δώσεις». Πέρασε πολύς καιρός και από τότε και ο γελοτοπιός κρατούσε πάντα τον μπαστούνι χωρίς να μπορεί να αποδείξει κάποιον πιο κουτό από τον εαυτό του. Κάποτε ο άρχοντας αυτός αρρώστησε βαριά. Μαζί με άλλους ήρθε να τον επισκεφθεί και ο γελοτοπιός. Όταν τον ρώτησε για την υγεία του, ο άρχοντας απάντησε «Σε λίγο ταξιδεύω». «Για πού?» ρώτησε ο γελοτοπιός. «Πηγαίνω σε πολύ μακρινό ταξίδι», ψιθύρισε ο άρχοντας. «Θα γυρίσετε γρήγορα?» του λέει ο γελοτοπιός. «Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ». «Φαντάζομαι»,
συνεχίζει ο γελοτοποιός, πόσο θα προετοιμαστήκατε για αυτό το μακρινό ταξίδι σας? Αλίμονο, καθόλου, απάντησε θλιμμένα ο ετοιμοθάνατος άρχοντας. Φεύγετε για πάντα, απόρρισε ο γελοτοποιός, και δεν προετοιμαστήκατε καθόλου? Τότε πάρτε τον μπαστούνι σας, γιατί βλέπω ότι βρήκα κάποιον πιο κουτό από μένα. Το ταξίδι αυτό θα το κάνουμε κάποτε κι εμείς. Ετοιμαζόμαστε άραγε.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή αποστολική περικοπή. Θα ακούσουμε. «Εν παντί συνιστώνται σε αυτούς, ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν μακροθυμία, εν αγάπη, εν υποκρίτω». Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Είναι ένα νοσοκομείο πνευματικό που λαμβάνει τον νεκρό και άρρωστο άνθρωπο και τον ζωοποιεί. Εν συνεχεία προσπαθεί με την ασκητική και μυστηριακή ζωή να τον μεταμορφώσει, δηλαδή να τον καθαρίσει και να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Είναι νοσοκομείο που χρησιμοποιεί πολλά φάρμακα για να τον θεραπεύσει. Οπότε μετά τη θεραπεία αυτά τα φάρμακα γίνονται αρετές και χαρίσματα. Μερικά τέτοια φάρμακα που είναι συγχρόνως και αρετές των διακόνων του Θεού απαριθμεί στο αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα ένας διακριτικός ιατρός του Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος. Τρία από αυτά θα ήθελα σήμερα να σχολιάσουμε. Ο Κύριος, διδάσκοντας τους μαθητές του, έλεγε «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένα αναφέρεται στην θεραπευτική αξία της υπομονής. Στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει για την αξία της υπομονής. «Η θλίψης υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Επίσης ο Θεός επαινεί τον επίσκοπο της Εφέσου για την υπομονή που έδειξε. Αυτά φανερώνουν την μεγάλη αξία της υπομονής, που είναι και δωρεά του Παναγίου Πνεύματος και όχι απλά ένα ανθρώπινο κατόρθωμα. Ξεκινάει φυσικά από μια ανθρώπινη διάθεση, αλλά έπειτα εμπλουτίζεται και κρατεώνεται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η μεγάλη αξία της υπομονής φαίνεται και στη διδασκαλία του Αγίου Ισαάκ. Ο Άγιος Πατήρ γράφει ότι η αγάπη προς τον Θεό είναι γλυκύτερη της ζωής. Η αγάπη όμως είναι γέννημα της γνώσεως, η γνώση γέννημα της υγείας της ψυχής, και η υγεία της ψυχής είναι δύναμη η οποία εκ της υπομονής της μακράς γέγονεν. Έτσι από την υπομονή φτάνει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού και επομένως στην υπέρβαση και αυτής ακόμη της ζωής. Άλλωστε η υπομονή στη μάχη ενάντια στους δαιμονιώδεις λογισμούς και στις συνεχείς ασθένειες θα λογιστεί από τον Θεό εις λόγων Δευτέρου Μαρτυρίου. Η υπομονή στην περίπτωση αυτή ισοδυναμεί με το μαρτύριο που υπέφεραν οι πρώτοι χριστιανοί. Αν αρχίσουμε λίγο-λίγο να εξασκούμαστε στην υπομονή, τότε θα γευθούμε τους γλυκούς καρπούς, όπως την υπέρβαση της ζωής, τη συμφιλίωση με το θάνατο, ή μάλλον καλύτερα την υπέρβαση του θανάτου, ακόμη και την εφροσύνη στην ώρα της προσευχής, διότι κατά τις συμβουλές Αγίου Πατρός εκείνο που θα φιλοσοφήσουμε υπομένοντας τούτου των καρπών κατά των καιρών της προσευχής θα βρούμε. Αυτό το λέει ο Όσιος Νήλος. Ένα άλλο φάρμακο και συγχρόνως χάρισμα των Αγίων είναι η μακροθυμία. Οι πατέρες μας προτρέπουν να είμαστε μακρόθυμοι προς τους άλλους, όπως ο Θεός είναι μαζί μας. Όντες παιδιά του μακροθύμου Θεού, πρέπει να δείχνουμε την ίδια μακροθυμία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει την διάκριση μεταξύ της υπομονής και της μακροθυμίας. Δείχνουμε την υπομονή προς τους έξω της Εκκλησίας και μακροθυμία προς αλλήλους. Διότι μακροθυμεί κανείς σε κάποιους που μπορούσε και να αμυνθεί, αλλά υπομείνει τους έξω που δεν μπορεί να αμυνθεί. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι ποτέ δεν χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή η λέξη της υπομονής για τον Θεό, ενώ μακροθυμία πολλαχού, δηλαδή πολλές φορές λέγεται ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος σε μας. Γενικά, η μακροθυμία, κατά τη διδασκαλία των Αγίων, είναι μέγα φάρμακο, γλυκυτάτη, εύχριστο εστί το Κυρίο, ιδέ οξυχολία πικρά και άχρηστος εστίν. Σε μια εποχή που όλοι θέλουμε γρήγορα να τελειώνουν οι δουλειές μας και όλοι παραπονούμαστε για τυχόν αδυναμίες των αδελφών μας,
Η μακροθυμία είναι ένα σωτήριο και αποτελεσματικό φάρμακο. Η αγάπη, το τρίτο σωτήριο φάρμακο, συνδέεται στενά με την υπομονή και τη μακροθυμία. Όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε την αγάπη που ζητάμε και διψάμε να μας δείχνουν οι άλλοι, αλλά την αγάπη που πρέπει εμείς να δείχνουμε στους άλλους. Πραγματικά δείγμα μιας αρρωστημένης ψυχής είναι ότι δεν ζητάει διαρκώς, ότι ζητάει μάλλον, με συγχωρείτε, διαρκώς αχόρταγα αγάπη από όλους τους άλλους και συνεχώς παραπονιέται γιατί δεν τη λαμβάνει. Αλλά η σωτηρία μας και η θεραπεία μας προέρχεται από την αγάπη που εμείς δείχνουμε στους άλλους και μάλιστα όταν την προσφέρουμε με καθαρότητα και ανυπόκριτη διάθεση. Η αξία της αγάπης έγκυται στο ότι ο έχουν την αγάπη άπτωτος εστίν. Γιατί κατά τη μαρτυρία του Αγίου Μακαρίου είδα ανθρώπους που έλαβαν πολλά χαρίσματα και έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, αλλά μη φθάσαντες στην τελεία αγάπη έπεσαν. Ενώ εκείνος που έφτασε σε αυτήν την τελεία αγάπη δέδεται και με μέθυστε, ούτως καταπεπώντιστε και εχμάλωτοσε στην εις άλλον κόσμο, ως της ιδίας φύσεως ουκ αισθανόμενος. Εδώ γίνεται διάκριση μεταξύ της αγάπης και της τελείας αγάπης. Ξεκινάμε από την προσπάθεια να αγαπάμε τους αδελφούς μας και έπειτα, κατά την πρόοδό μας την πνευματική, λαμβάνουμε και το χάρισμα της τέλειας αγάπης που μεθάει πραγματικά τον άνθρωπο και τον καθιστά κυρίως άνθρωπο του Θεού. Και κάτι ακόμη πρέπει να πούμε για το θέμα της αγάπης. Εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που ζούμε. Συνήθως οι μοναχοί αγαπούν όλο τον κόσμο αφού αγάπησαν τον Θεό πολύ και έτσι αγαπούν ό,τι αγαπά ο Θεός. Ενώ οι ζώντες στον κόσμο αγαπούμε τον Θεό αφού περάσουμε μέσα από την αγάπη προς αδελφούς μας. Στην αρχή ξεκινήσαμε από τη σκέψη ότι η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, νοσοκομείο πνευματικό. Ο χριστιανισμός μοιάζει περισσότερο με την ιατρική παρά με τη φιλοσοφία και την κοινωνική πρόνοια. Και αν τυχόν παρουσιαζόταν ο χριστιανισμός στον δικό μας αιώνα, θα τον καταλαβαίναμε περισσότερο σαν μια ιατρική επιστήμη και κυρίως ψυχιατρική που θεραπεύει τα πάθη που υπάρχουν μέσα μας. Γι' αυτό ζώντες αυτή την ταραχώδη εποχή, την υπερφύαλο και εγωιστική που σπάνια συναντάμε υπομονή, μακροθυμία και αγάπη, πρέπει να ενδιαφερθούμε για την απόκτηση αυτών των φαρμάκων ώστε να θεραπευθούμε. Τότε η ζωή θα αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Θα ξεπεράσουμε μερικές ανώμαλες ψυχικές καταστάσεις. Θα απαλλαγούμε από πολλά τρομερά συμπλέγματα που είναι τρομερές αρρώστιες της εποχής μας που μας οδηγούν στον αιώνιο θάνατο.

Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι Β' Κυριακή Λουκά, 6ο κεφάλαιο, 31 έως 36 στίχους. Ας διαβάσουμε το κείμενο. Είπεν ο Κύριος, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρημών ελπίζετε απολαβήν, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβουσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επτσαχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστίν». Το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο είναι κανόνας. Φτιάχνει τέλεια κοινωνία. Και πώς γίνεται τέλεια κοινωνία? Με την αγάπη. 5 φορές θα ακούσουμε στην μικρή αυτή ευαγγελική περικοπή το ρήμα «αγαπώ». «Αγαπάτε», μας λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. «Αγαπάτε όλους και όχι μόνο εκείνους από τους οποίους ελπίζετε απολαβή». Οι χριστιανοί προπαντός πρέπει να ζούνε με αγάπη. Γιατί? Γιατί έχουμε μια πίστη. Γιατί αποτελούμε όλη μια εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία? Είναι η οικογένεια των παιδιών του Θεού, που πρέπει σαν αδέλφια να είναι αγαπημένα. Η εκκλησία είναι ένα σώμα ιερό και όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού. Ο άλλος, ο διπλανός μας, δεν είναι ξένος, είναι αδελφός μας. Έχουμε με αυτόν τον ίδιο πατέρα, τον Θεό. Έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Τρεφόμαστε με την ίδια τροφή, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον άλλον, τους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά, πρέπει να τους βλέπουμε σαν αδελφούς, σαν εικόνες Χριστού, σαν μέλη του σώματος του Χριστού που λέγεται Εκκλησία. Πώς λοιπόν να μην τους αγαπάμε? Πρέπει να ζούμε με αγάπη οι χριστιανοί, γιατί με την αγάπη βιώνουμε την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος περιχωρούνται μεταξύ τους, όπως το λένε οι θεολόγοι. Το ένα δηλαδή πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου μας που είπε στο Φίλιππο, «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, ενωμένοι, αγαπημένοι, ο ένας με κατανόηση μέσα στον άλλον, σαν την Αγία Τριάδα που πιστεύουμε και λατρεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριός μας την ενότητα των χριστιανών την ανοίγαγε στην ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός μας παρακάλεσε τον Πατέρα Του, όσοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν, να είναι όλοι ένα, καθώς «Συ, Πατέρα», είπε, «είσαι σε μένα και εγώ σε σένα». Με τη μεταξύ μας αγάπη λατρεύουμε σωστά και ζούμε δυνατά την Αγία Τριάδα. Είναι ακατανόητο, είναι αντιφατικό να λέμε ότι πιστεύουμε τριάδα ομοούσιων και αχώριστων και εμείς οι χριστιανοί να είμαστε χωρισμένοι και διαιρεμένοι. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε πρώτα το κέλευσμα «αγαπήσομεν αλλήλους», για να ομολογήσουμε εν ομονία «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων». Προσευχόμαστε λοιπόν για όλους τους αδελφούς μας, τους πλησίων μας και τους μακράν, περπλεόντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Όλο τον κόσμο τον αγκαλιάζουμε με τα αιτήματά μας στη Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα στη Θεία Λειτουργία εκφράζαμε πιο παραστατικά την αγάπη μας με τον ασπασμό που έδιναν όλοι οι χριστιανοί μεταξύ τους στο κέλευσμα «αγαπήσομεν αλλήλους». Και με τον ασπασμό αυτό δήλωναν οι χριστιανοί την ενότητά τους,
ότι γίνονταν ένα, δήλωναν τη δική τους περιχώρηση, ότι ο ένας ανήκει στον άλλον. Όποιος έφτασε την αγάπη, έφτασε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ακούτε λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που τον είπαν Ευαγγελιστή της αγάπης. Αγαπητή, λέει ο Ευαγγελιστής, ας αγαπάμε όνος τον άλλον, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό και όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και ξέρει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν θέλουμε ακόμη να μάθουμε ποια είναι η τέλεια αγάπη, η κορφή της αγάπης, θα μας το πει αύριο ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του. Είναι η αγάπη και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, θα ακούσουμε καθαρά στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Δύσκολο μάθημα αυτό, αλλά είναι και το υψηλότερο μάθημα. Γι' αυτό και το παρέδωσε τελευταίο ο Χριστός μας από την έδρα του Σταυρού, προσευχόμενος για τους σταυρωτές του. Και η έκφραση της αγάπης μας προς τους εχθρούς είναι η προσευχή υπερ αυτών, κατά το παράδειγμα του εσταυρωμένου Κυρίου μας.

Συνεχίζουμε τα σχολιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Δευτέρα Λουκά. «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών», θα ακούσουμε σε μία φράση. Την αγάπη σαν κανόνα της κοινωνικής ζωής των χριστιανών μας παρουσιάζει η αυριανή περικοπή. Ο Κύριος αρχίζει με τον χρυσού κανόνα, ο μισής μηδενή ποιήσης, υπό τη θετική μορφή του, καθώς θέλετε ή να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημίς ποιείται αυτής ομοίως. Έτσι θεμελιώνει τη σχέση του χριστιανού με τον συνάνθρωπο. Βάσει της σχέσεως αυτής τίθεται ο εαυτός μας, διότι δεν υπάρχει αγάπη μεγαλύτερη από εκείνη προς τον εαυτό μας. Την αγάπη αυτή επιβάλλει η φύση, αυτοσυντήρηση, αλλά και ο εγωισμός, η δευτέρα φύση, η αμαρτία. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι ο Κύριος ορίζει τον νόμο της ημετέρας φιλαυτίας, κριτήριο του τι πρέπει να πράττουμε προς τους άλλους. Αυτό σημαίνει, εφόσον ο άνθρωπος θέλει για τον εαυτό του μόνο τα καλά και ευχάριστα, πρέπει το ίδιο να επιθυμεί και για τον άλλον. Αυτό είναι ο νόμος της αδιαφθόρου ανθρωπίνης φύσεως, της φύσεως που έπλασε ο Θεός. Ο άνθρωπος επλάστηκε για να αγαπά και όχι να μισεί. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Όπως αγάπη είναι ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος σαν παιδί του πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του, όπως το παιδί φέρει τα γνωρίσματα του πατέρα του. Εμείς ζούμε σε μια παραφύση κατάσταση, που όμως τη θεωρούμε φυσική. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας και βοηθά τον άνθρωπο να ξαναβρει τον εαυτό του και τις πραγματικές του σχέσεις που ανατράπηκαν με την αμαρτία πτώση του. Η αδελφοκτονία Κάιν Άβελ, που διέπει τις σχέσεις μας σαν μίσος, αντιπάθεια, φθόνο, αδικία, καθιερώθηκε σαν όμως της ζωής μας, όταν ο άνθρωπος έπεσε από την κοινωνία του Θεού. Αυτή είναι η εντονότερη σφραγίδα της πτώσεως πάνω σε εμάς και την κοινωνία μας. Αρχίζει δε ο Χριστός από την αρνητική πλευρά. Αναφέρει πρώτα αυτό που κάνει ο κόσμος που ζει μακριά του, για να καταλήξει σε αυτό που οφείλει να κάνει ο χριστιανός. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να κάνει το καλό, όχι επειδή ορίζεται από κάποιο νόμο, έστω και το νόμο του Θεού, αλλά επειδή αυτό εκφράζει τη χριστιανική ιδιότητά του. Θα ήταν πιο σωστό αν λέγαμε ότι ο χριστιανός αντανακλά την αγάπη του Θεού όπως το φεγγάρι το φως του ήλιου. Αποπνέει καλοσύνη όπως το άνθος το άρωμά του, φυσικά και αβίαστα. Η νοοτροπία του προσκοπικού νόμου, μια καλή πράξη την ημέρα, είναι προϊόν μιας κοινωνίας που ζει μόνο στη μίμηση και στο savoir vivre. Ο χριστιανός δεν λέει μια καλή πράξη την ημέρα, αλλά κάθε μέρα καλή πράξη. Όπως το βρέφος αναπνέει χωρίς να διδαχθεί, έτσι και ο χριστιανός αγαπά πριν του το υποδείξουν. Αν εμείς αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε τα χριστιανικά καθήκοντά μας, είναι διότι δεν ζούμε στη χριστιανική κοινωνία, αλλά σε νόθο χριστιανικό περιβάλλον που έχει ανάγκη συνεχούς υπομνήσεως για να διακρίνει το χριστιανικό από το κοσμικό και αντίθεο. Στο μοναχικό κοινόβιο που διασώζει τη γνήσια μορφή της χριστιανικής κοινωνίας δεν υπάρχουν παρά μόνο διακονήματα. Και αυτός που ψήνει το ψωμί, και αυτός που σκάβει στο χωράφι, και αυτός που σημαίνει το σύμπαντρο, κάνει έργο αγάπης, γιατί το κάνει για τους άλλους. Το κοινόβιο είναι κοινωνία αγάπης. Δεν αρκεί όμως να κάνει κανείς το καλό. Πρέπει κανείς να γνωρίζει και πώς θα κάνει το καλό. Γιατί όπως λέει ένας Άγιος, το καλό είναι καλό όταν καλός γέννηται. Συνήθως και η αγιότερη πράξη μας περιέχει και κακό. Είναι ανάμεικτη με αμαρτία. Έτσι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αγαπάμε όσους μας αγαπούν. Αγαθοποιούμε όσους μας ευεργετούν. Και εξυπακούεται ότι αν δεν κακοποιούμε, τουλάχιστον αδιαφορούμε για τους άλλους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν έτυχε να μας αγαθοποιήσουν. Χωρίζουμε τον κόσμο
σε αγαπωμένους και μη. Δανείζουμε, αλλά για να μην χάσουμε και να τα πάρουμε με το παραπάνω. Αυτή είναι η πρόφαση αγαθοεργίας. Κάνουμε το καλό, αλλά δεν χάνουμε τίποτε. Μάλλον το ακριβοπληρωνόμαστε, όχι μόνο με τον τόκο, αλλά και με το χρήσμα του φιλάσπρυγνου και ευεργέτου. Το τρίτο αυτό παράδειγμα του Χριστού θα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τότε που κυριαρχούσε η τοκογλυφία περισσότερο από την εποχή μας. Με τέτοια αγάπη το προεξοφλεί ο Χριστός. Δεν έχει σχέση με τη βασιλεία του την Εκκλησία. Η καινή εντολή του Χριστού είναι η αγάπη. Αγάπη καθολική και προς τους εχθρούς. Αυτούς που μας αδικούν, αυτούς που μας ζημιώνουν, αυτούς που μας μισούν, ακόμα και μας συκοφαντούν. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, όχι μόνο γιατί την απαιτεί ο Χριστός, αλλά και γιατί την εφάρμοσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του. Η αγάπη του Χριστού είναι ανιδιοτελής, δεν ξέρει τι θα πει συμφέρον. Είναι ένα άνοιγμα της ψυχής μας προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι αυθυπέρβαση, αν θέλετε, συντριβή του εγωισμού μας. Είναι συνεχής προσφορά, είναι θυσία. Είναι η αγάπη που ζει ο λαός μας όταν λέει «Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό». Δεν γνωρίζω αν άλλος λαός, και μάλιστα ανάμεσα σε μη Ορθοδόξους, έχει μια τέτοια παροιμία. Γιατί ο λαός μας έχει ζυμωθεί με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Το δείχνουν οι παροιμίες και τα έθιμά του. Ο Χριστός συνοψίζει τη διδασκαλία του για την καθολικότητα της αγάπης μας, τονίζοντας την αναφορά της στον Θεό. Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών ικτήρμονεστη. Κάθε πράξη μας, καλή ή κακή, κάθε ενέργειά μας, δίκαιη ή άδικη, έχει αναφορά στον Θεό. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Ο Θεός είναι ο έσκατος αποδέκτης της καλής ή κακής συμπεριφοράς μας και ο ανταποδότης μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στην παραβολή της κρίσεως «Εμή επιείσατε», γιατί σε Αυτόν και μόνο συναντάμε τον συνάνθρωπό μας, τον πλησίον μας. Εφόσον λοιπόν Πατέρας μας είναι ο Θεός, τότε μόνο πιστοποιείται η γνησιότητα της ιότητάς μας αν τα έργα μας είναι έργα Θεού, έργα δηλαδή ανθρωπιάς και αγάπης. Ο Θεός είναι εκτήρμον, δεν αγαπά απλώς. Αγαπά τους ανθρώπους επειδή μάλιστα είναι ανάξιοι της αγάπης του. Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Μας αγαπά επειδή δεν αξίζουμε την αγάπη του. Αν την αξίζαμε δεν θα ήταν αγάπη, αλλά δίκαιη ανταμοιβή, μισθοδότηση ενός ευσυνείδητου υπαλλήλου. Ο Θεός όμως δεν έχει υπαλλήλους, έχει παιδιά και αγαπά τα άσωτα περισσότερα από τα φρόνημα. Για να πάψουν όμως να είναι άσωτα. Όπως κάθε πατέρας ή μητέρα αγαπούν τα παιδιά τους και καθαρά και βρώμικα, γιατί κάτω από τη βρώμα αναγνωρίζουν το παιδί τους, έτσι και ο Θεός κάτω από την αμαρτία μας βλέπει την εικόνα του και αυτήν αγαπά, όχι την αμαρτία. Και εμείς λοιπόν σαν γνήσια παιδιά που βλέπουμε στο συνάνθρωπο κάτω από την κακία του την εικόνα του Θεού, την ίδια με τη δική μας, και αγαπώντας τον συνάνθρωπο τον Θεό αγαπάμε. Είναι εύκολο τώρα να καταλάβουμε αν έχουν καμιά θέση στην Εκκλησία οι διακρίσεις των ανθρώπων σε χρώματα και φυλές, σε κόμματα και παρατάξεις, σε έθνη και σε συμμαχίες. Η Εκκλησία είναι υπερεθνική. Δεν καταργεί τα έθνη, αλλά ενώνει εν Χριστώ τα έθνη. Το Πνεύμα του Θεού κατά την Πεντηκοστή εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ενότητα εν Χριστώ. Αν τα όρια των κρατών και των ιδεολογιών είναι όρια και της αγάπης μας, τότε η αγάπη μας δεν είναι αγάπη Χριστού. Είναι αγάπη του κόσμου που αγαπά τους δικούς του. Ο Χριστός μας απεκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μέσου, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας. Η αγάπη του Θεού, το απόσταγμα της
της Θείας Φιλανθρωπίας. Είναι η καινή εντολή της αγάπης, η καινούρια εντολή της αγάπης, η αγάπη της Εκκλησίας. Ο Χριστός συνήθισε να ομιλεί στις πεδιάδες και στις ακρογιαλιές. Μερικές φορές όμως ανέβαινε και στις βουνοπλαγιές. Ένα κομμάτι μιας τέτοιας βουνίσιας ομιλίας, της γνωστής σαν επί του όρους ομιλίας, μας αναφέρει αύριο το Ευαγγέλιο. Είναι ένα κείμενο που λύνει ένα κολοσσίο πρόβλημα, το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό άρχισε από τη στιγμή που άρχισαν τα κατακτητικά και κυριαρχικά σχέδια του Κάιν σε βάρος του Άβελ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχει βέβαια αντιμετωπιστεί με πολλούς τρόπους, όχι όμως και αποτελεσματικούς. Και τούτο γιατί δεν είναι, όπως νομίζετε, πρόβλημα εξωτερικών συνθήκων ή τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Είναι πρόβλημα αρχών και πεποιθήσεων της ανθρωπότητος.

έχει και απόλυτη αγάπη, ώστε να διαχειρίζεται τόσο την εξουσία όσο και την ιδιοκτησία. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ανατέλει τον ήλιο επί αγαθούς και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ποτέ λοιπόν δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, μας έθεσε και την απαραίτητη βάση της δικαιοσύνης ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο Του. Μας είπε να κάνουμε ό,τι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Ο πλούσιος, επί παραδείγματι, να κάνει ό,τι ήθελε να έκαναν σε αυτόν οι άλλοι αν ήταν φτωχός. Ο δάσκαλος να μπαίνει στη θέση του μαθητή. Ο προϊστάμενος στη θέση του υφισταμένου. Ο κληρικός στη θέση του λαϊκού. Ο άρχοντας στη θέση του αρχόμενου. Ο αξιωματικός στη θέση του στρατιώτη. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη. Μετά όμως και πιο πάνω από τη δικαιοσύνη υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Η αγάπη χωρίς όρους. Αγάπη και προς τους εχθρούς ακόμη, και το τονίζει αυτό ιδιαιτέρως. Έχουμε δικαίωμα να διαλέγουμε τις ιδέες των ανθρώπων, όχι όμως και την αγάπη μας για αυτούς. Ο Χριστός δεν συμφώνησε με όλους τους ανθρώπους, θυσιάστηκε όμως για όλους. Η αγάπη προς τους εχθρούς μας κάνει ομοίους με τον Θεό. Μόνο η δικαιοσύνη μας κάνει ανθρώπους και η αγάπη θεανθρώπους. Με αυτές τις αρχές μπορούμε να λύσουμε μια για πάντα το περιβόητο κοινωνικό πρόβλημα. Το μέτρο και η αρμονία για τους Πυθαγόριους, η ειδονή και η ευδαιμονία για τους Επικούριους, η αταραξία και η απάθεια για τους Στοϊκούς, το ευζήν για τους Σοκρατικούς και Πλατωνικούς και το ως ημισής ετέρω μη ποιήσεις για τους υπόλοιπους φιλοσόφους, ήταν τα μέτρα με τα οποία ο προχριστιανικός κόσμος έκρινε την ηθική αξία των ανθρωπίνων πράξεων. Μέτρα επενετά, τα περισσότερα για την εποχή τους. Ελλειπή και ατελή όμως για την εφαρμογή τους. Χωρίς την αλήθεια, πώς είναι δυνατό να υπάρξει αληθινό μέτρο και αληθινή αρμονία? Χωρίς ιδανικά, μόνο με την ειδονή, πώς μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος αληθινή ευτυχία? Χωρίς την δύναμη τη μυστηριακή, πώς μπορεί να ζήσει η ψυχή με αταραξία? Χωρίς τη χάρη τη θεϊκή, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει το απλό ζήν και να φτάσει στο ευζήν που είναι η θέωση του ανθρώπου? Και το να μην κάνεις αυτό που μισείς είναι μόνο η μία πλευρά της ζωής, η αρνητική. Ο Χριστός ήρθε στη γη ακριβώς για να δώσει και τη θετική. Ήρθε να ανεβάσει τον άνθρωπο στη θέση του την πραγματική. Γι' αυτό ανέβηκε ψηλά και απάγγειλε την επί του όρους ομιλία του, για να συμβολήσει το ύψος των νοημάτων του και το ύψος που πρέπει να ανεβεί ο άνθρωπος. Το καθώς θέλετε ή να ποιώσει μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως, είναι η σκάλα για να ανεβούμε ψηλά. Θέλετε όταν πλήτετε στη μοναξιά σας να σας κάνουν οι άλλοι συντροφιά? Θέλετε όταν ευτυχείτε ή όταν πονάτε να συγχαίρουν και να συμπονούν οι άλλοι μαζί σας? Θέλετε όταν σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν να σας υπερασπίζουν οι άλλοι και να σας βοηθούν? Θέλετε όταν πεινάτε να σας δίνουν να φάτε? Θέλετε όταν προοδεύετε να μην σας φθονούν? Ασφαλώς ναι, όλοι το θέλουμε αυτό. Τότε κάντε και εσείς το ίδιο στους άλλους. Αυτή είναι η μόνη λύση για να σταματήσει η πάλη των τάξεων, η πάλη των γενεών, η πάλη των φυλών. Αυτή είναι η βάση ώστε ο ένας άνθρωπος τον άλλο να τον αγκαλιάσει. Το savoir vivre που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή ο οδηγός καλή συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει, έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αν το ίδιο συμβεί και με τον αλάθητο οδηγό το Ευαγγέλιο και γίνει ο καθημερινός οδηγός της ζωής μας, τότε θα βρει το δρόμο της η ύπαρξή μας. Αυτό είναι το αλάθητο μέτρο της ζωής μας, το Ευαγγέλιο. Η αυριανή Ευαγγελική περικοπή έχει την πιο σωστή βάση για να σταθεί σωστά ολόκληρη η ανθρωπότητα.

ανθρωπότητα. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, άντρες, γυναίκες, γέροντες, παιδιά, πλούσιοι, φτωχοί, επίσημοι, άσημοι, όλοι μπορούμε να είμαστε αδέλφια με κέντρο τον πρωτότοκο αδελφόν μας, τον Χριστό. Αυτή είναι η μόνη γερή και αληθινή βάση που μπορεί να μας ανεβάσει ψηλά. Μόνο όταν νιώθουμε ότι είμαστε αδέλφια με τον Χριστό και μεταξύ μας, μπορούμε να συμπορευθούμε με ομόνοια και αγάπη στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι αδελφός όλων των κατατρεγμένων, των αδικημένων, των παραστρατημένων, των απογοητευμένων, των αρρώστων. Ο κ. Βαγγέλης ο Μπακάλης, ο κ. Κώστας ο Μανάβης, ο κ. Χρήστος ο Δοκαθαριστής, ο κ. Νίκος ο Ταξιτζής, είναι το ίδιο αδέλφια με τον Χριστό, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος ο Κατακτητής, ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Θριαβευτής και ο Μέγας Βασίλειος ο Ασκητής. Γι' αυτό ο Χριστός ντύθηκε την ανθρώπινη φύση, για να μας λυτρώσει όλους και να μας ενώσει όλους σε μία πείμενη με ένα τσοπάνο. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση βρίσκεται η λύση του κοινωνικού μας προβλήματος. Αυτό θέλησε να τονίσει ο Χριστός με την επί του όρους ομιλία του. Ο χριστιανισμός όμως δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Ο Χριστός δεν θα έκανε θράψη με επί του όρους ομιλία του, αν δεν την πότιζε με το αίμα της θυσίας του. Για να ζήσουμε και εμείς αληθινά, χριστιανικά, πρέπει να ζούμε με θυσία. Κάθε μέρα πρέπει να συγχαίρουμε και να συμπονούμε με όλα τα αδέλφια μας. Να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να ζούμε για τους άλλους. Τότε ακριβώς ζούμε αληθινά για τον εαυτό μας.

0: Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με σχόλια στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. «Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημί χάρις εστί». Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους της σημερινής εποχής, είναι η αναζήτηση της δικαιοσύνης. Όλοι διψούν και φωνάζουν για την επικρατήσή της, γιατί νομίζουν πως έτσι θα επικρατήσει η ειρήνη και η αγάπη πάνω στη γη. Η δικαιοσύνη που συνδέεται με την ισότητα είναι η προσδοκία όλων των ανθρώπων και όλων των συστημάτων. Κάτω όμως από τη δικαιοσύνη εννοούν πολλά πράγματα. Ή μάλλον η δικαιοσύνη ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από την αυριανή περικοπή, θα διατυπώσουμε με συντομία μερικές σκέψεις γύρω από τη δικαιοσύνη και πώς την εννοεί ο χριστιανισμός. Ο Κύριος είπε: «Καθώς θέλετε να ποιώσει μην οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Δηλαδή, καθώς θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, έτσι να τους φέρνεστε κι εσείς. Η απόδοση των ίσων είναι η αρχή της δικαιοσύνης. Εάν θέλω να με αγαπούν, πρέπει κι εγώ να αγαπώ. Εάν δεν θέλω να με αδικούν, ούτε κι εγώ πρέπει να αδικώ. Αυτή την αρχή τη συναντάμε και στην πρώτου Χριστού εποχή. Ο Κύριος όμως δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά προχωρεί και βαθύτερα, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της αγάπης. Δηλαδή, η αγάπη υπερβαίνει την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αφού με την ενέργειά της φτάνουμε στο να αγαπάμε και τους εχθρούς. Το να μισούμε αυτόν που μας αγαπά είναι παραφύση κατάσταση. Το να αγαπάμε αυτόν που μας αγαπά είναι φυσική ζωή. Αλλά το να αγαπάμε αυτόν που μας εχθρεύεται και μας καταδιώκει, αυτό είναι υπερφύση ζωή. Και σε αυτή τη ζωή μας οδηγεί ο Χριστός. Συγκεκριμένα ο Κύριος λέει: «Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί το ίδιο κάνουν». Και στη συνέχεια μας τονίζει ότι πρέπει να μοιάζουμε στον Πατέρα μας, τον Θεό, που είναι εκτήρμον και αγαπά όλους τους ανθρώπους. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε», λέει. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι υπέρβαση της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον κόσμο, όπως συνήθως εμείς την εννοούμε, χωρίς όμως την αγάπη και την ειρήνη? Διότι η απόδοση της δικαιοσύνης είναι ανταπόδοση των άλλων της ευθύνης της ενοχής του. Η αγάπη όμως μοιράζεται την ενοχή, ή ακόμα καλύτερα αναλαμβάνει πάνω της την ενοχή των ανθρώπων. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εάν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη με την νομική αντίληψη που εμείς έχουμε σήμερα, τότε έπρεπε όλοι να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Αυτός όμως από αγάπη πήρε πάνω του τη δική μας ενοχή και πέθανε για μας. Έτσι υπερεύει τη δικαιοσύνη. Η προηγούμενη σκέψη μας οδηγεί σε κάτι άλλο πιο βαθύ. Η πραγματική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη και την φιλανθρωπία και δεν νοείται χωρίς και πέρα από αυτήν. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας θεολόγος του 14ου αιώνα, στα έργα του ταυτίζει τη δικαιοσύνη του Θεού με τη φιλανθρωπία του. Οι δύο αυτοί όροι, δικαιοσύνη και φιλανθρωπία, συνδέονται στενά μεταξύ τους. Σε ένα σημείο λέει χαρακτηριστικά: «Δικαιοσύνη λέγοντες, εννοούμεν δηλαδή, την ενθεωρουμένην της μυστηρίης σοφίαν του Θεού και φιλανθρωπίαν. Και αλλού, η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης, ήτσε στην η Θεία αρετή και δικαιοσύνη». Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με τη συνηθισμένη έννοια του όρου. Συγκεκριμένα ο Άγιος Ισαάκ λέει: «Μην αποκαλέσεις τον Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου». Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι είμαστε αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Τριαδικός Θεός έπλασε τον κόσμο από αγάπη και φιλανθρωπία. Όταν μετά την παράβαση εισήρθε στον άνθρωπο και στη φύση η φθορά, τότε ο Τριαδικός Θεός με αγάπη ανέπλασε ξανά και αναγέννησε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Έτσι η πραγματική έννοια της δικαιοσύνης είναι να είμαστε ικτήρμονες και ελεήμονες, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για κάθε κακό που υπάρχει στον κόσμο, να αγαπάμε τους ανθρώπους και αυτούς ακόμη που μας έκαναν κακό. Συνοπτικά λοιπόν και συμπερασματικά για να τελειώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη είναι η μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο έγκλημα. Μια κοινωνία που έχει δικαιοσύνη αλλά δεν έχει αγάπη είναι κόλαση. Επίσης η δικαιοσύνη χωρίς την ελευθερία του προσώπου είναι καθαρά τυραννία. Και η δικαιοσύνη όταν αποδεσμεύεται από το πρόσωπο του Χριστού είναι αφηρημένη κατάσταση και είναι πλάνη να μιλούμε για αυτήν. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αν θέλουμε να επικρατήσει στον κόσμο η δικαιοσύνη, πρέπει να εφαρμόσουμε την εντολή του Χριστού «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Όμως μια ακόμη εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ίδια πάντοτε ώρα. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
2: Ευχαριστώ καρδιακά τον πατέρα Κυριακό για την αγάπη του και την πρόσκληση που κάνει πάντα σε εμάς αυτόν τον ευλογημένο χώρο εδώ. Να πω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αν το έχετε δει, λέγεται «Ορθόδοξη παιδαγωγία». Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος της Ορθόδοξης παιδαγωγίας, διαχρονικά δηλαδή, θα τολμούσα να πω πως η Ορθοδοξία είναι μια βαθιά παιδαγωγία των πάντων. Εντοπίζω την παιδαγωγία στα παιδιά μας, ενώ η Εκκλησία έκανε παιδαγωγία για όλους μας, και το εντοπίζω στη σύγχρονη παιδαγωγία, που δεν σημαίνει παλιά είναι κάτι χαμένο, όχι. Τι λένε η σύγχρονη παιδαγωγία της Ορθοδοξίας μας για τα παιδιά μας. Και η καλύτερη παιδαγωγία που έχω για τη σύγχρονη εποχή είναι τα λόγια των συγχρόνων αγιασμένων γερόντων, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με τα παιδιά μας. Και έχω εδώ τα κείμενά τους, πήρα αποσπάσματα, αρανίσματα από τα λόγια τους, πολλές φορές και ερωτήματα, και θα διαβάζω λίγο τα κείμενά τους, όσο επιτρέπει ο χρόνος, και θα τα αναλύω λίγα και θα τα κουβεντιάζω, αλλά και μόνο το άκουσμα των ευλογημένων λόγων των γερόντων, που είναι αγιοπνευματικοί και πνευματοφόροι λόγοι, είναι αρκετό για να αποκτήσουμε πολύ σπουδαίο υλικό για την πράξη της παιδαγωγίας, που όλους μας καίει δηλαδή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου, ή ως πνευματικός εγώ, ή ως γονείς εσείς, ή ως δάσκαλοι παρακάτω, αυτό μας καίει. Ποιο είναι το ακριβές μέτρο της παιδαγωγίας? Φυσικά αυτά που θα πω θα είναι αποσπασματικά μεν, γιατί είναι λίγη ώρα, αλλά μπορεί να οικοδομήσουν ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο νου σας, πάνω στο οποίο μπορεί να χαράξετε μια πορεία. Θα ξεκινήσω από κείμενα που βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ όμορφα, κείμενα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Τα βρήκα σε βιβλία του Γέροντα Σοφρονίου. Έχει μερικά κείμενα καταπληκτικά για την παιδαγωγία και θα τα τονίζω λίγο και τα απομνηματίζω. Πρώτα-πρώτα πήρα φράσεις του από την παιδαγωγία, όπως τα έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους που ρωτούσαν και εξομολογούνται. Έχουν αυτά απογραφεί ως φράσεις. Οτιδήποτε γίνεται με τη βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Ό,τι γίνεται με βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, προσέξτε, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι μια πολύ κομβική φράση για την παιδεία, γιατί πολλές φορές ο παιδαγωγούμενος είναι ατίθασος και χρειάζεται την παιδαγωγία. Ποια είναι τα μέτρα της βίας ή όχι? Βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει βιβλικά για τη βία και απαντήσω με τα λόγια του Χριστού, ο Χριστός ζητεί τη βία πάνω στον εαυτό μας. Οι βιαστέ αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Άρα δεν βιάζουμε κανένα με τα λόγια του Χριστού, αλλά βιάζουμε τον εαυτό μας για να κόψουμε τα πάθη μας. Και τολμώ να πω, είναι αυτό το αληθινό μέγεθος. Αναγκαζόμαστε να βιάζουμε τους άλλους παιδαγωγικά, όταν εμείς δεν βιάσαμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε οργή, θυμό κτλ., και αντιμετωπίζουμε τον παιδαγόμενο με μια ταραχή που δεν πιάνει με τίποτε, τότε κατά ανάγκη βαρώνουμε τη βία. Θα το δω και παρακάτω αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, με τη βία δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και ελευθερία. Θα πείτε, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης? Επειδή είναι πολλά τα κείμενα που έχω, μερικά τα λέω ελεύθερα έτσι. Βλέπετε, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης στον χώρο της παιδαγωγίας. Ποτέ μην πείτε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, όποιοι παιδαγωγείτε, τι κάνετε για αυτούς. Εγώ που κουράστηκα για σένα, σε τάισα, σε μεγάλωσα και τώρα με βρίζεις. Την ώρα που λες τη φράση «εγώ που έκανα και εσύ που δεν κάνεις», καταργεί τη αγάπη. Γιατί αγάπη είναι να κάνεις κάτι χωρίς να περιμένεις τίποτε. Αν μπει το ανταλλακτικό στοιχείο σε ένα θεωρητικό επίπεδο, δεν είναι παρεδώσεις σε πρακτικό υλικό θέμα, αλλά εγώ κάνω αυτά και εσύ μου κάνεις αυτά, είναι μέγεθος ανταλλακτικό. Χάθηκε η αγάπη. Και πώς φορές από το στόμα των γονέων ακούγονται αυτές οι φράσεις? Εγώ που δυσιάστηκα για σένα. Έκανα αυτό για σένα όταν ήταν μικρό παιδί, πόνεσα, έκλαψα, σε γιάτρεψα και τώρα που μεγάλωσες με βρίζεις και θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Και μόνο που είσαι σαν αντάλλαγμα να σου φέρετε καλά, χάθηκε το παιχνίδι της παιδαγωγίας. Αυτή είναι η της αγάπης. Και φυσικά η ελευθερία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ουσιαστικό θέμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, θα το δούμε και σε λίγο. Τι σημαίνει αφήνεις τον άλλο ελεύθερο? Ένα παιδί που δεν ξέρει από αυτό είναι μπαλκόνι και πέσει κάτω, θα το πεις να πέσει. Μωρό είναι, έτσι. ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ενός εφήβου 16-17 ετών. Πόσα μην μπορείς να του πεις. Άλλον επισημάνεις έναν κίνδυνο και άλλον επισημάνεις μια τραγωδία. Θα σας πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ όταν κάνω κατηχήσεις στους ξένους που πρέπει να βαπτιστούν και μιλάμε για τα θέματα της πτώσεως κτλ. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την παιδαγωγία του Θεού. Γιατί βλέπουν το κείμενο της γραφής, τρίτο κεφάλαιο Γενέσεως, οι άνθρωποι δεν ακούν το Θεό, αμαρτάνουν και φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρθει ο Θεός να τιμωρήσει τον άντρα, τη γυναίκα και το φίδι. Έτσι φαίνεται. Το κείμενο το λέει καθαρά. Αλλά το κείμενο δεν λέει αυτό το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ή της τιμωρίας. Προσέξτε τι λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα θα εργάζεσαι και θα υδρώνεις. Προσέξτε. Δεν μ' άκουσες σημαίνει θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό. Άρα και άλλοι θα είναι χωρίς Θεό. Θα πας να δουλέψεις, θα σε εγκαταλεύονται, θα σε κλέβουν, θα κόβουν το οίκα σου, θα σου κόβουν το μισθό. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Θέλεις τέτοιον κόσμο, αυτό να βρεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Τι λέει στη γυναίκα? Θα γεννάς τα παιδιά σου με θλίψη, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Με θλίψη, δεν είναι απλώς η λέξη πόνος. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση για τους πόνους του τοκετού. Είναι κάτι βαθύτερο κάτω στους πατέρες. Θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, εσύ γυναίκα? Αφού θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, όλοι θα είναι χωρίς Θεό. Άρα θα γεννάς τα παιδιά σου στον κόσμο χωρίς Θεό και θα έχεις κάθε μέρα μια βαθιά αγωνία και θλίψη για τα παιδιά σου που μεγαλώνε σε αυτόν τον καλασμένο κόσμο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Αναγγέλλω τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Και δίνω παράδειγμα και λέω το εξής. Αν έχω εδώ τώρα ένα παιδάκι εδώ και έχω ένα μπαλκόνι. Και του λέω, κοίταξε, μην πας στην άκρη της βεράντας, θα πέσεις κάτω και θα σπάς τα πόδια σου. Και το παιδάκι δεν το κάνει, πάει και πέφτει. Και σπάς τα πόδια του. Έχει σπάσει τα πόδια του ήδη. Θα ήταν λογικό να το δειρώ κιόλας, να το τιμωρήσω? Όχι. Απλώς θα του πω, Γιωργάκη, επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα πια δεν θα μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να οδηγείς ποδήλατο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Είναι τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Αυτή είναι της ελευθερίας στον χώρο του εφήβου και του παιδιού που έχει μια λογική κατανοή. Θα πούμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από λίγο, αλλά κρατήστε αυτές τις βασικές δομικές σκέψεις. Και πάλι λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Προσέξτε αυτή τη φράση. Στα μικρά παιδιά να μιλάμε σαν να είναι μεγάλα, αλλά προσαρμόζοντας το λόγο στο νοητικό τους επίπεδο και να φροντίζουμε να αναπτύσσονται ως μεγάλα, δηλαδή να μην τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά παιδιά. Είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας. Επειδή ετοιμαζόμουν για την ομιλία σήμερα και το πρωί έκανα κήρυγμα στην εκκλησία, πάνω στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, πηγαίνει ο Πέτρος, κάνει ένα θαύμα και κατεβαίνει κάτω στην Λίδα. Συναντά ήταν κόσμο. Η πρώτη Χριστιανή δεν ήταν κόσμο, δεν ήταν αμάρτητη. Πώς τους αποκαλεί? Τους αποκαλεί Αγίους. Αυτοί είναι Αγίοι. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του παιδιού. Και του μιλάς σαν μεγάλο παιδί. Είναι αυτό το οποίο χρόνια τόνιζε στο φροντιστήριο κατηγητών της Αποστολικής Διακονίας ως μέτρο κατηχητικής παιδαγωγίας, ότι μη λέτε αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολο για το δημοτικό. Να το πούμε κάτι άλλο. Θα πεις αυτό που είναι και ό,τι καταλάβει το παιδί. Δεν παραλάστε γιατί δεν καταλαβαίνει. Θα πεις την ιστορία και ό,τι καταλάβει. Λέξη μετάνοια, λέξη χωρητικότητα. Το παιδί να το σεβαστείς, να μιλήσεις τη γλώσσα του, όχι με άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε με τη γραφή και την αλήθεια. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο λόγος. Ο βαθύς αφανός του παιδιού, που είναι μια προσωπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο της παντικής, και με νευριάζω πνευματικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προχθές το βράδυ ήρθε μια μητέρα να σταρντήσει το παιδί της. Δεν τη γνώρισε. Πολύ καλά. Λέω, το παιδί τι όνομα θα πάρει όταν θα βαπτιστεί? Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, κοιτάξτε, κανονικά, αν το ξέρετε, θα σας μαλώνω. Την 8η μέρα υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται ονοματοδοσία. Που δίνεται την 8η μέρα το όνομα του παιδιού. Που το παιδί δεν είναι ο μπέμπης και η μπέμπα, ένα αντικείμενο. Είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε. Η Εκκλησία κάνει το παιδί προσωπικότητα δίνοντας όνομα. Πολύ πριν το σταρδισμό. Λέω, τώρα εγώ Πρέπει να μου πείτε το όνομα, να διαβάσω στο την ευχή τη 8η μέρα τώρα, για να μπω στο νόμο μέσα με το παιδί και να λέω από αυτό το παιδί ένα μολυντικό Άγιο. Καταλάβετε με, σα λέω. Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, αδυνατό να κάνω συναντητισμό. Είναι τράλα πολύ. Δεν σε απορρίπτω, λέω, και το έχω βγει να το διαβάσω, δεν βαριέμαι. Αλλά θα σεβαστεί αυτό το παιδί, γιατί αν δεν ακούσει αυτό που σου λέω τώρα, αυτό το παιδί τώρα είναι ένα παιδί που θα κάνει ό,τι θέλει, το κεφαλιού σου. Και μαθαίνει ορθόδοξη παιδαγωγία. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά νομίζω σε μερικά τέτοια μεγέθη, χωρίς να τιμωρούμε, αφού δεν είπα βαριέμαι να το κάνω, παρακαλούσα να σεβαστεί το παιδί τη. Μου λέει, περιμένετε. Έκανε μια σύσκεψη με τον άντρα τη, περίμενα 5-10 λεπτά και αποφάσισε. Όταν τέλειωσε, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, κοιτάξτε, έχει τώρα ένα παιδί που έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Πώς θα το βρεθείς αύριο? Αυτά δεν είναι μέτρα ουσιαστικά της παιδαγωγίας και είναι κρίμα που μερικές τέτοιες ακολουθίες και ευχή της ονοματοδοσίας. Ποιος τη θυμάται τώρα, έτσι? Είναι ουσιαστικές και κέρυες. Κάτι ακόμη από τον πατέρα Σοφρόνιο, πριν να πάω σε άλλους γέροντες. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα πάμε ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τα σπίτια μας. Επομένως, πρέπει να φροντίζουμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, επικίνδυνο αυτό που θα πείτε, αλλά το λέω πατήρ Σοφρόνιος. Και ας αφήσουμε τα παιδιά στην πρόνοια του Θεού. Όταν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για αυτά, και ας μην μας ακούνε. Ας κάνουμε το δυνατό. Ένα κείμενο της Εκκλησίας λέει, τροπάρει τον εφετών η ακρότης. Να κάνεις το δυνατό, το πιο ακραίο, το δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι σε χέρι του Θεού, Και εδώ καταλαβαίνεις που δεν είσαι μοναδικός παιδαγωγός. Δεν είσαι ο δικτάτορος που κυριαρχείς πάνω στο παιδί. Εκεί βιώνουν τα μεγάλα προβλήματα στην εφηβική ηλικία με τα τίματα ελευθερίας των παιδιών. Έχουν δίκιο οι γονείς. Αλλά πρέπει να σκεφτούν μέχρι τώρα τι παιδαγώγια δόθηκε. Πώς έγιναν παρεμβάσεις εκεί που δεν μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις. Σε πράγματα παράλογα δηλαδή. Και επειδή όλοι έχουμε εκεί πατέρες μια πείρα πνευματική από παιδαγωγία, θα φέρουν στην πορεία προσθέτοντας έτσι εναλλακτικές εκφράσεις παραδειγμάτων. Μου ήρθε μια μητέρα με ένα παιδάκι. 9 ετών. Η μητέρα είναι της εκκλησίας, εξομολογείται κτλ. Και έλεγε στο παιδί, να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Δεν ήθελε το παιδί να εξομολογηθεί. Όχι, θα πας στην κόλαση, θα πας σε αυτό κτλ. Το παίρνω μια μέρα, τώρα δεν ξέρω τίποτα. Αν δεν πάει να εξομολογηθεί σήμερα, ούτε φαγητό, ούτε παιδική χάρη, ούτε τίποτα. Και μου φέρνει τον πιτσιρικά, τραβώντας τον. Λέει, ο παππούλης, πες τα μαζί του. Εγώ το κατάλαβα. Φεύγει η μητέρα. Λέω στο παιδάκι, δεν μου λες, πες μου αλήθεια. Ήθελες ή σε φέραμε το ζόρι? Μου λέει, με το ζόρι. Λέω, κοίτας τώρα. Εδώ που ήρθες, είναι ο χώρος του σπίτι του Χριστού. Και είναι ο χώρος ελευθερίας. Και εσύ, ο Χριστός, δεν θέλει με τίποτε εσύ να εξομολογηθείς με το ζόρι. Είναι ο μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν το θέλει να γίνει με το ζόρι. Μπορείς να μην εξομολογηθείς. Και μου λέει το παιδί, και τότε τι θα πω στη μαμά μου, αν δεν εξομολογήθηκα? Θα με δείρει. Λέω, περίμενε, αυτό το βολεύω εγώ. Σε τέτοια του λέμε γάτα, μη φοβάσαι. Τι κάνω? Μιλάω με το παιδάκι, του λέω τι ομάδα είναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μιλάμε τα σκορ. Και λέω τώρα, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά μπορεί να μην είσαι και πολύ καλό παιδί, θα σκεφάσω και με ευχή, ξέρω εγώ, υπερφωτισμού. Μια ευχή έτσι. Μη στη μητέρα σου διαβάσαμε. Η μητέρα θα δει που διαβάζει Πετραχίλη, σου εξομολογήθηκε. Έτσι και έγινε. Και έφυγε το παιδί ανεξομολόγητο. Τι σημαίνει μετά από 3 εβδομάδες? Αυτό το παιδάκι ήρθε στο κατηγητικό με ένα άλλο παιδάκι. Δεν έρχονταν. Και μηνύει το παιδάκι τώρα. Δεν έκανε εγώ το μάθημα. Λέει, ο Νικολάκης που προχθές ήρθε, θέλει να εξομολογηθεί. Βρίσκονται, λέω, ρε Νικόλα, τι άλλαξε, του λέω. Σεισμός. Μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά σας παρακαλώ, μην το πεις στη μάνα μου, λέει. Βλέπετε η άνοιξη του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας, Άλλη φράση του πατρός Σοφρονίου. Μη συγχυστείτε, αλλά είναι μια προοπτική ενός γέροντα. Και μάλιστα έμαθα ότι στους πατριθείς ετοιμάζονται σύντομα να τον αγιοποιήσουν τον πατέρα Σοφρονίου. Για τα προβλήματα των παιδιών, κατά 70-80% φτάνει οι γονείς. Πιστεύω είναι πολύ αληθινός, δεν μπορώ να πω στα ποσοστά, αλλά επειδή είμαστε εμείς πολύ προβληματικοί, επειδή ζούμε σε μια μεταπτωτική ατμόσφαιρα, μεταφέρουμε στα παιδιά μας τη μεταπτωτική ατμόσφαιρα. Και ας μην το καταλαβαίνουμε. Παιδιά που λένε πάρα πολλά ψέματα, έμαθαν από τους γονείς να λένε ψέματα.
3: Υπάρχει και το πρωτογενές αμάρτημα, εντάξει. Αλλά αν ζούσε σπίτι ταραγμένα, ψεύτικα, καυγάδων, αυτό μαθαίνουν. Οι γονείς, λέει εδώ το κείμενο, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με διακριτικότητα, να μην τα πιέζουν, να τα αφήνουν όσο μπορούν ελεύθερα, να τους αγοράζουν καινούργια ρούχα, να έχουν κοινωνική αναστροφή, να τους πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα καλό θέατρο, γιατί διαφορετικά θα αντιδράσουν. Ξέρετε, χρειάζεται βαθιά διάκριση. Πού είναι η αμαρτία και πού είναι η αμαρτία. Αν τα βάλεις όλο πακέτο αμαρτία, τα χάσεις όλα. Και εδώ χρειάζεται ο γονιός να ασκηθεί, να αποκτήσει διάκριση. Τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο. Ακόμη και τα ρούχα που φοράνε. Μια βαθιά διάκριση. Ένας βαθύς σεβασμός του παιδιού. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί μπορεί στην αρχή να αντιδράσει. Αλλά θα καταλάβει ότι υπάρχει βαθύς σεβασμός. Και λέει εδώ το κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά είναι πολύ συγκεχημένα. Λένε πολλά. Αλλά ο νους τους περιπλανάται στην περιφέρεια. Και χάνεται το κεντρικό νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά είναι θολωμένα, συγχυσμένα, ειδικά τα παιδιά του σχολείου σήμερα. Παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, από αυτά που ακούνε, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ακούνε απίθανα πράγματα. Είναι συγχυσμένα τα παιδιά. Σε αυτό οφείλεται τώρα το κοινωνικό μοντέλο που ζούμε και πολύ και το σπίτι. Το οποίο το σπίτι έχει μια θεολογία βαθιά για να ζήσει. Και επιτείνουμε την σύγχυση των παιδιών μας. Και την επιτείνουμε και μετά του ομολόγουμε για αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια βαθιά παιδαγωγία και μια βαθιά κάθαρση που ξεκινάει από το χώρο. Ακόμη και να τα ακούσουμε το παιδί τι έχει να πει, κάτι έχει να πει το παιδί. Λυπάμαι, λέει, για τους πνευματικούς πατέρες που ισχυρίζονται, είναι κριτική σε εμάς τώρα, που δεν αρκεί η πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ψυχολογία. Τα αφήνω έτσι, γιατί θα μπορεί να βγει μεγάλος καβγάς γι' αυτά, αλλά είναι τόσο αληθινός ο πατήρ Σοφρόνιος. Τι μεγαλύτερη ψυχολογία υπάρχει από την παιδαγωγία των πατέρων μας, που είναι αγιοπνευματική και είναι θεοφόρος. Αν δεν εφαρμόζουμε, μη στέμε. Έχει κάτι μεγαλύτερα στοιχεία αγωγής της ψυχής από αυτά που είναι η Εκκλησία. Ποιο ξέρει την ψυχή, ποιο τη μελέτησε, ποιο ξέρει τα δεδομένα της. Τα αφήνω έτσι γιατί είναι όχι με ένα σχήμα αντιλεγόμενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και συγχύζουν τα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όταν μας λείψει η αγωγή των πατέρων, τότε πράγματι χρειαζόμαστε κάτι, να κρατηθούμε, ε. Όταν δεν έχω ψωμί να φάω, θα φάω και ένα σάπιο ψωμί, έτσι. Κρίμα που δεν έχω ψωμί. Και μπαίνει λίγο στα θέματα των παιδιών, μπαίνει ο πατήρ Σοφρόνιος και στα θέματα του γάμου που έχουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με το Θεό, ώστε να γεννήσουν υιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή, ακόμη και για την εκλογή. Για να κάνουν καλή εκλογή, χρειάζεται πολύ προσευχή για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το προήμιο παιδαγωγίας του παιδιού είναι το προήμιο πριν να γεννηθεί το παιδί. Η προσευχή πριν να ξεκινήσει η οικογένεια. Δηλαδή, η άσκηση πριν από την άσκηση. Είναι κάτι κείμενο πατερικά που μου λένε κάπου ότι ο άνθρωπος, πέρα από το να είναι παντρεμένος ή μοναχός, είναι ασκητής εκ προημίου. Εκ προημίου ασκητής. Άσκηση σημαίνει κόψιμο αμαρτημάτων, ε. Αποφυγή διαστροφής, δεν είναι έτσι. Και το έχουμε μέσα μας. Αν δεν ξεκινήσεις πολύ πιο πριν να παντρευτείς την ασκητική βιωτή, ήδη θα λειτουργήσει πάνω σου ένα μοντέλο λανθασμένο που θα το μεταφέρεις ως αντιδάνειο στο παιδί σου πάνω. Σήμερα, ακούστε κάτι που λέει τώρα, ακούστε κάτι που λέει που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει να πω την αλήθεια. Νιώθω μερικές φορές, για μένα λέει ο παιδί Σοφρόνιος, που είναι προνόμιο να μην έχω παιδιά. Είχε πραγματικά παιδιά, αλλά θεωρούσε προνόμιο γιατί. Οι γονείς σήμερα μαρτυρούν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τότε τα παίρνει η κοινωνία. Και οι γονείς που έχουν ειδωλοποιήσει τα παιδιά, δεν μπορούν πια να πάρουν πίσω αυτή την παιδαγωγία που έκαναν. Γι' αυτό μαρτυρούν. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά ως είδωλα. Με το παραμικρό το χειροκροτούμε. Το καταξιώνουμε. Ξεχνάμε πως μέσα του καλλιεργείται ένας μικρός εγωιστής. Προς την αρχή χαιρόμαστε που το παιδί είπε «Α, είπε μη» και κίνησε και ένα ποτήρι και είπαμε «Α, το παιδί κίνησε το ποτήρι». Αυτό το προσλαμβάνει ως μεγάλη ιστορία το παιδί. και μετά θέλει μια καταξίωση από συνεχείς αναγνωρίσεις. Και όταν μεταφτιάσει να του πεις «Εγώ που έκανα τόσα για σένα», πέφτει το μοντέλο, το γεστή που φτιάξαμε. Γι' αυτό λίγο γονείς μαρτυρούνε, γι' αυτό το λόγο το λέει. Το θέμα δεν είναι να γεννά κανείς υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να γεννά πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα, για να εισέλθουν στον παράδεισο. Πολλές γεννούν παιδιά και τα παιδιά γίνονται τροφή για την κόλαση. Πολύ σκληρές φράσεις. Το θέμα είναι να κάνεις παιδιά. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν άγιοι. Κοιτάξτε, σήμερα και πάλι διαβάσαμε κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων. Το βιβλίο δεν λέγεται «Η ιστορία των Αποστόλων». Λέγεται «Η πράξη των Αποστόλων». Τι λειτουργήσε ως πράξη ζωής. Ως σωτήρια πράξη ζωής. Δεν θα κάνεις μια ιστορία για ένα παιδί. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Τι θα λειτουργήσει βιωματικά ως πράξη ζωής. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει με την ημέρα του γάμου, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Οι σύζυγοι πρέπει να ζουν με προσευχή και φόβο Θεού. Όταν η μητέρα προσεύχεται, τότε που είναι έγκυος, το έμβριο αισθάνεται την ενέργεια της προσευχής. Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν πρέπει οι γονείς να είναι ταραγμένοι. Όταν γεννιέται, πρέπει να προσεύχονται. Ακόμη να προσεύχονται και όταν έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους. Ό,τι κάνει η μητέρα, πρέπει να το κάνει με προσευχή. Να σταυρώνει το παιδί όταν κοιμάται. Να προσεύχεται όταν του δίνει το γάλα. Όταν του δίνει το φαγητό. Όλα γίνονται μια πρόκληση για αδιάλειπτη προσευχή. Καμιά φορά λέω σε μερικές κοπέλες, προσευχή, μαθαίνει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και λένε πώς πατέρα, εμείς έχουμε παιδιά, ετοιμάζει το φαγητό τους, πονάει, είναι άρρωστο. Μα αυτό σου ζητάω. Αυτό που κάνεις, κάθεσαι πλάι του, γιατί είναι άρρωστο παιδί. Αυτό δεν είναι μια ανάσα. Την ώρα που κάθεσαι πλάι στο παιδί, ανάσα δεν παίρνεις. Κάνει την ανάσα προσευχή, τόσο απλό δεν είναι. Την ώρα που κάνεις το φαγητό του, ετοιμάζει το φάρμακό του, ανάσα δεν παίρνεις, κάνε το προσευχή. Αυτά που λέμε τώρα εδώ για κοσμικούς παιδαγωγούς είναι γελία. Γιατί για αυτούς η έννοια προσευχή και πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια είναι κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό βλέπετε θριαμβεύουν οι ψυχολογικές απόψεις. Εδώ μιλάμε για λεδομένα. Μιλάμε για μια υπέρβαση. Προσέξτε τι είπε. Δεν θέλουμε υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλουμε πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Πολύ ωραία φράση. Τότε σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα, οφείλεται, προσέξτε, είναι τόσο αληθινό, αλλά μπορεί να μην αντέξετε, ότι δεν θυλάσσουν από τη μάνα τους. Μια πολύ βαθιά θεολογία γίνεται, δεν έχω και ώρα να τα αναλύσω. Η ιδέα του θυλασμού, πόσο βαθιά ιστορία είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Δεν είναι θέμα προσφοράς φαγητού. Είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Αν η μάρα είναι ταραγμένη που θυλάζει το παιδί, καλύτερα να το θυλάσει. Σκοπός δεν είναι, ακόμη και στα θέματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, το παιδί να κοινωνεί τον αχράν των μυστηρίων, αλλά να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής του σπιτιού, προσέξτε. Πάμε το παιδί, το μεταλαμβάνουμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη Θεία Γιονία, νομίζω ετοιμαζόμαστε. Προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το παιδί δεν έχει λογική κατάσταση να αναλύσει την έννοια της θείας, δεν την κάνει. Ούτε να πει δεν σ' αμαρτάνω, δεν ξέρει. Αλλά χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το χώρο. Μέσα στο χώρο της προσευχής. Είναι η προετοιμασία για να μεταλάβει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη τους για τον Χριστό και την Παναγία. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, πρέπει να υπάρχουν νόμοι στο σπίτι, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να υποχωρούν. Το μικρό παιδί δεν ξέρει που δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλίμονο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, υποχωρούν οι νόμοι. Αυτό δεν έγινε και στην Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του νόμου, του Μωυσέως, και ο νόμος της χάριτος, υπεχώρησε ο νόμος του νόμου και έγινε η χάρις και η αγάπη, έτσι. Τότε να δίνεται ελευθερία. Να τους δίνουμε και δώρα. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι ζουν όμορφα, όχι απειρχαιωμένα. Να μην νομίζουμε ότι στην Εκκλησία και είναι παιδιά ντεμοντέ δηλαδή. Η Εκκλησία είναι ο χώρος της ζωής μας. Μάθαμε που η Εκκλησία είναι κάτι παροχημένο, κάτι παλιά πράγματα. Είναι το πιο ζωντανό πράγμα. Τι πιο ζωντανό από την αγάπη, την κατανόηση, από την συγκαταβατικότητα, τι πιο ζωντανό. Το σπουδαίο είναι, όμως, τα παιδιά να αγαπούν τον Θεό. Μεγαλύτερη και από την σαρκική αμαρτία είναι το να μην αγαπήσουν ποτέ τον Θεό. Θεωρεί μεγαλύτερη αμαρτία και πράγματι. Καταλήγεις να χρησιμοποιείς τον άλλο στο μέτρο της σαρκικής αμαρτίας, να αγαπάς κανένα, είσαι εγωιστής, ε. Το θέμα δεν είναι χριστιανοί, όχι. Να μάθουν να αγαπούν τον Θεό. Ένα Θεό που είναι αγάπη και συγκατάβαση. Σκοπός της διαπαιδαγωγής των παιδιών είναι να αποκτήσουν προσωπική αγάπη με τον Χριστό και την Παναγία. Μην τους δίνουμε πολλές συμβουλές για να γίνουν απλώς καλοί άνθρωποι. Να γίνουν άγιοι, ε. Άλλο πράγμα είναι όμως, ε. Άλλο πράγμα είναι. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται οδηγίες σαβαρ βίβρ. Είναι θέμα οδηγιών. Ο Άγιος γίνεται μέσα σε άλλο κλίμα. Γιατί προσέξτε τη φορά, το έχει μέσα του. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο σπόρος του Παλωθεός. Ξέρω από αυτός ο σπόρος του λεμονιού, αν βάλω λίγο καλό χώμα, λίγο καλό χώμα, και λίγο, λίγο, πολύ λίγο νεράκι, θα γίνει λεμονιά. Δεν το έχει μέσα του κανείς αυτό το στοιχείο. Ούτε την παιδαγωγία την ξέρει, την έχει κανείς μέσα του. Το να γίνει Άγιος, το έχει μέσα του. Θέλει μια απλή, σεβαστική καλλιέργεια. Το σαβαρ βίβρ είναι θέμα νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι μέσα του. Αλλά χρειάζεται χώμα και νερό να καλλιεργηθεί. Ε. Οι γονείς δεν πρέπει να παραμελούν πολύ τα παιδιά τους. Προσέξτε γι' αυτό επικίνδυνο. Για τις ακολουθίες και τα κηρύγματα. Ακολουθίες λέει, δεν λέει λειτουργία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν λειτουργηθείς τρεις Κυριακές, αυτοφορίζεις, έτσι. Κεντρικό είναι η λειτουργία. Φυσικά ακολουθείς μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε τις ακολουθίες από δείπνο ορθό, τις κάνω και στο σπίτι μου, αν δεν γίνεται. Μακάρι να είμαι στην Εκκλησία. Είναι το μείζον. Αλλά το παιδί μην νιώθει που το παρατάει η μάνα για την ακολουθία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγία. Και να κάνει την ακολουθία, πλάι στο παιδί, ε. Ωραία να το βιάζει. Να πει, η μάνα πήδησε εδώ και δεν μπορώ να σε αφήσω πουθενά. Εγώ τώρα θα κάνω απόδεινο εκεί, θα προσεύχομαι και για σένα. Και το παιδάκι πρέπει να πεινάει. Αν το πει τώρα θα πάω στην εκκλησία, αν γίνεται απόδεινο, ξέρω 9 η ώρα. Μπορώ να νιώσει μια εγκατάλειψη, να πόνο. Είναι λεπτά θέματα που χρειάζονται βαθιά διάκριση. Πρέπει μέσα στο σπίτι να γίνονται με τα μεγάλα παιδιά ανοιχτοί διάλογοι. Μη βαφούν οι γονείς να μιλάνε για πολλά πράγματα. Επίσης πρέπει να επικρατεί η ατμόσφαιρα της προσευχής και όχι η ατμόσφαιρα της ταραχής. Και πρέπει βασικά να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Είπα αρκετά πράγματα τώρα από το πέρα της Σοφρόνιου, λίγα ήταν αυτά, αλλά τώρα μερικά από τον Άγιο Πορφύριο. Από τα κείμενά του είναι, μπορεί να τα βρείτε εύκολα, αλλά εγώ επέλεξα τα πιο όμορφα και έτσι συγκινητικά για μένα. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να τα έχετε υπόψη σας, εσείς σαν υποψήφιοι γονείς που είστε, ήταν να παντρευτούν αυτοί. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας. Να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τον εαυτό σας το ίδιο δυστυχισμένο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν για λέσχες, χαρτοπαικτικές, παιχνίδια τυχερά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τους απειλούν τους γονείς, ακόμη και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταργιόνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν καημό και μια συναχώρια που δεν είχαμε παιδιά. Ενώ τώρα έχουμε μια ζωή χίλια βάσανα. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, δεν λέει μόνο προσευχή ο Γιώργος, ψέξτε.
4: Θα κάνει σίγουρα.
3: Όταν όμως τους ρωτώ, εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Είναι τώρα έφηβοι.
4: Και εδώ είναι η ιστορία. Και έρεγε ιστορία. Και λέει ο Γέροντας, όπως τα έλεγε, επόμενο ήταν. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεπεκτάλευτα και περιμένετε να έλθει ήδη η εφηβεία για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και τα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Έτσι είναι το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, παιδαγωγείται και τελείωται. Τώρα που εσείς θυμηθήκατε ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θυμίζουν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται. Ή να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανίες τους, τις εγκαταστάσεις τους, να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την παιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά εναγωνίστηκαν και κοπίασαν. Ένα πράγμα δημιούργησαν. Τεμπέληδες, ακαμάτιες και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω. Εγκληματίες τα έφτιαξαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Αν πεις στο παιδί, μα αυτό που έκανε για σένα. Στα καλύτερα σχολεία, σε έντυσα, σε μεγάλωσα. Και το παιδί νιώθει. Πολλά αυτά που έκανε οι άλλοι είναι πρυτά. Το παιδί, ξέρετε, ποτέ δεν είναι, να το πω έτσι, καπιταλίστας. Αυτό το λάδι μου μετά το παθαίνουμε. Και λέει, τι μου λες αυτά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Η μάνα που λείπει όλη την ημέρα για να βγάλει το μωροκάματο, σωστά. Ή κάτι παραπάνω για να πάει το παιδί φροντιστήριο, να πάει μπαλέτο, να πάει τάδε. Μετά το παιδί όμως τι νιώθει. Παρόλο που ωφελήθηκε, ωφελήθηκε. Αλλά μέσα του έχει ένα έλλειμμα. Έλλειμμα παρουσίας, ε. Και όταν πει, ο άλλος έχουμε έλλειμμα παρουσίας, μου θυμίζει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που ψάχνει τον Θεό και λέει, μα δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν την νιώθει? Γιατί δεν καλλιέργησε ποτέ τις αισθήσεις του, ε? Και αυτός ο γονιός δεν καλλιέργησε ποτέ τη ζωντανή παρουσία στο σπίτι για το τίποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ότι είσαι εκεί πέρα με το παιδί δεν φέρνει τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε σύνταξη, τίποτε. Είναι φράσεις συγκλονιστικές και πρέπει να τα ισορροπήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό? Προσέξτε, μας κάνει Ιούδες. Και το χρήμα για να μεγαλώσει το παιδί. Είναι κέρια ισορροπία. Είναι κέρια ισορροπία. Πραγματικά κέρια ισορροπία. Και ανοήτως πολλές φορές, ανοήτως εγώ, υποστηρίζω, έτσι έπρεπε να γίνει, μπορούσε να γίνει, ότι σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια εθνική οικονομία και υπάρχει ένα εθνικό εισάδημα. Οι στατιστικές λένε σήμερα, μια παρένθεση κάνω πολύ σπουδαία, οι στατιστικές λένε, και είναι αληθινές στατιστικές, ότι το κατακεφαλή εισόδημα του του κάθε Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, είναι 28.000 ευρώ. Πόσο το μήνα είναι? Κάντε πρόβλεψη. Κάντε 28 δια 12, θα βρείτε. Αυτό όμως τι είναι? Ο κάθε πολίτης που σημαίνει το παιδί, η μάνα, να παίρνει αυτό το ποσό από το εθνικό εισόδημα χωρίς να κάνει τίποτα για τα μάτια του κόσμου. Αυτό το δικαίωμα του κάθε μάνα. Βλέπετε τι σας λέω τώρα? Αυτό πώς θα γίνει? Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές στον κόσμο της πολιτικής και της παρεμβάσεως. Σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Αναγκάζει τη μάνα να αφήσει το παιδί της, τρέχει έξω και ξεχνάς που φτιάχνεις εγκληματίες. Και μετά λέμε, αυτή είναι 17 του Νεύρη. Μα εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι φτιάχνουν. Αυτά λέει ο Γιώργος τώρα. Και τι σας είπα? Σας είπα μια στατιστική, όχι Greek statistics, αυτή είναι στατιστική παγκόσμια για την Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Είναι πολύ κύριο ερώτημα. Ποιοι μεγάλοι νοές αυτού του τόπου θέλουν να τον κυβερνήσουν? Δεν σκέπτονται τα πιο ανθρώπινα, τα πιο απλά. Τι δικαιούται αυτός ο άνθρωπος? Αυτή η γιαγιά που έδωσε τη ζωή της να μεγαλώνει παιδιά και εγγόνια. Είναι τίποτε για αυτό τον τόπο? Δεν έχει τίποτε? Είναι εξωκατάκυλος? Απορώ και διαρωτώ με, γιατί αυτή η νόηση μεγάλη που όλα θα σκέπτονται και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα? Αυτό το καταλαβαίνω. Θα πει, δεν μπορεί να γίνει, γιατί κάποιοι έχουν ανισορροπίες. Εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Κλείνω την παράθεση. Είναι πολύ κέρια για το συλλογικό έγκλημα που κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στη γυλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Και θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του μπορεί τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον θα απευθύνουμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις προσευχές μας. Να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην την πω. Μικρή παρένθεση. Οι πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν. Δεκάδες φορές ακούμε την κουβέντα, το αποτέλεσμα μιας εξετάσεως προγεννητικής τύχει το παιδί έχει σύντρομο Down. Και είναι έτοιμη να κάνω έκτρωση. Και λέει, σίγουρο, ξανακάνω εξετάσεις, πάλι το ίδιο πράγμα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε έκτρωση ενός παιδιού που είναι ελοντηματικό για τα μάτια μας. Επιτρέψτε μου να σου πω μια στατιστική δική μου. Άλλοι θα έχουν άλλες στατιστικές. Όσο μπορώ να την πω. Είμαι πνευματικός 32 χρόνια. Και έχω ακούσει τουλάχιστον πάνω από 2-3 περιπτώσεις υποψίας συνδρόμου Down. Υποψίες. Αλλά ήταν στατιστικές. Μαθηματικές. Και κάθομαι και βλέπω μετά, αν οι γονείς άντεξαν και πρέπει να το κρατήσουν με την υπομονή της Εκκλησίας, αν τα αντέξουν να γεννηθεί το παιδί, από αυτά η δική μου στατιστική. Δεν είναι Greek statistics, Κωνσταντίνο statistics. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που άκουσα που ήταν σύνδρομο Down, τα μετράω, είναι 3 ή 4 βγήκαν σύνδρομο Down. Τα υπόλοιπα ήταν πάντα λάθος μετρήσεως? Είναι πολύ χοντρό να είναι τόσο χοντρό λάθος μετρήσεως, δηλαδή. Τόσο πια λανθασμένες μετρήσεις να είναι. Τι συμβαίνει? Διερωτώ με. Την ξέρω μέσα από την απάντηση, αλλά τα άλλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι αυτό που λέω, τα μαθηματικά του Θεού, που αυτά τα ξεχνάμε. Έχει ο Θεός τα δικά του μαθηματικά. Και είναι συγκλονιστικά. Κλείνω την παρένθεση. Και εκείνος που με τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος φροντίζει για τα πάντα, θα φροντίσει για τα παιδιά μας. Οι προσευχές μας όμως δεν σταματάνε εδώ. Οι προσευχές μας πάνε πολύ βαθιά. Και συνεχίζει ο Γέροντας μέσα σε ένα άλλο κείμενό του. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν
3: στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους. Με την πρότητά τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ο έγγαμος είναι και μοναχός ταυτόχρονα. Δεν αρμάζει το πλάσμα, έτσι, επειδή δεν είναι μοναχός. Είναι ένας μοναχός ασκητής ο κάθε έγγαμος, έτσι. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφθεί, είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας λέω ψέματα, αλήθειες λέω. Υπήρχε μια γυναίκα που έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Τη ρωτούσα από το τηλέφωνο, τι κάνει ο άντρας σου. Καλά, καλά, καλά, απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην καταλάβουμε, μάλωσε μαζί του και τον έδιωξε. Γιατί, ποιος στέει. Τη το έπαλε, γιατί έδιωξε τον άντρα σου, εγώ ποτέ. Είναι διαστραμμένος. Τι διαστραμμένος. Για να είναι διαστραμμένος, πόση προσοχή έκανες, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη, πόση σταυρό σήκωσες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Αν έρθουν ζευγάρια που είναι μαλωμένα πάρα πολύ και είναι έτοιμα να χωρίσουν. Ένα βασικό ερώτημα ρωτάω. Έχετε παιδιά, λέει ναι. Ποιος ήρθε να ζητάει να χωρίσει, ξέρω μια γυναίκα που δεν έχει τον άντρα της, οποιοδήποτε άντρα. Ερώτημα είναι, συγγνώμη, δεν αντέχεις, λέει είναι κόλαση. Το ερώτημα είναι ένα. Πες μου, αν πρόκειται να θέλει.

Μεγαλώνουν, μορφώνουν τα παιδιά, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία να θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και αυτό. Αισθάνεσαι ότι πεινά συνέχεια, ότι άμα δεν φας, παράδειγμα είναι αυτό, θα πάθεις τρέμουλο. Φοβάσαι. Βλέπετε, είναι αυτός ο πειρασμός. Όλα αυτά έχουν εξηγήσεις ψυχολογικές, λέει. Και είναι εξαρτήσεις. Πρέπει πρώτα να εκδηλώσεις από τις εξαρτήσεις σου. Είμαστε με κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι από τα πάθη μας, που δεν τα καταλαβαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνωρίζεις πατέρα, να μην γνωρίζεις μητέρα, να είσαι τεριμένος και πεινασμένος και φτωχός και αδύνατος. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνιέται μέσα σε χώρο αγάπης και ταπεινώσεως. Μην γκρινιάζεις με τίποτα. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την κατάσταση των παιδιών. Για να αβαλογούν τα παιδιά από διάφορα ιστορικά προβλήματα, δεν αρκετές συμβουλές, ο εξαναγκασμός, οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Δηλαδή γίνεται άγιος ο δάσκαλος να αλλάξει τα παιδιά τους. Γίνεται άγιοι, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά τους. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από πολλά προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζουν τη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα ζωής και προσευχής. Πράξεις Αποστόλων, είπα. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά με τον Χριστό για να αγκαλιάζει τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποιο παιδαγωγικό μέτρο, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν τα παιδιά για τα αξία που έκαναν και τα μαλώνουν συνεχώς. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις και το σταυροκοιτάξεις, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα. Αλλά η έκφραση του θυμού της οργής, έστω και σαν έκφραση, αφήνει μια αίσθηση το παιδί ότι αυτή δεν με αγαπάει. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα και αγωνία που είναι το άγχος των γονέων. Έχω ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, λέει, και περιγράφει μερικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κι όμως πολλές μητέρες δεν το καταφέρουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Διάβασε. Η εμπειρία ποια είναι? Ο πιστηρικάς δεν διαβάσει. Προτείνουν μια άλλη μέθοδο που τη λέει αλλού και ο Γέροντας, στην προτείνουν με λίγα λόγια. Δεν διαβάζει. Μια κουβέντα. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού δεν λέει το κείμενο. Δεν του λες διάβασε. Και ο πιστηρικάς το χαίρεται, το γλεντάει. Λέει τι παθή μητέρα μου, αρρώστησε. Και δεν μου λέει διάβασε, κάθε μέρα μου το λέει. Τίποτε. Ο πιστηρικάς το γλεντάει. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πάει διάβασε σχολείο. Το μαλώνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Σου λέει το γλεντάω. Μετά από λίγο γίνεται μια ζύμωση. Γιατί έφυγε η αστυνομία πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο άρχισε και διαβάζει. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί σταμάτησε κατά πίεση. Μόνα διαστραμμένο παιδί θα το κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι τι τέλειο και ο Γέροντας. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπου θερμής προσευχής. Πολύ βαθιάς προσευχής. Και θερμής προσευχής. Οι μητέρες θέλουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά λένε, λέει. Και αν λένε πολλά, πολύ λίγο προσεύχονται. Μάλλον οι μητέρες, λέει ο Γέροντας, δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά. Ενώ ο προσευχής στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται. Και πίστη δίχως άγχος. Αλλά και πολύ παράδειγμα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πω και μερικά λογάκια από τα κείμενα που επέλεξα από τον πατέρα Παΐσιο. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οικογένειες, στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μια φιλία.

0: Ενάδα. Παντρεύτηκε μια άλλη. Έκανε ένα άλλο παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη. Η οποία είναι χωρισμένη και έχει άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της. Και ένα παιδί από ένα φίλο της. Έκανε και με αυτήν άλλα δύο. Έμπλεξα κι εγώ. Του λέει ο γέροντας. Για βάστα του λέω, πως τα έλεγε. Για βάστα του λέω. Από τόσες μανάδες είναι αυτά τα παιδιά. Από πόσους πατεράδες. Τι παιδιά περιμένεις, λέει. Πού είναι η ενότητα. Τι γρινιάζεις τώρα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το τέρας που έφτιαξες. Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στεναχώρια, απελπίζονται και δυστυχώς μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν ναρκωτικά για να ξεχάσουν. Άλλα μπλέκονται με άλλα πράγματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Η πιο μικρή δόση ηρωίνης, τότε στην εποχή εκείνη, στοιχίζει λέει 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 και 7. Και αυτά τα παιδιά είναι από το ζωηρά της γενιάς. Τα άλλα, από τα αυτόματα διαζύγια, που είναι ακόμη μικρά, τι θα γίνουν. Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι, που παίρνουν ναρκωτικά. Τα περισσότερα τα κακόμοιρα ήταν από διελειμμένες οικογένειες. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, στην ηλικία των 20 μέχρι 27, και να ζητούν βοήθεια και να δεις τα παιδιά από τις διαλυμένες οικογένειες, φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα λουκούμια έξω. Όταν έρχονται, δεν προλάβουν να φάνε το λουκούμι, τρέχουν να με φιλήσουν. Με κάνουν με τη ζάχαρη χάλια. Τους έχει λείψει αγάπη, η στοργή. Αυτά τα παιδιά είτε έχουν τα καμένα γονείς, είτε δεν έχουν, το ίδιο είναι. Είτε έρχεται ο πατέρας στο σπίτι, είτε είναι εκεί, αυτό δεν τους νοιάζει. Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι, έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά, στα πνευματικά θέματα, τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια και το ζόρισμα. Βλέπετε όλοι οι γεραντάδες το λένε. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της, το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάνουν θέμα, έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, τότε να μην την εκφράσει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλνάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον ιδεολογεί. Αν παραδείγματος χάρη, θεωρηθεί άρχημα να πει στα παιδιά, ο μπαμπάς είναι κουρασμένος, γιατί ξενύχθησε για να τελειώσει μια δουλειά. Να είμαστε με τα παιδιά αγαπητικοί. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας, καλοποιάνε το παιδί. Τι θέλεις χρυσό μου να σου πάρω. Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα και ύστερα αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα κάνουν κακό. Είναι πολλά τα κείμενα και πολύ συγκλονιστικά. Διάβασα μια μικρή επιλογή. Ένα δείγμα πραγματικά τρομερό, όχι δικό μου. Είναι η χιλιόχρονη και παραπάνω παιδαγωγία, 2.000 χρόνια παιδαγωγία, σε εκκλησία μας και τα παιδιά μας. Ξεκινάει από κείμενα των γραφών, περνάει μέσα από τον παιδαγωγό του Κλίμεντος, περνάει με τους μεγάλους γέροντες, καταλήγει στη σημερινή θεολογία των σημερινών γερόντων. Όλοι αυτοί κουβαλούν αυτή την παράδοση πάντως, ε. Θα την πετάξουμε στο παράθυρο. Θα χρειαστεί να τρέχουμε σε άλλους παιδαγωγούς, σε άλλους για να σώσουν τα παιδιά μας. Έχουμε στα χέρια μας ιστορία. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ άσκηση. Αν δεν γίνεις ασκητής, δεν μπορεί να είσαι παντρεμένος. Αυτά, να μείνουμε εδώ. Να είστε καλά.
1: Ακούσατε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του στη Θεσσαλονίκη. Τη Συμφωνία Επιστροφή 48 Ιερών Κοιμηλίων χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκφράζει την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού. Δεν ισχύει το ίδιο για το λιμάνι του Λαβρίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις της Ισπανίας κατά της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά την αποτυχία να ψηφιστεί η νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη τις επόμενες ώρες, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν με το βόρειο τμήμα του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο. Έσπασε ξανά το ρέμα στα Ζωνιανά, μεγάλος βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο, μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα στην Ιεράπετρα, το Αμάρι και το Μιλοπόταμο. Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Νεφώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στον αέρα και προσπαθούμε να τον δούμε, να τον αναλύσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά της επιστήμης. Να δούμε δηλαδή τόσο την σύστασή του, αλλά να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τον αέρα, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην σύσταση του αέρα, θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα και στο πώς δημιουργήθηκε ο αέρας. Με τον σημερινό μας καλεσμένο είναι ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για τον αέρα, πατέρα Δημήτριε, και δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας.
1: Ας ξεκινήσουμε από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οποίο είναι τόσο φιλόξενο για την εμφάνιση, την εξέλιξη και την διάρκεια της ζωής, αποτελείται βασικά από την ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί ο αέρας, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την υδρόσφαιρα, στην οποία ανήκουν οι θάλασσες και όλα τα υδάτινα συστήματα, και το έδαφος, στο οποίο κυριαρχεί η ζωική και φυτική ζωή. Όλα αυτά τα τμήματα του περιβάλλοντος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρίσκονται σε μια δυναμική, δημιουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.
0: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο?
1: Που παρά τη φαινομενική τους ετερογένεια, ότι είναι τελείως διαφορετικά ο αέρας, η θάλασσα και το έδαφος, εν τούτης βρίσκονται σε πλήρη αλληλεπίδραση, με την έννοια ότι το έδαφος θα ήταν απολύτως ξηρό αν δεν υπήρχε ο κύκλος του νερού, ο υδρολογικός κύκλος, και αυτός ο κύκλος του νερού δεν θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή η εξάθμιση από τη θάλασσα, εάν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα. Άρα βρίσκονται σε μια απολύτως δημιουργική αλληλεπίδραση, και αυτή ακριβώς η συνύπαρξη αυτών των συστημάτων και η συνεργασία έχουν ως αποτέλεσμα την φιλοξενία της ζωής, να κάνουν δηλαδή τον πλανήτη μας τόσο φιλόξενο στην ζωή κάθε μορφής. Η μελέτη λοιπόν της ατμόσφαιρας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν πρόχειρο ορισμό, ότι η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη, και συγκρατείται αυτό το στρώμα γύρω από τη γη λόγω της βαρύτητας που ασκεί η γη πάνω σε αυτό το στρώμα, και περιστρέφεται και αυτό, κινείται, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά κινούνται τεράστιες αέριες μάζες, και έτσι μεταφέρονται συνέχεια αέριες μάζες από περιοχές που υπάρχει πλεώνασμα, όπως είναι η τροπική, σε περιοχές με έλλειμμα, όπως είναι η πόλη, και συνεχώς βρίσκεται δηλαδή η ατμόσφαιρα σε μια συνεχή δυναμική κίνηση. Ας δούμε τώρα πώς φτάσαμε στο να έχουμε αυτή την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα, στη σημερινή της δηλαδή σύνθεση, γιατί αυτή η σημερινή της ύπαρξη πέρασε από ορισμένα στάδια και υπέστηκε πολύ σημαντικές αλλαγές. Εξελίχθηκε αργά η ατμόσφαιρα, όπως εξελίχθηκαν και όλα τα άλλα συστήματα που συνιστούν το γήινο περιβάλλον. Ο πλανήτης μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, δημιουργήθηκε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η Γη, ο Ήλιος, αλλά και όλο το ηλιακό μας σύστημα προέκυψε από ένα πυκνό νέφος αστρικής σκόνης και μετεωρητών, στα οποία κυριαρχούσαν το ήλιο και το υδρογόνο. Και για αρκετά εκατομμύρια χρόνια η αστρική αυτή σκόνη συσσωρευόταν, με συνέπεια να δημιουργηθεί η γήινη μάζα. Ενώ παράλληλα ο πλανήτης δεχόταν συνέχεια καταιγισμό μετεωρητών, με συνέπεια παράλληλα να αυξάνεται και η θερμοκρασία. Επίσης, όταν ο πλανήτης μας άρχισε πια να διαμορφώνεται, να παίρνει το σχήμα του, να γίνεται πιο στέρεος, έγινε και πιο ενεργός γεωλογικά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι άρχισαν να γίνονται έντονες ηφαιστειακές εκρήξεις, να εκρήγονται τεράστιες ποσότητες λάβας, σκόνης και αέρια, να εκτινάσονται από τα έγκατα του πλανήτη. Αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων ήταν η δημιουργία ενός στρώματος αερίων πάνω από τον πλανήτη, που συγκρατείται, όπως είπαμε πάλι, με τη δύναμη της βαρύτητας, και έτσι να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για ποια ήταν η σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης στα πρώτα εκείνα εκατομμύρια χρόνια που διαμορφωνόταν, από τη σύνθεση της ύλης των ηφαιστείων, όπου στην οποία ηφαιστειακή ύλη, στην ηφαιστειακή έκρηξη, απουσιάζει το οξυγόνο και είναι σε αυθονία το διοξίδιο του άνθρακα.
0: Αυτό τι σημαίνει, πατέρα Δημήτρη?
1: Σημαίνει ότι η πρώτη ατμόσφαιρα ήταν τοξική για τη σημερινή ζωή. Δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τη ζωή όπως την ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε παρακάτω ότι οι πρώτες μορφές ζωής ήταν αναερόβιες. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαν οξυγόνο. Χρησιμοποιούσαν διοξίδιο του άνθρακα. Και ένα κατάλοιπο αυτής της πρώτης χαμηλής σε πυκνότητα και σε περιεκτικότητα οξυγόνου ατμόσφαιρας είναι η φωτοσύνθεση, που επιτελούν ακόμα και σήμερα τα φυτά, τα οποία καταναλώνουν διοξίδιο του άνθρακα και αποβάλλουν το οξυγόνο ως παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της Γης εκείνα τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης ήταν περίπου 85 με 110 βαθμούς, και η προϊστορική ατμόσφαιρα ήταν και περίπου 20 φορές πυκνότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και χάρη σε αυτή την πυκνότητα άρχισαν να δημιουργούνται υδρατμοί, δηλαδή να παραμένουν κάποια αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα και να υγροποιούνται, και έτσι να δημιουργηθεί υδρολογικός κύκλος και να δημιουργηθούν και οι ωκεανοί. Αυτό πάλι είχε ως συνέπεια σιγά σιγά να ψυχθεί ο πλανήτης, δηλαδή να πέσει αυτή η υψηλή θερμοκρασία, που ήταν θερμοκρασία ηφαιστείων, σιγά σιγά να χαμηλώσει και να εμφανιστεί και η πρώτη αναερόβια φυτική ζωή που έκανε φωτοσύνθεση, η οποία βέβαια, όπως είπαμε, χρησιμοποιούσε ηλιακή ακτινοβολία, νερό και διοξίδιο του άνθρακα.
0: Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε, πατέρα Δημήτρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το νερό, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Στο να αλλάξουν οι συνθήκες, δηλαδή. Στο να αλλάξουν οι συνθήκες.
1: Το νερό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας και γενικότερα για την διάρκεια και την διαφύλαξη της ζωής. Έτσι λοιπόν, η φωτοσύνθεση, όπως είπαμε, η οποία χρησιμοποιούσε διοξίδιο του άνθρακα, που ήταν σχεδόν, η ατμόσφαιρα αποτελείται από διοξίδιο, δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο, απέβαλαν όμως οι πρώτοι οργανισμοί αναερόβιοι, απέβαλαν ως παραπροϊόν το οξυγόνο, και έτσι το οξυγόνο άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται στην ατμόσφαιρα και να δημιουργείται το στρώμα αυτό του όζοντος επίσης, το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφά και να εξασθενίζει την υπεριώδη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα είχε μια άλλη πάλι, μια ανατροφοδότηση, ένα feedback, μια διαδικασία ανατροφοδότησης. Αφού λοιπόν οι πρώτοι οργανισμοί έστελναν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκε το όζον, με συνέπεια η ηλιακή ακτινοβολία να φιλτράρεται, και έτσι η φυτική ζωή και οι οργανισμοί που έκαναν φωτοσύνθεση να περάσουν από τους ωκεανούς, να περάσουν στην επιφάνεια της Γης και έτσι να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με οξυγόνο η ατμόσφαιρα.
0: Πατέρα Δημήτρη, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το όζον και την σύσταση του όζοντος.
1: Ναι, το όζον είναι... το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε και το οποίο είναι το φιλικό προς τη ζωή οξυγόνο, είναι το διατομικό οξυγόνο, δηλαδή οξυγόνο 2. Δύο άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε στενό δεσμό μεταξύ τους και είναι το οξυγόνο το οποίο χρησιμοποιούμε. Όμως το οξυγόνο κατά την διάσπασή του δημιουργεί δεσμούς τρία άτομα μαζί, δηλαδή ελεύθερο οξυγόνο προσδένεται στο διατομικό και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο 3, το οποίο είναι το όζον, το οποίο είναι τοξικό βέβαια. Όποιος το εισπνεύσει είναι δηλητηριώδες το όζον, αλλά στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα να φιλτράρει την υπεριώδη ευθυνοβολία του ηλίου, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρος. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο στρώμα όζοντος που είναι το οξυγόνο 3 και μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και κάνει τις συνθήκες στον πλανήτη ακόμα πιο φιλόξενες για τη ζωή.
0: Και έτσι λοιπόν, όπως είπαμε... Ναι, συγγνώμη και πάλι που σας ακούω το πάντερμα. Απλώς να πω ότι είχε γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για το όζον, για αυτή την ασπίδα του όζοντος στην Γη και την σημασία της για την ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει κλείσει αυτή η τρύπα τέλος πάντων του όζοντος, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι της τέλος
1: πάντων. Υπάρχει μια πραγματικά εξισορρόπηση, σιγά σιγά βλέπουμε να βελτιώνεται αυτή η τρύπα του όζοντος, γιατί όπως είπαμε το όζον βρίσκεται στην στρατόσφαιρα και η μεγαλύτερη συγκέντρωσή του είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα ύψος και όπως είπαμε προστατεύει τους οργανισμούς από την υπεριώδη ακτινοβολία. Και όπως ξέρουμε η τρύπα αυτή η οποία διαπιστώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα για πρώτη φορά διαπιστώθηκε πάνω από την Ανταρκτική ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης των λεγόμενων χλωριοφθοριούχων υδρογοναθράκων, των CFC, που είναι χημικές ουσίες οι οποίες είναι πιο γνωστές με το όνομα φρέων, που χρησιμοποιούνται σαν ψυχτικό στα ηλεκτρικά ψυγεία, σε συσκευές κλιματισμού και προωθητικό στα αεροζόλ κτλ. Αυτοί λοιπόν οι χλωροφθοράνθρακες, φτάνοντας στα ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, διασπώνται, εκλείουν χλώριο, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο και ενώνεται με τα σταθή μόρια του όζοντος, με το οξυγόνο 3, προκαλώντας την διάσπαση. Έτσι, το αστρατοσφαιρικό αυτό όζον ελαττώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Στη θέση του δημιουργείται αυτό που λέμε τρύπα του όζοντος, το οποίο είναι, θα λέγουμε, το κατεστραμμένο οξυγόνο 3 λόγω της παρουσίας του χλωρίου και η επικίνδυνη UV ακτινοβολία, η περιόδη δηλαδή ακτινοβολία, περνάει ανενόκλητη και φτάνει ως την επιφάνεια της Γης. Αυτό δηλαδή είναι συνοπτικά το πρόβλημα του όζοντος.
0: Να προχωρήσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, γιατί συζήτησή μας.
1: Και όπως σας έλεγα, ενώ οι συγκεντρώσεις τώρα με τη φωτοσύνθεση, η οποία γίνεται πια και στο έδαφος, έχει περάσει η ζωή από τους ωκεανούς στην στεριά, οι συγκεντρώσεις τώρα του οξυγόνου 2, του διατομικού οξυγόνου, εμφανίζουν τάση ανόδου και το αντίθετο συμβαίνει πια με τις αντίστοιχες τιμές του διοξιδίου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στη φωτοσύνθεση καταναλώνεται διοξίδιο και απελευθερώνεται οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω στη σύσταση της ατμόσφαιρας, έχουμε μεγάλα ποσοστά, σχεδόν 19-20% της ατμόσφαιρας αποτελείται από οξυγόνο και 0,03 από διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ασυμμετρία στην ποσόστοση του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακος εμφανίζεται λόγω της φωτοσύνθεσης. Αλλά αυτή ακριβώς η ασυμμετρία, αυτή η ανισορροπία, δηλαδή μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και μικρές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος, κάνουν και τον πλανήτη μας τόσο φιλικό προς τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν την, θα λέγαμε, καταλυτική λειτουργία που παίζει η φωτοσύνθεση και για τη ζωή αλλά και για την διαμόρφωση και σύσταση της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα πράγματα με τη βοήθεια σας, πατέρα Δημήτρη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Συζητούμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την σύσταση του αέρα. Μια πρώτη συζήτηση ουσιαστικά, κάποιες πληροφορίες δίνουμε όσον αφορά τη σύσταση του αέρα, την σύσταση της ατμόσφαιρας. Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, πατέρα Δημήτριο.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη ασυμμετρία που υπάρχει στην περιεκτικότητα μεταξύ οξυγόνου, το οποίο πλεονάζει, και στην πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση, η οποία είναι φιλική προς τη ζωή, οφείλεται στη φωτοσύνθεση, σε αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία που επιτελούν τα φυτά για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου ανέβαιναν, εμφάνιζαν τάση ανόδου, και το αντίθετο συνέβαινε για το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν μέσω της φωτοσύνθεσης απομακρύνθηκαν πάρα πολύ σημαντικά ποσά διοξιδίου. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, στην οποία κυριαρχούσε το διοξίδιο του άνθρακα και δεν ήταν καθόλου φιλική προς τη ζωή, σιγά σιγά το διοξίδιο άρχισε να υποχωρεί λόγω της κατανάλωσης που έκαναν οι αερόβιοι οργανισμοί, οι οποίοι έκαναν φωτοσύνθεση. Στους ωκεανούς τώρα το διοξίδιο του άνθρακα σχημάτισε ανθρακικά άλατα, τα οποία εναποτέθηκαν στα κελίφη των θαλάσσιων οργανισμών, και μετά το θάνατο αυτών των οργανισμών στους πυθμένες των ωκεανών σχηματίστηκαν τα ιζήματα. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι να δούμε τη σύσταση του ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα, δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας που μας περιβάλλει, να δούμε ποια είναι η σύσταση, τη χημική του σύσταση, η οποία πράγματι είναι εντυπωσιακή. Το 78% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από άζωτο. Το 19% αποτελείται από οξυγόνο. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια μικρή συμμετοχή, 0,03, και τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν την το ατμοσφαιρικό αέρα είναι το αργό, το νέο, το ήλιο, το μεθάνιο, το κρυπτό, τα οξύδια του αζότου, το υδρογόνο, το όζο και το ξένο. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα οξύδια του αζότου και το όζον, είναι τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή αυτά τα οποία δεν αφήνουν την ακτινοβολία όταν ανακλάται από τη γη, την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα, δεν την αφήνουν εύκολα να διαφύγει και την ξαναεπιστρέφουν στη γη. Κρατάνε δηλαδή την θερμότητα υψηλά. Αυτά λέγονται αέρια θερμοκηπίου. Και τα επαναλαμβάνω για να τα ξέρουν οι ακροατές μας: το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τα οξύδια του αζότου.
0: Για πείτε μας τώρα για το κάθε στοιχείο από αυτά ξεχωριστά, για το άζωτο, το οξυγόνο και τα λοιπά, και την σημασία τους, την σημασία τους στην ατμόσφαιρα, έτσι, σαν ατμοσφαιρικό αέρα.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα συστατικά να τα διακρίνουμε σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το άζωτο, το οξυγόνο και το αργό, το οποίο είναι το 99% του ατμοσφαιρικού αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι η υδατμή στην ατμόσφαιρα, που οι συγκεντρώσεις των οποίων είναι μεταβλητές και στο χώρο και στο χρόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η υδατμή, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της ακτινοβολίας. Και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δευτερεύοντα δρανή αέρια, όπως είπαμε, το νέο, το κρυπτό, το ξένο και τα θερμοκηπικά αέρια. Και πρέπει να πούμε ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και ορούμενα σωματίδια, καπνός, σκόνη, γύρι, βακτηρίδια, αερολύματα με πάρα πολύ μικρές διαστάσεις, δηλαδή σε σχεδόν μικροσκοπική κατάσταση. Και να πούμε τώρα για το, όπως είπατε, για τα στοιχεία αυτά, το κυρίαρχο στοιχείο της ατμόσφαιρας βέβαια, όπως είδαμε, είναι το άζωτο, το οποίο συμμετέχει κατά 78% στις σύσταση της ατμόσφαιρας. Το όνομά του, όπως το λέει το ίδιο άζωτο, δόθηκε από τον πατέρα της χημίας, τον Λαμπουαζιέ, όταν ο Λαβουαζιέ διαπίστωσε ότι η ατμόσφαιρα αποτελείται από δύο στοιχεία, δεν μπορούσε να ξέρει για τα υπόλοιπα, από οξυγόνο και από άζωτο, και είδε ότι το οξυγόνο είναι συστατικό στοιχείο της ζωής, ενώ το άζωτο είδε ότι δεν έχει κάποιο ρόλο στην διατήρηση της ζωής, και γι' αυτό ονομάστηκε άζωτο, δηλαδή αυτό το οποίο δεν συμμετέχει στη διατήρηση της ζωής, δεν έχει αξία δηλαδή για τη ζωή. Αλλά ήταν μια, θα λέγαμε, λάθος παρατήρηση, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το άζωτο είναι κορυφαίο στοιχείο των οργανισμών. Οι ενώσεις, οι βασικές ενώσεις της ζωής, η δομική λύθη, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, δηλαδή το DNA, το RNA, είναι μόρια αζωτούχα. Το άζωτο δηλαδή πλεονάζει μαζί με τον άνθρακα, είναι συστατικό στοιχείο της μοριακής σύστασης της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, οι πρώτες τότε παρατηρήσεις θεώρησαν ότι το άζωτο δεν συμμετέχει καθόλου στη ζωή, δηλαδή σημαίνει αέριο χωρίς ζωή, αυτό σημαίνει άζωτο το όνομά του. Και οι μορφές του αζώτου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το αδρανές άζωτο, που είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο, και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε αζωτούχες ενώσεις, όπως είναι η αμμονία, η ουρία, το ουρικό οξύ, οι πρωτεΐνες, που έχουν το δραστικό άζωτο. Και στην ατμόσφαιρα το άζωτο εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή του υποξιδίου, εμφανίζονται και οξύδια του αζώτου, τα οποία είναι ατμοσφαιρική ρήπη και ανήκουν στα αέρια του θερμοκηπίου. Μάλιστα το διοξίδιο του αζώτου σχηματίζει το λεγόμενο φωτοχημικό νέφος, όπως θα έχουμε ακούσει, που είναι πάνω από τις πόλεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη υψηλή ρύπανση, διαμορφώνεται ένα φωτοχημικό νέφος και στο σχηματισμό του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το διοξίδιο του αζότου. Επίσης συμμετέχει ενεργά το διοξίδιο και στην όξινη βροχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άζωτο, παρότι φέρει ένα όνομα το οποίο δεν αντιστοιχεί στην χημική του πραγματικότητα και στον πραγματικό του ρόλο, συμμετέχει ενεργότατα στη διαμόρφωση της ζωής. Είναι το δεύτερο μόριο μετά τον άνθρακα, που έχει μεγάλη σημασία για το χτίσιμο, για το βιοχημικό, θα λέγαμε, χτίσιμο της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον υπάρχει στα αμινοξέα και στα νουκλεϊνικά οξέα, που είναι δομική λύση της ζωής.
0: Αυτό
1: λοιπόν για το άζωτο.
0: Ναι. Αυτό ισχύει, πατέρα Δημήτρη, και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Ισχύει από τους ιούς, από τη δομή των ιών, των βακτηρίων, των φυτών, κάθε τι δηλαδή το οποίο εντάσσεται σε αυτό που λέμε ζωή και είναι αντικείμενο της βιολογίας. Mm-hmm. Βλέπουμε το άζωτο να είναι πολύ πλουγιαζωτούχες ενώσεις, να είναι πανταχού παρόν το άζωτο μαζί με τον άνθρακα, να συγκροτούν χημικά αυτό που λέμε ζωή, το φαινόμενο της ζωής. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του, παρά είπαμε το όνομά του, το οποίο δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν έχει, ότι είναι ένα αέριο χωρίς ζωή. Τώρα για το οξυγόνο, όπως είδαμε, το οποίο είναι βέβαια κρίσιμο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής και έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα, το δεύτερο σε περιεκτικότητα στην ατμόσφαιρα, και είπαμε αυτό οφείλεται στην φωτοσύνθεση, γιατί στην αρχική ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, κυριαρχούσε το διοξίδιο, δεν κυριαρχούσε το οξυγόνο. Οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στον πλανήτη ήταν υποχρεωτικά αναερόβιοι, γιατί όπως είπαμε δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά όμως οι αναερόβιοι αυτοί οι οργανισμοί με την φωτοσύνθεση ανέπτυξαν τη φωτοσύνθεση για να μπορέσουν οι ίδιοι να είναι αυτότροφοι, δηλαδή να μην ψάχνουν την τροφή τους, να την παράγουν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν αυτοί οι πρώτοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χρησιμοποιούσαν στην αρχαίγονη, στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα χρησιμοποιούσαν ένα στοιχείο που λέγεται υδρόθιο, και με αυτό τον τρόπο απελευθέρωναν θείο, κάτι που κάνουν ακόμα και σήμερα τα αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια, ακόμα και σήμερα κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνοντας θείο.
0: Πατέρα Δημήτρη,
1: ναι,
0: μισό λεπτό να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, από την τελευταία σας φράση.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. 92,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος το περιβάλλον για τον αέρα, για την σύσταση του αέρα. Δίνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες και για την σημασία του βέβαια στην ζωή πάνω στη γη, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Εμείς περιμένουμε όπως πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτρια, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
1: Βεβαίως. Σε μια δεύτερη φάση λοιπόν της εξέλιξης, αυτή η πρώτη οργανισμοί οι οποίοι είναι προκαριωτικοί, δηλαδή είναι βακτήρια, άρχισαν να παίρνουν τα ηλεκτρόνια τους για να μπορέσουν να κάνουν να διαμορφώσουν τις πρώτες χημικές ενώσεις μέσα στο κύτταρό τους. Άρχισαν να τα παίρνουν τα ηλεκτρόνια όχι πια από το υδρόθιο αλλά από το νερό. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, διότι παίρνοντας από το νερό η φωτοσύνθεση, πλέον χρησιμοποιώντας το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, άρχισε να απελευθερώνει και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, με τη νέα αυτή αερόβια πια φωτοσύνθεση, δημιουργείται η αερόβια φωτοσύνθεση, με συνέπεια να απελευθερώνεται όλο και περισσότερο οξυγόνο και να καταναλώνεται όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε να διαμορφωθεί αυτή η τεραστία σημασίας ισορροπία, υψηλό επίπεδο δηλαδή οξυγόνου και χαμηλό επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε εμείς σήμερα είναι ακριβώς αντεστραμμένη, θα είναι η αντίστροφη της ατμόσφαιρας που υπήρχε στον αρχαίγωνο πλανήτη, που υπήρχαν σχεδόν μηδενικά αποθέματα οξυγόνου και πλεόνασμα διοξιδίου. Σήμερα ακριβώς βιώνουμε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε σχεδόν ελάχιστη μηδαμινή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρακα, είπαμε 0,035, και σχεδόν 20% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από οξυγόνο. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και πάλι, οφείλεται στην αερόβια φωτοσύνθεση, όπου τα φυτά και οι οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνουν οξυγόνο. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι και εξελικτικά η νέα αυτή φωτοσύνθεση που απελευθερώνει οξυγόνο και χρησιμοποιεί το νερό ως δότη ηλεκτρονίων είναι και ενεργειακά πιο αποτελεσματική, γιατί με μία γλυκόζη, ένα μόριο γλυκόζης, μπορεί να δημιουργήσει 36 μόρια ενέργειας, θα λέγαμε, έναντι 2 μόρια ενέργειας που παρήγαγε η αναερόβια γλυκόλυση, δηλαδή η διάσπαση της γλυκόζης.
0: Μάλιστα. Έχουμε όμως και άλλα αέρια, έτσι, και άλλα στοιχεία της ατμόσφαιρας.
1: Είναι αδρανή αέρια. Είναι αδρανή αέρια, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μόνο τα θερμοκηπικά αέρια έχουν σημασία, μετά το άζωτο και το οξυγόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα θερμοκηπικά αέρια, όπως είπαμε, το οποίο είναι το μεθάνιο, είναι το όζον, που μιλήσαμε για το όζον, και το κάποια οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά πια έχουν σημασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αδρανή, δεν έχουν σημασία, απλώς υπάρχουν εκεί και δεν έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε και πληροφορίες για την διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας.
0: Βέβαια, δηλαδή, στα διαφορετικά στρώματα.
1: Ναι, πώς είναι η ατμόσφαιρα οργανωμένη, γιατί εμείς βλέπουμε βέβαια τον καθαρό ουρανό και δεν μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε μακροσκοπικά πώς είναι διαμορφωμένη η ατμόσφαιρα. Μέχρι σε ύψος 12 χιλιόμετρου, δηλαδή τώρα ανεβαίνοντας καθ' ύψος, τώρα θα δούμε πώς είναι τα στρώματα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τον ουρανό, στα 12 χιλιόμετρα, μέχρι τα 12 χιλιόμετρα, είναι περίπου το 80% της αέριας μάζας. Δηλαδή το 80% της μάζας της ατμόσφαιρας φτάνει μέχρι εκεί και ονομάζεται αυτή η περιοχή, αυτών των πρώτων 12 χιλιόμετρων, τροπόσφαιρα, όπου είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός, όπως το ξέρουμε, με τη βροχή, το χιόνι, τα κατακριμνίσματα, που είπαμε ότι συμμετέχει αποτελεσματικά και ενεργά στον υδρολογικό κύκλο, όλα αυτά εξελίσσονται στο χώρο της τροπόσφαιρας. Η τροπόσφαιρα βέβαια έχει και ένα ανώτατο ύψος στο νησιμερινό που φτάνει τα 18 χιλιόμετρα και ένα χαμηλότερο σημείο της τροπόσφαιρας που είναι στους πόλους που αυτό... είναι περίπου 8 χιλιόμετρα.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει, πατέρα Δημήτρη?
1: Αυτό συμβαίνει λόγω της μετακίνησης των αερίων μαζών, όπου έχουμε λιγότερες αέριες μάζες πάνω από τους πόλους και πολύ πιο πυκνές αέριες μάζες πάνω από τον ισημερινό. Και λόγω αυτής της ανισοκατανομής των αερίων μαζών είναι πιο πυκνό, πιο παχύ δηλαδή το στρώμα της τροπόσφαιρας πάνω από τον ισημερινό και πιο λεπτό πάνω από τους πόλους. Μετά προχωρώντας πάνω από τα 12 χιλιόμετρα και φτάνοντας μέχρι τα 50 χιλιόμετρα, αυτό το στρώμα της ατμόσφαιρας είναι η στρατόσφαιρα, όπου στη στρατόσφαιρα υπάρχει και το όζο, περίπου στο μέσο της στρατόσφαιρας είναι και το τριατομικό οξυγόνο, όπως είπαμε, το όζον, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, είναι τοξικό αέριο, αλλά στα ύψη αυτά, στο ύψος αυτό των περίπου 33 χιλιόμετρων, προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη από την πάρα πολύ επικίνδυνη υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, η οποία, όπως ξέρετε, είχαμε ακούσει όλοι μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο όζον, υπήρχε ένας κίνδυνος, υπήρχε ένας συναγερμός σχεδόν για τους δερματολογικούς καρκίνους λόγω της υπεριόδου ακτινοβολίας, και υπήρχαν μεγάλες καμπάνιες για την προστασία και από την έκθεση στον ήλιο. Επίσης, οι εκρήξεις των νησιών, κατά τις οποίες εκρίνονται τεράστιες ποσότητες σκόνης και σωματιδίων θείου, εγκλωβίζονται εκεί στην στρατόσφαιρα. Και υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι ηφαιστειακής ύλης από εκρήξεις ηφαιστείων εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή της στρατόσφαιρας, και κάθε ηφαίστειο όταν εκρήγνεται σχεδόν μολύνει αυτό το κομμάτι, μέχρι εκεί δηλαδή φθάνει η ηφαιστειακή ύλη, μέχρι το επίπεδο αυτό. Μετά από περίπου από τα 50 χιλιόμετρα μέχρι τα 90 χιλιόμετρα περνάμε στην λεγόμενη μεσόσφαιρα, όπου εκεί έχουμε και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας. Εκεί ψύχεται η ατμόσφαιρα, σχεδόν έχουμε μείον 100 βαθμούς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ξέρετε, θερμαίνεται η ατμόσφαιρα, από την ηλιακή ακτινοβολία πέφτει στον πλανήτη, στη Γη, και ανακλάται, και συνέπεια να ζεσταίνονται τα στρώματα και της τροπόσφαιρας, της στρατόσφαιρας, και όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά αυτή η θερμότητα να μειώνεται, και έτσι έχουμε ένα ψυχρό κομμάτι της ατμόσφαιρας, τη λεγόμενη μεσόσφαιρα. Και πιο πάνω από τη μεσόσφαιρα, περίπου στα 300 χιλιόμετρα, υπάρχει η θερμόσφαιρα, όπου εκεί είναι συγκεντρωμένα ιόντα και ηλεκτρόνια, μια ιοντισμένη έντονα περιοχή, και πάνω από τα 500 χιλιόμετρα υπάρχει η λεγόμενη εξόσφαιρα. Αυτή λοιπόν είναι η στρωματογραφία, η διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας, τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, θερμόσφαιρα και εξόσφαιρα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα είναι τα δύο πρώτα στρώματα, η τροπόσφαιρα μέσα στην οποία ζούμε, και είναι το 80% της ατμοσφαιρικής μάζας, και η στρατόσφαιρα λόγω της ύπαρξης του στρώματος του όζοντος που μας προστατεύει από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
0: Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα, πατέρα Δημήτρη, αλλάζει και η σύστασή της. Μας είπατε κάποια πράγματα, αλλά ας πούμε στα υψηλότερα στρώματα, όπως είναι η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα ή και η εξόσφαιρα, εκεί τι γίνεται με τον αέρα? Υπάρχει αέρας, υπάρχει οξυγόνο?
1: Εκεί συνεχώς ανεβαίνοντας προς τα πάνω, συνεχώς μειώνεται το οξυγόνο. Αλλάζει δηλαδή πάνω από τη στρατόσφαιρα δεν επικρατούν. Οι ποσότητες αυτές μειώνονται συνεχώς, και του αζότου και του οξυγόνου. Αλλάζει πραγματικά, ανεβαίνοντας καθύψος, η σύσταση αλλάζει, αλλοιώνει και μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής αυτών των αερίων. Αυτή την σύσταση, η οποία είπαμε, τα ποσοστά αυτά, όπως είπαμε, του ξηρού σε ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα, αναφέρονται κυρίως στην τροπόσφαιρα και στην στρατόσφαιρα. Πιο πάνω, όπως σας είπα, ας πούμε, στη θερμόσφαιρα υπάρχουν μόνο ιοντισμένα σωματίδια και ηλεκτρολίτες. Μέχρι τη στρατόσφαιρα έχουμε τη σύσταση που ξέρουμε, δηλαδή από τα υλικά αυτά. Εκεί βρίσκονται και τα θερμοκηπικά αέρια, δηλαδή αυτά που συγκρατούν την θερμότητα και την επιστρέφουν πάλι στον πλανήτη, έτσι αυξάνοντας τις τιμές της θερμοκρασίας. Βέβαια είπαμε ότι όλα αυτά αφορούν τη σύσταση και την αρχιτεκτονική της ατμόσφαιρας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλοί κίνδυνοι τους οποίους έχουμε μπροστά μας στο μέλλον από την ατμόσφαιρα, η οποία λόγω της μεγάλης ρύπανσης η οποία ανεβαίνει από το έδαφος προς τα πάνω, η ατμόσφαιρα σιγά σιγά αλλοιώνεται τη σύστασή της, δηλαδή με την έννοια ότι αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου και γίνεται πτωχότερη η ατμόσφαιρα, γίνεται πτωχότερη σε οξυγόνο όταν εξαφανίζονται, έχουμε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών φυτοκοινωνιών, όταν αποψηλώνονται τα δάση, όταν καταστρέφεται, δεν υπάρχει το πράσινο, που είπαμε ότι είναι η κύρια παραγωγή οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Έτσι σιγά σιγά αυξάνονται οι ποσότητες των θερμοκηπικών αερίων και μειώνεται το φιλικό και φιλόξενο προς τη ζωή οξυγόνο. Έτσι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ο οποίος επέρχεται λόγω της μεγάλης τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης είναι η αλλαγή, η αλλίωση θα λέγαμε πια, όχι η αλλαγή, η αλλίωση στη σύσταση της ατμόσφαιρας με αύξηση των θερμοκηπικών αερίων και των ρήπων και με μείωση των φιλικών προς τη ζωή στοιχείων όπως είναι το οξυγόνο. Επίσης έχουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας, διότι τα θερμοκηπικά αέρια έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή να παγιδεύουν την ανακλώμενη ακτινοβολία, να μην την αφήνουν να φύγει πάλι προς τα πίσω, αλλά να την επιστρέφουν στον πλανήτη και έτσι να συσσωρεύεται μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία πραγματικά θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη, μια πρόβλεψη η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δυσμενής, ότι μέχρι το 2080 θα υπάρχουν ψυχροί χειμώνες. Ο χειμώνας πια θα χάσει το χαρακτήρα όπως τον ξέρουμε σήμερα, περιμένουμε να έρθει το κρύο, να πέσει η θερμοκρασία. Ο ψυχρός χειμώνας θα εξαφανιστεί, διότι θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν οι εποχές όπως τις γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αλλίωση των φαινομένων. Βεβαίως. Σε κάθε
1: να έχουμε
0: εποχή.
1: Ήπιους πια χειμώνες, και ενώ εμείς το χαιρόμαστε αυτό και λέμε τι ωραία θα έχουμε ένα ήρεμο χειμώνα, έναν ήπιο χειμώνα, δυστυχώς όμως έχουμε μπει σε μια φάση όπου ο χειμώνα σιγά σιγά θα εξαφανιστεί, και αυτή η εξαφάνιση του χειμώνα, δηλαδή αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει σαν συνέπεια να εξαφανιστεί ο χειμώνας και έτσι όλο το έτος να είναι μια εποχή και να έχει πάρα πολύ ψηφία.

0: Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε εμείς ως κάτι πολύ φιλικό, γι' αυτό ακούμε πολλές φορές ότι θα έχουμε καλό καιρό, ακόμα έχει μείνει, όπως ακούμε στα μετεωρολογικά δελτία, λέμε ας πούμε ότι είναι καλός καιρός τώρα να έχουμε 40 βαθμούς, 35 και 40 βαθμούς, και έχουμε πολύ κακό καιρό όταν έχουμε 10 βαθμούς και 12 βαθμούς. Δυστυχώς οι επόμενες γενιές των ανθρώπων θα αναπολύσουν τους ψυχρούς χειμώνες, θα νοσταλγήσουν τους ψυχρούς χειμώνες που ζούμε εμείς, διότι αυτή ακριβώς η διαβάθμιση και η άνοδος και η πτώση της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ζωής.
1: Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα για μουσική. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κάνοντας και μια ανακεφαλαίωση την σημερινή μας συζήτηση.

0: Μερικά πρώτα στοιχεία θα λέγαμε εισαγωγικά για τον αέρα, για τη σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας. Δίνουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή με τη βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8 με 9 λεπτά, και ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τα στοιχεία της δηλαδή, αν αυτά επηρεάζονται στις μέρες μας, αν έχει αλλάξει δηλαδή η σύσταση της ατμόσφαιρας, αν έχει επηρεαστεί και από τις αλλαγές τις κλιματικές στο κλίμα, και αν αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να υπάρχει όντως και να διαφοροποιείται στην επαρχία, στην περιφέρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει πολλής κόσμος συγκεντρωμένος.
1: Βεβαίως, αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην επαρχία είναι το αποτέλεσμα της φωτοχημικής ρήπανσης του διοξιδίου του αζότου, το οποίο δημιουργεί και αυτό ένα στρώμα, το οποίο δεν επιτρέπει στην ακτινοβολία να διαφύγει και αυτό θερμοκηπικό αέριο, και έτσι δημιουργείται ασφυκτικές συνθήκες, ψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό στις πόλεις έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χαμηλότερες στην επαρχία. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι αυτό που λέμε κλιματικές αλλαγές. Η συνέπεια δηλαδή θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση του κλίματος, με κίνδυνο να δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι εχθρικό τελείως προς τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν γρήγορα και άμεσα πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο εξουσίας, γιατί ο καθένας μας βέβαια ξεχωριστά να προσπαθήσει να διατηρήσει καθαρό το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, όπως είπαμε και στην περίπτωση του

0: νερού, αλλά και στην περίπτωση του αέρα, να αποφύγει ρυπογόνες δραστηριότητες, μειώνοντας τη μετακίνησή του με το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας πιο φιλικά και περισσότερο, με περισσότερο μέτρο συσκευές, όπως είναι το air condition, το οποίο, όπως είπαμε, είναι εχθρικό προς το περιβάλλον, ανεβάζει κατά μία μονάδα, όπως έχει παρατηρηθεί στις μεγάλες πόλεις, η λειτουργία της, των air condition, οι εξωτερικές του μονάδες ανεβάζουν κατά 1-2 μονάδες τη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι κακής προγνώσεως οι προβλέψεις τις οποίες, για τις οποίες μιλούν οι κλιματολόγοι. Τα μοντέλα της εξέλιξης του κλίματος δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα δυσμενές περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, με υψηλό διοξείδιο του άνθρακα, με χαμηλό οξυγόνο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εχθρικό για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν σαν πρώτο αέριο ζωής το οξυγόνο και όχι το διοξίδιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να επαναξιολογηθούν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και να αλλάξουμε τελείως τις προτεραιότητές μας. Διότι όλη η περιοχή εδώ στην Ευρώπη που ζούμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές. Ήδη στη Νότια Ευρώπη, στη λεκάνη της Μεσογείου, επίκειται αύξηση του καύσωνα και της ξηρασίας. Εμείς εδώ στην περιοχή της Ελλάδας βλέπουμε ότι σχεδόν έχουμε μετακινηθεί από το παλαιό εύκρατο κλίμα και να έχουμε περάσει ένα πιο θερμό, το καλοκαίρι είναι πιο σκληρό και η θερμοκρασία περισσότερο ασφυκτική. Στις ορεινές περιοχές το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων θα έχει και αυτό καταστροφικές συνέπειες. Στις παράκτιες ζώνες υπάρχει κίνδυνος η αύξηση της στάθμης της θάλασσας να οδηγήσει να ποντίσει κάποιες περιοχές και έτσι να ερημοποιηθούν περιοχές, και μάλιστα στις πιο βόρειες περιοχές της Ευρώπης να αυξηθεί και εκεί η θερμοκρασία και να έχουμε αντίστοιχο λιώσιμο των πάγων. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, και πρέπει να πούμε ότι είναι οι πηγές των αερίων θερμοκηπίου είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων, του άνθρακα, του πετρελαίου, το φυσικό αέριο, η παραγωγή ηλεκτρισμού, η βιομηχανία, οι μεταφορές, και το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Στη γεωργία και στην κτηνοτροφία που έχουμε την παραγωγή μεθανίου, που είναι και αυτό ένα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο, στην αποδάσωση, στην καταστροφή των δασών, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολύ καταστροφική συνέπεια γιατί μειώνεται το οξυγόνο. Στο θέμα της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, που από τη τεχνολογία που έχουμε μέχρι σήμερα απελευθερώνεται μεθάνιο, και στη χρήση βιομηχανικών φθοριούχων αερίων που πρέπει και αυτά να περιοριστούν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν για να προστατεύσουν την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα όπως έχει διαμορφωθεί, δηλαδή με την περίσσια οξυγόνου και την μικρή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρακα. Να μην αφήσουμε να αντιστραφεί αυτή η σχέση. Γιατί όσο αυτή η σχέση αντιστρέφεται, τόσο και η ζωή κινδυνεύει από αυτή την αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας.
1: Πατέρα Δημήτρη, φτάνοντας προς το τέλος, έχουμε περίπου άλλα 3 λεπτά, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα, δίνοντας νομίζω ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας, με βάση πάντοτε την επιστήμη, τα επιστημονικά ευρήματα. Έτσι. Και την έρευνα την επιστημονική.
0: Έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα από τα 3 στοιχεία του γήινου περιβάλλοντος, μαζί με την υδατόσφαιρα, την υδρόσφαιρα που είναι το νερό, και το έδαφος. Η σύστασή της αποτελείται από 78% άζωτο, περίπου 19-20% οξυγόνο, έχουμε μια μικρή συμμετοχή 0,035 του διοξιδίου του άνθρακα, και μετά έχουμε αδρανή αέρια όπως είναι το ξένο, το κρυπτό, το νέον και το αργό, και έχουμε και τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία βρίσκονται στην στρατόσφαιρα, τα οποία είναι το μεθάνιο, το διοξίδιο του άνθρακα, τα υποξίδια του αζότου και το όζον, που παράλληλα όμως με αέριο του θερμοκηπίου το όζον έχει και αυτή την δυνατότητα να μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Και το καλό είναι, τα καλά νέα είναι ότι η φύση μπόρεσε με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς σιγά σιγά να ξανακλείσει αυτή τη μεγάλη τρύπα του όζοντος, η οποία ήταν επί μια δεκαετία μεγάλωνε. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το όζον μας προστατεύει, είναι ζωτική σημασία η ύπαρξή του στη στρατόσφαιρα. Και όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα αποτελείται από πολλά στρώματα. Το πρώτο στρώμα στο οποίο ζούμε και στο οποίο εξελίσσεται και ο καιρός, τα καιρικά φαινόμενα, είναι η τροπόσφαιρα. Και πάνω από την τροπόσφαιρα, περίπου μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ύψος, είναι η στρατόσφαιρα στην οποία βρίσκεται και το όζον. Αυτά, ας πούμε, είναι μια περίληψη των όλων όσων είπαμε, έτσι γενικά, για να έχουμε μια εικόνα της ατμόσφαιρας.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας σήμερα και για όσα είπαμε για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα, για τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα διαφορετικά στρώματα, έτσι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, της ατμόσφαιρας. Μιλήσαμε βεβαίως και για το όζον με την βοήθειά σας και βεβαίως είπαμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύπανση του αέρα παίζει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: να μην το παρακάνουμε. Πατέρα Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας σήμερα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Για την σύσταση του αέρα με βάση την επιστήμη μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή με την βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Κοντά σας στο μικρόφωνο ήταν περίπου για μία ώρα ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ενδύσον αβαλόμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερώου αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην, ο εξ αποστέρων πηγάσε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσετε η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκ εις τρουθία ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση σελήνη ει καιρού. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού έθου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν. Και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζω μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότωρος και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Αμήν. Μακάριος ανήρος σου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλώνου και έστη και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το όνομα Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το όνομα αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορείσετε και πάντα όσα αν ποιεί κατευοδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής ου χούτος, αλλά η ως συχνούς ο νεκρύπη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ου καναστήσω τα ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Η να τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήγδησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισίων όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Έτσι παρεμού και δώσω σοι έθι την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηράω σκεύη και ραμαίω συντρίψε αυτούς. Και νυν βασιλείς ίνετε, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γην. Δουλέψα το Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μοιριάδου λαού τον κύκλο εν επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσω μου ο Θεός μου, τη σύ επάταξα πάντως εχθρέοντάς μου ματέως, οδότας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Εν ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νυν και αίγε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε μη σήκουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης με θλίψε πλάτινάς με. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων ας πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισθείτε ψεύδος. Και γνώτετε θαυμάσουσε Κύριος των όσων αυτού. Κύριος ακούσετε με εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, α λέγεται εν τες καρδίας ημών, επί τες κοίτας ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά. Εσύ μειώθε θυμά στο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπούς ή του ίνου και ελαίου αυτών επληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδη κατόκισάς μου. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι εις κραυγής μου. Πρόσχεσ' τη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέε προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Πού παρικήσει εσύ πονηρευόμενο σου, δε διαμενούσει παράνομη κατέναν των οφθαλμών σου. Εμεί σα πάντα σου εργαζομένου στην ανομία, απολύ πάντα σου λαλούντα το ψεύδο. Άνδρα αιμάτων και δόλιο θελήσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω με στον οίκο σου, προσκυνήσω προ ναών άγιον σου εν φόβο σου. Κύριο, οδήγησε με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυν όποιον στην οδόν μου. Ότι ου και έστεν το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρύων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουν αυτούς, ό,τι παρεπίκρινά σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιών αγαλιάσονται, και κατασκηνώσει εν αυτής, και καυχίζοντες οι πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε Οσόπουλο Ευδοκία στεφάνουσα ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Λέησε με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ίασε με, Κύριε, ότι ταράχτα οστά μου και ψυχή μου ταράχτη φόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσο με ένε και του ελέου σου. Ότι ου και έσαι το θανάτο μνημονεύω σου, εν δε το άδει, τι εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσου σου καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εδάκρισή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθα από θυμό οφθαλμός με παλαιόθυνεν πάση της εχθρής μου. Απόσταπε μου πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος φωνής του κλαθμού μου. Οίκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάγους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Εν είναι και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός, με επισύλπησα, σώσου με εκ πάνω του διοκόντου μου και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος, λέω την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός, μη επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδούσιμη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός στην ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γήν τη ζωή μου, και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθη της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσε και υπερ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριε ως κρινή λαούς, κρίνομεν Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με πεμή. Συντελεστεί το δι πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώστους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οφέ αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη κοιωμένη εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνο και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε ει βόθρονον εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ό,τι επήρθει μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατριτήσου εν, ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ό,τι όψω με τους ουρανούς έργα το δαχτύλο σου, σελήνην και αστέρα εσύ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μνήσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνως αυτόν και κατέσες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δεν και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: Υπόμεν πάντως εξ όλης της ψυχής και της όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημών, ο Θεός των Πατέρων.

0: Θυσίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης και πατέρων και αδελφών και παντών του ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των μαχαρίων και ειδημίων κτητόρων της Αγίας Μονής

0: Ραμπά, Σαντελία, Νεγία, Νερινικήν και Αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Ράσου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και

0: και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παρά του Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών.

0: Βήματος του Χριστού εθισόμετα.
1: Πράξου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρτένου Μαρίας.

0: Ιοφθαλμίου των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένεκην το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημίσα αφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Πάτε σου

0: Γιαμό με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Πέραν των χειρουβήμ και εν δοξοδέρων να συγκρίνω σεραφείμ την αδιαφθόρωση των λόγων του κούσαν την όντω εδώ κον σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρίν και ο γιο πνεύμα την κενήν και αϊκή στου αιώνα των αιώνα μην. Κύριε Λέσιο, κύριε Λέσιο, κύριε Λέσιο, πατράγει
2: φλόγη. Δόξα σε Χριστέ ο Θεό επίσημον, δόξα σε ένα σα εκνεκό Χριστό αληθινό Θεό ημών. Δε σε εκνεκό Χριστό αληθινό Θεό ημών. Δε πρεσβείε Παναχάδε και Παναγία στο Μητρό σε αδυνάμει, ο Δημήτρο Πιού Σταυρού. Ως εσείς δημίων επωνεδυνάμενων σωμάτων, ηγεστημία ενδόξων, προωθήτου υποδρών καθιστή Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεχήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καϊκών μαρτύρων, των Ασίων και Θεόχωματέων ημών, να δικαίω Θεόπαδων Κιάννης, το Εναγής Πασιμονία το Θεό Επισκόπου Αθηνών, ούτε μνήμη τελούμεν και πάντων Αγίων, ελέησε μας ως αγαθός φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Το 4κονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων το πρωί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Τη Συμφωνία Επιστροφής χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκφράζει την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης να είναι μόνο η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αντίδραση στην υπογραφή των πρωτοκόλων από το ΠΑΣΟΚ και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Δεν ισχύει το ίδιο για το Λαύριο. Ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί εκ μέρους της Ουκρανίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη τις επόμενες ώρες καθώς συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα στην Ιεράπετρα του Μάριο Μιλοπόταμο. Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίτη. Νεφώσεις αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρόμοια η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός.

Στη μουσική επιμέλεια η Μαρέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα βρεθεί και πάλι σε ένα φυτώριο ευεργετισμού που είναι η Αίγυπτος και χάρη στο έργο του κυρίου Σπυρίδωνα Καμαλάκη για την ευεργετική προσφορά εκεί του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες μας έδωσε πλούσια τροφή για να μπορέσουμε να την μοιραστούμε μαζί σας. Πριν συνεχίσουμε σήμερα με τις οικογένειες που θα σας παρουσιάσουμε, δηλαδή την οικογένεια Χορέμη και τον Μικέ Συναδεινό, που και οι δυο κατάγονται από το μυροβόλο νησί της Χίου, που έχει παράγει εντός εισαγωγικών μεγάλους ευεργέτες και μάλιστα στην Αίγυπτο και όχι μόνο, να σταθούμε λιγάκι να δούμε τη μορφή του ευεργέτη όπως μας την δίνει ο κύριος Καμαλάκης. Μας λέγει λοιπόν ιδιαίτερα για τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό ότι αποτέλεσε κατεξοχήν φυτώριο και κοιτίδα του παρικιακού ευεργετισμού. Ελληνική μειονότητα, με έντονη εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρεται ήδη τον 18ο αιώνα. Ωστόσο, ελληνική παρικία με ισχυρή πληθυσμιακή οντότητα, κοινοτική οργάνωση και ιδιαίτερο οικονομικο-ιστορικό ρόλο στο πλαίσιο του διεθνούς αποικιοκρατικού συστήματος συγκροτείται τον 19ο αιώνα επί Μοχάμεντ Άλι. Ο Μοχάμεντ Άλι έδρασε τον 19ο αιώνα από το 1768 έως το 1849. Ο Μοχάμεντ Άλι τήρησε απέναντι στους Έλληνες στάση άκρος ευνοϊκή και με πολλούς από αυτούς συνεργάστηκε στα αναπτυξιακά έργα της Αιγύπτου. Η συμπεριφορά του θα φαινόταν ανεξήγητη αν δεν ξέραμε πως έχτιζε ένα αστικό κράτος κάτω από πολύ ιδιόμορφες συνθήκες, δίχως ντόπια αστική τάξη. Γι' αυτό του χρειάζονται οι Έλληνες έμποροι και γι' αυτό τους προστατεύει, γράφει ο στρατής Τσίρκας. Με το ίδιο πνεύμα εκφράζεται και ο καθηγητής Αιγυπτιώτης Έλληνας και αυτός ο Ευθύμιος Σουλογιάννης, ο οποίος μας λέγει ότι οπωσδήποτε η εύνοια του Μοχάμεντ Άλι φιλικά τότε προσκύμενου προς τους Έλληνες, γνωστούς του από την Καβάλα, αδελφούς το Σίτσα και τον Νικόλαο Στουρνάρη, είναι η πρώτη αιτία της άνθησης των εμπορικών επιχειρήσεων των προαναφερθέντων ευεργετών το Σίτσα, Στουρνάρη, Σιβιτανίδη, Αβέροφ και Μπενάκη. Εξίσου διεισδυτικό στην προσωπικότητα του Μοχάμεντ Άλι είναι και αυτό που είχε σημειώσει ο Γεώργιος Σταυρινός. Ήταν ένας άνθρωπος ικανότατος, πολύ δυναμικός και εξαίρετος ψυχολόγος. Τα μεγάλα έργα του, η ανεξιθρησκεία του και η εκτίμηση με την οποία περιέβαλε εκείνους που την άξιζαν, άσχετα με την εθνικότητα και το θρήσκευμά τους, αποτελούσαν τεκμήριο της σπάνιας ευρύτητας του πνεύματός του. Σε επίρρωση αυτού είναι η παρατήρηση του Αθανάσιου Πολίτη ότι ο Μοχάμεντ Άλι δεν συμμεριζόταν τον φανατισμό. Μετά την εγκατάστασή του στην Αίγυπτο, οι Έλληνες οργανώθηκαν σε κοινότητες και άρχισαν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν με γοργό ρυθμό ποικίλα έργα για την κάλυψη των αναγκών της παρικίας, οικοδομώντας εκκλησίες και σχολεία. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και αρρωγής, ίδρυσαν ορφανοτροφία, νοσοκομεία, βρεφοκομεία και γυροκομεία. Αποτέλεσμα ήταν η ανύψωση του επίπεδου ζωής της παρικίας, η ανάπτυξη της ιδιαιτερότητας του πολιτισμικού της χαρακτήρα και η εδραίωση του αισθήματος της εθνικής ταυτότητας στον έξω από τον περιορισμένο παρικιακό χώρο του ελληνικού κράτους.
οι σχέσεις των Ελλήνων παρήκων με το Αιγυπτιακό κράτος υπήρξαν τυπικά αρμονικές, σχέσεις καλού υπηκόου με την νόμιμη αρχή. Επιπλέον, με την οικονομική και οργανωτική τους λειτουργία, οι αστεί της παρικίας, να τους πούμε έτσι, αποτελούσαν ένα υποκατάστατο, θα λέγαμε, της ανύπαρκτης αιγυπτιακής αστικής τάξης. Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες κυριαρχούσαν σε όλα τα αστικά και μικροαστικά επαγγέλματα που πρόβαλαν μετά τη διείσδυση του δυτικού καπιταλισμού, σημειώνει σχετικά και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ως προς την εσωτερική του διάρθρωση, κοινωνικά, θεσμικά και εν μέρη διοικητικά, ο ελληνισμός συγκροτήθηκε γύρω από τρεις πόλους. Το Πατριαρχείο, το Προξενείο και την Κοινότητα. Στο πλαίσιο του κοινοτικού χώρου, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν οι αδελφότητες, οι πατριές, όπως τις αποκαλούσαν οι Αιγυπτιώτες. Η σύσταση των αδελφοτήτων είχε κριτήρια εθνικοτοπικά, υπερήχε σε αυτές η συνείδηση της κοινής γενέθλιας γης της Ελλάδας. Η λειτουργία τους στηρίχθηκε στην εσωτερική αλληλεγγύη, στην άλληλο υποστήριξη και στην καλλιέργεια σχέσεων καλής γειτονίας και συμβίωσης με τον ευρύτερο αιγυπτιακό χώρο. Η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία άλλωστε αποτελούν κορυφαίες αξίες και στο Ισλάμ. Από τις ελληνικές κοινότητες και αδελφότητες, τις δύο αυτές μορφές συγκρότησης της συλλογικής ζωής, αναδείχθηκε και η προσωπική πορεία ορισμένων μελών τους στο βαθμό που αυτά ανέπτυξαν το πρότυπο της ατομικής λειτουργίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τυπικά και οι μεγάλοι ευεργέτες που μας απασχολούν. Η παρουσία των ευεργετών εικονογραφείται παραδειγματικά από τις επιτυχημένες οικονομικές και κοινωνικές διαδρομές που ακολούθησαν, καθώς και από τις ξεχωριστές επιδόσεις που έδειξαν υπηρετώντας την παρικία, με αίσθημα υψηλής ευθύνης και κοινοτικής συνείδησης, την ιδιαίτερη πατρίδα τους με πρόδειλο αίσθημα νόστου, αλλά και το εθνικό κέντρο με συνείδηση της οφειλής τους στο εθνικό γίγνεσθε. Το έργο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή υπήρξε μοναδικό και σήμερα ακόμη εξακολουθεί να υπάρχει και να προσφέρει. Ένας μελετητής των ελληνικών κοινοτήτων, ο λέκτορ του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Κομωτινή ο Βασίλης Αϊβαλιώτης, με λόγια από καρδιάς δίνει ένα έντονο στίγμα αυτού του έργου. Ο Αιγυπτιώτικος ελληνισμός με έχει εδώ και 12 χρόνια συναρπάσει και θεωρώ ότι είναι το καταπληκτικότερο δείγμα εκτός Ελλάδος, όπως την εννοούμε την Ελλάδα σήμερα, παρουσίας του ελληνισμού. Αγαπήθηκε περισσότερο από τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά. Η ελευθερία των κοινοτήτων της Αιγύπτου είναι μοναδική, όπως και η έκταση των δραστηριοτήτων τους.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα λοιπόν σας παρουσιάζουμε πάλι Έλληνες από την Αίγυπτο. Κάναμε μια μικρή αναφορά στη μορφή του Ευεργέτη, του Αιγυπτιώτη Ευεργέτη, χάρη στον Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Και να προχωρήσουμε τώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στην οικογένεια Χορέμη. Ο Ιωάννης Κάπα Χορέμης γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1827 στη Χίο. Το 1839 μαζί με τον πατέρα του εγκαταστάθηκαν στη Σύρο, σύντομα όμως επέστρεψαν στη Γενέτειρα, στη Χίο δηλαδή, και το 1845 ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί. Εκεί, το 1849, συνεταιρίστηκε με το μεγαλύτερο αδελφό του Νικόλαο, αλλά η επιχείρηση διαλύθηκε το 1852 και ο Ιωάννης Χορέμης φεύγει στην Αγγλία. Στο Λίβερπουλ βρίσκει εργασία σαν υπάλληλος στο εξαγωγικό κατάστημα Φραγκιάδη Ροδοκανάκη. Εκείνη φεύθηκε την Χαρίκλια Ζερλέντη. Μετά από μια περίπου δεκαετία βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια, έχοντας αποφασίσει να συνεργαστεί με τον έναν από τους δύο συνεταίρους του μεγάλου εμπορικού οίκου Βάμβακος Χολ, Mellor & Co, ο οποίος είχε δημιουργηθεί στο Λίβερπουλ το 1853 και διαλυθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στο εμπόριο του Βάμβακος, σοβαρή συνέπεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου στην Αμερική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει ο πολίτης, ο Mellor, που αντίθετα από τον συνέτερό του στρεφόταν προς την εμπορία του Αιγυπτιακού βαμβακιού, συνεταιρίστηκε με τον Ιωάννη Χορέμη που τον γνώριζε από την Αγγλία. Ο πρώτος, ο Mellor, παρέμεινε στο Λίβερπουλ και ο δεύτερος, ο Χορέμης, στην Αλεξάνδρεια, έχοντας συστήσει τον εμπορικό οίκο Mellor Χορέμη και Χορέμη Mellor Co. αντιστοίχως. Η εταιρεία αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε σε δραστηριότητα κάθε προϋπάρχουσα επιχείρηση στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους κλειδονισμούς που υφίσταντο πολλοί από τους ασχολούμενους με το εμπόριο Βάμβακος εκείνη την εποχή. Η επιτυχία οφειλόταν σε μεγάλο μέρος, όπως υποστηρίζει ο πολίτης, στην εμπορική ιδιοφυΐα των δύο ανδρών και του συνεργάτη του στην Αλεξάνδρεια, Τόμας Ντέιβις, που είχε διατελέσει χρηματομεσίτη στο Λίβερπουλ και διατηρήθηκε ως το 1873. Από τους συντελεστές της οικονομικής επιτυχίας ήταν η αγορά του βαμβακιού στον τόπο παραγωγής, στην οποία συνετέλεσε και η ίδρυση νέου κλάδου της εταιρείας στην Μανσούρα με διευθυντή τον αδελφό του Χορέμη Μιχαήλ. Το έτος 1873 ξέσπασε νέα κρίση στο εμπόριο του βαμβακιού στην Ευρώπη αυτή τη φορά, που ως το 1876 προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά σε πολλούς εμπορικούς οίκους. Ο Χορέμης και ο Mellor αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση. Ο Χορέμης εγκαθίσταται στην Αθήνα το 1877 και άφησε την επιχείρηση στο γιο του Κωνσταντίνο και στο σύζυγο της κόρης του Βιργινία, τον Εμμανουήλ Μπενάκη, άνθρωπο και αυτόν με επιχειρηματικό δαιμόνιο, ο οποίος θα αναδειχθεί κατόπιν στο σημαντικότερο ίσως Έλληνα έμπορο της Αιγύπτου και ο οποίος είχε εργαστεί ήδη στον οίκο Χορέμη Mellor Co. στην Αλεξάνδρεια και κατόπιν στο Λίβερπουλ για να γνωρίσει την αγορά και τους πελάτες της επιχείρησης εκεί, και όπως ξέρετε είναι ένας από τους μεγάλους μας επίσης εθνικούς ευεργέτες. Ο οίκος μετονομάστηκε σε Χορέμη Μπενάκη. Η φήμη του και η δύναμή του ήταν τέτοια που του εξασφάλισε διεθνή οικονομική και εμπορική αναγνώριση σε πολλά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής. Ο κλάδος του Λίβερπουλ που είχε επιστρέψει ο Τόμας Ντέιβις από το 1870 κατόπιν επιθυμίας του Mellor είχε τον τίτλο Ντέιβις Μπενάκη & Co. και είχε ως διευθυντή εκτός του Ντέιβις τον αδελφό του Μπενάκη Λουκά. Οπωσδήποτε, οι μεταστροφές του εμπορίου που προκαλούσαν αλλεπάλληλες κρίσεις επηρέαζαν κατά καιρούς και την επιχείρηση των Χορέμη Μπενάκη, αλλά πάντα κατόρθωναν να τις ξεπερνούν
και να αντεπεξέρχονται και στον τεράστιο ανταγωνισμό στο χώρο της πελατείας του εσωτερικού σε συνεργασία με την Τράπεζα Αλεξανδρίας. Η αγορά εκοκιστικών μηχανών Βάμβακος συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και έδωσε όθηση σε μεγαλύτερη κίνηση προς τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ο Λουκάς Μπενάκης πέθανε στο Λίβερπουλ το 1896 και στη διεύθυνση της επιχείρησης εκεί έμεινε μόνος ο Ντέιβις με τον Αντώνιο Μπενάκη, γιο του Εμμανουήλ. Οπωσδήποτε η προσωπικότητα του Ιωάννη Χορέμη υπήρξε ιστορική στην οικονομική ζωή της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου γενικότερα. Η παρουσία του στη λειτουργία του χρηματιστηρίου του Βαμβακιού στην Αλεξάνδρεια, στην Μπόρσα, όπως ήταν ευρύτερα γνωστό, το οποίο υπήρξε έργο των Ελλήνων, ήταν σημαντική και, τον αποκαλούσαν πατέρα του χρηματιστηρίου. Ο Ιωάννης Χορέμης δραστηριοποιήθηκε εκτός των άλλων και στον τομέα των ασφαλίσεων. Στις 7 Μαρτίου του 1873 ιδρύεται στην Αλεξάνδρεια η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία Λεκχεντίβ από τους Ιωάννη Χορέμη, Κωνσταντίνο Ζερβουδάκη και Ιωάννη Νεγρεπόντι και με πρώτο διευθυντή της τον Ιωάννη Λίδη. Η εταιρεία αυτή ήταν ελληνικής υπηκότητος και το καταστατικό της είχε συνταχθεί ενώπιον του πολιτικού πρακτορείου και του γενικού προξενείου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, μας λέγει ο Τάσος Παλαιολόγος. Διακρίθηκε επίσης και στον τραπεζικό τομέα, όπου κυριαρχούσε το γαλλικό και το αγγλικό κεφάλαιο και υπήρξε βασικός μέτοχος της Τράπεζας Αλεξανδρίας, η οποία ιδρύθηκε το 1872. Ο Ιωάννης Χορέμης πέτυχε χάρη στην επιχειρηματική του ευφυΐα να σχηματίσει μια τεράστια περιουσία. Εκτός όμως από σπουδαίος οικονομικός παράγοντας, υπήρξε και μια σπουδαία εθνική φυσιογνωμία, δαπανώντας τεράστια ποσά για κοινωνικά έργα, τον κατέταξαν μεταξύ των μεγαλύτερων Ελλήνων εθνικών ευεργετών. Μεταξύ των σημαντικότερων προσφορών του μπορούμε να αναφέρουμε τη δωρεά στη βιβλιοθήκη της Βουλής το 1877 για την πνευματική και εθνική ανάπτυξη των Ελλήνων. Δεκάδες νέες συμπολίτες του σπούδασαν με δική του οικονομική υποστήριξη, όπως ο σατυρικός ποιητής Γεώργιος Σουρής και ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν 20 ετών όταν πηγαίνει στην Χίο και διορίζεται εκεί σαν δάσκαλος. Στη Χίο μένει 10 χρόνια, ως το 1877. Εκεί γνωρίζει τον μεγάλο ευεργέτη του Ιωάννη Χορέμη, ο οποίος εξαιτίας ενός περιστατικού που είχε συμβεί κατά το ταξίδι του από τη Σιλιβρία στην Κωνσταντινούπολη, τον θέτει υπό την προστασία του. Αναφέρεται ότι ένας ανιψιός του Χορέμη τον βοήθησε να επιβιβαστεί στο πλοίο γιατί δεν είχε χρήματα. Το 1877 ο Άγιος Νεκτάριος, μετά από παρότρινση του Ιωάννη Χορέμη, έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές σπουδές και μετά, μέσω γνωριμίας που είχε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρόνιο, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια. Σημαντικές προσφορές του Ιωάννη Χορέμη είναι και στο δρομοκαΐτιο φρενοκομείο στην Αθήνα. Κληροδότησε τόσες μετοχάς και χειρόγραφα όσε απαιτούνται για την λειτουργία του, διαβάζουμε. Επίσης προσέφερε 500 λίρες σε αγαθοεργά καταστήματα της γενέτειράς του, στη Χίο. Την οικονομική και κοινωνική υποστήριξη του μεγάλου αριθμού συντοπιτών του που εργάζονταν στα γραφεία του εμπορικού του οίκου. Πεθαίνει το 1897. Για το θάνατό του, ο Χιώτης Λόγιος Δημήτρης Φραγκόπουλος γράφει τους εξής στίχους. «Χορέμης, όνομα λαμπρών και πολυδοξασμένων, που με βεργέτου στέφανον το έχουν εστεμένον».

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σας μιλάμε για την οικογένεια Χορέμη και έχουμε ήδη μιλήσει για τον Ιωάννη Χορέμη. Ο Κωνσταντίνος τώρα Χορέμης, γιος του Ιωάννη Χορέμη, που σας μιλήσαμε μέχρι τώρα, γεννήθηκε το 1862 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα αρχίζει στην Αλεξάνδρεια. Ο γαμπρό του Εμμανουήλ Μπενάκη την διεύθυνση της εταιρείας Χορέμη, Μπενάκη και Σι. Ασχολήθηκε με το εμπόριο βαμβακιού και διεύθυνε το Maison de Coton Χορέμη Μπενάκη στην Αίγυπτο και στην Αγγλία. Είχε νυμφευθεί την κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη Αλεξάνδρα, η οποία σε πρώτο γάμο είχε παντρευτεί τον Τόμας Ντέιβις. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις του, μετείχε και στα κοινά. Το 1912 εξελέγει μέλος του μεικτού εμποροδικίου Αλεξανδρίας και σύμβουλο στη Δημαρχιακή Επιτροπή της Αλεξάνδρειας. Η προσφορά μεγάλων ποσών εκ μέρους του Κωνσταντίνου Χορέμη για αγαθοεργούς σκοπούς σχηματίζει μακροσκελή κατάλογο. Ενίσχυσε την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας οικονομικά, καλύπτοντας τις ποικίλες ανάγκες της και να δω, παραθέσουμε εδώ πέρα μερικές περιπτώσεις. Χρηματοδότηση το 1912, την ίδρυση ραδιολογικού τμήματος στο Ελληνικό Νοσοκομείο Αλεξανδρίας. Ενίσχυση των οικονομικά φτωχότερων Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, αλλά και πολλών Αιγυπτιακών φιλανθρωπικών σωματείων. Ίδρυση στην ιδιαίτερη πατρίδα του γεωργικής σχολής, στοιχείο δηλαδή. Τον Απρίλιο του 1929 απέστειλε στην ενοριακή αντιπροσωπεία Χίου δωρεά 1.500 λιρών. Ενίσχυσε οικονομικά όλα τα εκπαιδευτήρια, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της Χίου με το ποσό των 8.000 λιρών. Ενισχύει την κοινότητα Αλεξανδρίας με 20.000 λίρες για φιλανθρωπικά έργα, ιδρύματα και σχολεία. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας αναγνώρισε το έργο του και την προσφορά του και τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη της κοινότητας. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Χορέμη, μεγάλο ευεργέτη, γιο ενός άλλου μεγάλου ευεργέτη, του Ιωάννη Χορέμη από τη Χίο. Να προσθέσουμε εδώ ότι μαζί με τον πεθερό του, δηλαδή τον Εμμανουήλ Μπενάκη, και τον σύζυγο της γυναικαδέλφης του Πινελόπης, τον Στέφανο Δέλτα, συμμετείχαν το 1925 στην Ιδρυτική Επιτροπή για τη Δημιουργία του Κολεγίου Αθηνών. Οι ίδιοι μαζί με τον Νικόλαο Παρασκευά περιλαμβάνονται στους ιδρυτές της Egyptian Motor Transport, εταιρείας μεταφορών με αυτοκίνητα, και ότι με τον Εμμανουήλ Μπενάκη, τον Αμβρόσιο Ζερβουδάκη και τον Μικέ Σαλβάγο, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, συμμετείχαν στην μεγάλη ελαιουργική επιχείρηση Salt and Soda, με δραστηριότητες σε όλους τους τομείς υποπροϊόντων του βαβακελαίου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλήσαμε για τη μορφή του ευεργέτη και μάλιστα του ευεργέτη από το Αιγυπτιώτη ευεργέτη, χάρη στον κύριο Καμαλάκη. Και τώρα βρισκόμαστε στην οικογένεια Χορέμη. Μιλάμε για τον πατέρα, τον Ιωάννη Κάπα Χορέμη, και στη συνέχεια για τον γιο, τον Κωνσταντίνο Χορέμη, που και οι δύο είναι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες και είδαμε τις ευεργεσίες τις οποίες έκαναν. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1935, στην εφημερίδα ταχυδρόμος της Αλεξάνδρειας την ημέρα του θανάτου του, του θανάτου δηλαδή του Κωνσταντίνου Χορέμη, υπάρχει η ακόλουθη αγγελία. Κατάπληκτοι και απιστούντες προς το μέγεθος της συμφοράς, ή της έπληξε την παροικίαν μας και προς την μεγάλη απώλεια ειν υπέστη ο εν Αιγύπτω ελληνισμός, αναγγέλωμεν σήμερον τον αδόκητον θάνατον του Κωνσταντίνου Χορέμη. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερον το απόγευμα κοινοτική δαπάνη. Η ελληνική κοινότης, μετέχουσα του πένθους, ανήρτησε μεσίστιον την σημαίαν επί πάντων των κοινοτικών ιδρυμάτων και κτηρίων κατά την κηδείαν δε του πολύ αγαπητού νεκρού ή της ορίστη την Τετάρτην μετά μεσημβρίαν της σήμερον θα εκδηλωθεί το παγκοινοτικόν πένθος δια της παρακολουθήσεως του νεκρού υπό αντιπροσωπιών καθηγητών και διδασκάλων αμφωτέρων των φίλων ομάδας μαθητών και μαθητριών του Γενικού Διευθυντού των Κοινοτικών Σχολών, των Εφοριών, των Κοινοτικών Ιδρυμάτων και Συσσόμου της Επιτροπής της Κοινότητος. Αυτά λοιπόν τα λίγα για τη μεγάλη ευεργεσία τόσο του Κωνσταντίνου Χορέμη που είχε παντρευτεί κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη, όσο και του πατέρα του Ιωάννη Χορέμη από Τυχείο, μεγάλων ευεργετών.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και να έρθουμε τώρα μετά την οικογένεια Χορέμη στον Μικέ Συναδεινό. Ο Δεινός γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1900 και καταγωγός από μεγάλη χιακή οικογένεια, η οποία είχε εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια από τα μέσα του 19ου αιώνα. Σπούδασε εμπορικά στην Αλεξάνδρεια, στην Βιέννη και στο Παρίσι. Μετά το πέρας των σπουδών του, επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και εργάστηκε στην Bank General, της οποίας ιδρυτής υπήρξε ο πατέρας του. Το 1884 νυμφεύθηκε την Δέσποινα, θυγατέρα του τραπεζίτη Αντωνίου Βλαστού από την Κωνσταντινούπολη, με την οποία αποκτά δύο κόρες. Ο πατέρας του Μικέ, ο Ιωάννης Συναδεινός, υπήρξε διακεκριμένος μεγαλέμπορος, ο οποίος είχε δημιουργήσει σημαντικό εμπορικό οίκος στην Αλεξάνδρεια και ήταν εκείνος που με τα κεφάλαιά του συνέβαλε στην ίδρυση και της Anglo-Egyptian Bank και μαζί με τον αδελφό του Αύγουστο διατήρησαν και κατόπιν την επιρροή του στη διοίκησή της όπως και τα παιδιά τους. Υπήρξαν διευθυντές της και στην δική τους δραστηριότητα και επιρροή οφείλεται η παραχώρηση του μονοπωλίου της κατασκευής των σιδηροδρόμων του Ραμλίου και της ίδρυψης της Αλεξάνδρειας στην Anglo-Egyptian Bank. Μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο Συναδεινό ιδρύουν την Comeroyal d'Egypt, μια από τις σπουδαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες της Αιγύπτου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τραπεζικές εργασίες, συνεργάστηκε με μεγάλες αιγυπτιακές τράπεζες και με εταιρείες εξαγωγών βαμβακιού. Ο Μικές Συναδεινός υπήρξε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής παροικίας της Αλεξανδρίας και γενικά όλης της Αιγύπτου. Πρικισμένος από πολλά χαρίσματα και αρετές, διακρινόταν για την ευγένεια της ψυχής του και την λεπτότητα των αισθημάτων του. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον ηγεμόνα της Αιγύπτου και με τον ύπατο αρμοστή της Αιγύπτου. Θεωρείται ως ο πρώτος Ευρωπαίος πάρικος της Αιγύπτου που διέπρεψε. Υπήρξε αντιπρόσωπος της Αιγυπτιακής κυβέρνησης στην Επιτροπή του Σουλτανικού Χρηματιστηρίου, πρόεδρος της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αλεξανδρίας και πρόεδρος της Διεθνούς Λέσχης Μοχάμετ Άλι. Οι δραστηριότητες του δεν αποσκοπούσαν στην πρόσκτηση μεγάλης περιουσίας, αλλά με τα μεγάλα έσοδα από την εργασία του βοηθούσε τους αδύνατους και υποστήριζε έργα που είχαν κοινοφελή σκοπό. Υπηρέτησε 45 ολόκληρα χρόνια την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, αρχικά ως επίτροπος, μετά ως αντιπρόεδρος και τέλος ως πρόεδρος. Υπήρξε ο κατεξοχήν πολύτιμος συνεργάτης και εμψυχωτής των μεγάλων ευεργετών και προέδρων της κοινότητας στην εποχή του Ράλι, του Αβέροφ, του Σαλβάγου και του Μπενάκη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε με ζήλο για την ανάπτυξη της κοινότητας. Χάρη στην εξαιρετική κοινωνική του θέση και στις γνωριμίες που διέθετε στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας απέκτησε ένα ωραιότατο κοντά στη θάλασσα κυβερνητικό γήπεδο 70.000 τετραγωνικών μέτρων και κατόπιν τα νέα ευαγή ιδρύματα της κοινότητας όπως το Μπενάκι Ορφανοτροφείο, το Μπενάκιο Οικονομικό Συσίτιο, την Σαλβάγιο Επαγγελματική Σχολή και την Ζερβουδάκιο Δημοτική Σχολή. Ο Μικές Συναδεινός διατέλεσε τέλος και πρόεδρος του Μοχάμετ Άλι Κλαμπ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Αλεξανδρινή κοινωνία. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας υπό την προεδρία του απέστειλε βοήθεια στο ελληνικό στράτευμα τόσο στους Βαλκανικούς πολέμους όσο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικογένεια Συναδεινού είχε στενή σχέση με τη λειτουργία και της ελληνικής φιλαρμονικής Αλεξανδρίας που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη ζωή της παροικίας όπως μας λέει ο Ιωάννης Χατζηφώτης.
αποτελούσε ένα από τα αρχαιότερα, αν όχι και το αρχαιότερο, ελληνικά σωματεία της Αιγύπτου και το πρώτο μουσικό σωματείο που γνώρισε η Αλεξάνδρεια. Το 1893 μια μικρή ομάδα καλήφωνων νέων κίνησε το ενδιαφέρον του Λαμπελέτ, ο οποίος τους καθοδήγησε και τους μετασχημάτισε σε πειθαρχημένη χοροδία 40 τραγουδιστών. Οι πρώτες επιτυχίες της κίνησαν το ενδιαφέρον των προκρήτων της εποχής, με αποτέλεσμα να ιδρυθεί η Ελληνική Φιλαρμονική Εταιρεία. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο, επίτιμος πρόεδρος και χορηγός ήταν ο Γεώργιος Σαβέροφ, πρόεδρος ο Κωνστάντης Συναδεινός, και το διοικητικό συμβούλιο συμπληρωνόταν από τους Αρκουδάρη, Γούσιο, Λιάτσι, Λάζαρη, Ρούσο και Τσοκόπουλο. Προτεργάτες στην πρόοδο της φιλαρμονικής υπήρξαν οι τρεις αδελφοί Συναδεινοί, ο Κωνστάντης, ο Μικές και ο μουσουργός Νικόλας Συναδεινός, που ίδρυσε μέσα στους κόλπους της φιλαρμονικής μουσικήν εταιρείαν με σκοπό τη διάδοση της μουσικής του Βάγνερ. Ο άτυχος πόλεμος του 1890 είχε καταλυτικά αποτελέσματα στη ζωή της φιλαρμονικής, που διαλύθηκε το 1898 συμπαρασύροντας και τη μουσική εταιρεία. Όλα τις τα υπάρχοντα πουλήθηκαν για να καλυφθούν χρέη ή χάθηκαν. Όμως το 1902 η φιλαρμονική επανιδρύθηκε με πρόεδρο τον Μικέ Συναδεινό αυτή τη φορά, μουσικό διευθυντή τον Ντεμάρντ

εθνικό ύμνο έξω από τον Ευαγγελισμό. Ο Μικές τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος και πρόεδρος ο Βασίλειος Σαράντης. Από το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο να επισημάνουμε επιγραμματικά τις δωρεές του, κατά το έτος 1900 δόρισε το ποσό των 100 λιρών στο νοσοκομείο για τη θεραπεία της κόρης του Αλεξάνδρας. Κατά το έτος 1903 δόρισε το ποσό των 29.250 λιρών για την αγορά απολυμαντικού κλιβάνου νοσοκομείου. Κατά το έτος 1905 προσέφερε το ποσό των 487.500 λιρών για τα νέα ευαγή ιδρύματα και κατά το 1919 το ποσό των 1.000 λιρών στα σχολεία για την αγορά βιβλίων, τετραδίων, υποδημάτων για τα άπορα παιδιά του σχολείου. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την προσωπικότητα του Μικέ Συναδεινού.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Μέχρι στιγμής σας έχουμε μιλήσει για τη μορφή του Ευεργέτη, για τις οικογένειες, την Χορέμη και Συναδεινού. Γιατί δεν είναι μόνον ένα μέλος, αλλά είναι πολλά μέλη της οικογένειας που είναι μεγάλοι ευεργέτες, όπως ο Ιωάννης Χορέμης και ο γιος του Κωνσταντίνος Χορέμης, που μάλιστα η γυναίκα του είναι η κόρη του μεγάλου Εμμανουήλ Μπενάκη. Και μιλάμε και για οικογένεια Συναδεινού, αν και ο πιο γνωστός είναι ο Μικές Συναδεινός, αλλά και ο πατέρας του Ιωάννη Συναδεινός επίσης ευεργέτησε, όπως επίσης με τον τρόπο του ευεργέτησαν και τα αδέλφια του Συναδεινού, ο Κωνσταντής και ο Μουσουργός Νικόλας Συναδεινός. Χάρη στο έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες. Μια και είμαστε στην Αίγυπτο λοιπόν και μιλήσαμε για αυτούς τους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες, οι οποίοι βγήκαν από τα φυτώρια των ελληνικών κοινοτήτων της Αλεξάνδρειας και του Καϊρού, για να επισκεφθούμε λοιπόν την πιο σημαντική ελληνική κοινότητα, αυτή της Αλεξανδρίας καταρχάς. Η ελληνική λοιπόν παρικία της Αλεξάνδρειας είχε οργανωθεί από πολύ νωρίς σε φορέα ως νομικό πρόσωπο ελληνικού ιδιωτικού δικαίου με πολυεπίπεδη κοινωνική κυρίως δράση. Στις 25 Απριλίου 1843 πραγματοποιήθηκε στο συνοδικό του Αγίου Σάβα

0: η πρώτη συνέλευση των 38 συνδρομητών της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και διορίστηκε πρόεδρός της ο Μιχαήλ Τωσίτσας. Το πρακτικό της πρώτης συνέλευσης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, αλλά και το καταστατικό της βρίσκεται εύκολα στο βιβλίο του Ευθύμιου Σουλογιάννη που έχουμε ήδη αναφέρει. Ο Μιχαήλ Τωσίτσας προσέφερε τεράστια ποσά για τις ανάγκες της κοινότητας, αλλά για αυτά θα έχουμε ήδη πει σε εκπομπή που αναφερθήκαμε στην προσωπικότητά του. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της κοινότητας πιστοποιείται και από το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Άλι της παραχώρησε έκταση για νεκροταφείο των Ορθοδόξων της πόλης, το οποίο βρίσκεται ακόμη και στις ημέρες μας στο ίδιο σημείο. Η σημερινή ονομασία της κοινότητας αναφέρεται στην έκδοση του κανονισμού της που επικυρώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 18 Ιουνίου 1887. Όταν το 1854 ο Τωσίτσας αναχώρησε για την Αθήνα, τον διαδέχεται ο Στέφανος Ζιζίνιας, που μαζί με τον Δημήτριο Αναστάση ολοκλήρωσαν τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, την Εθνική Εκκλησία όπως την είπαν, η οποία λειτουργήθηκε πρώτη φορά στις 25 Μαρτίου του 1856. 20 χρόνια περίπου μετά την ίδρυση της κοινότητας, η επιμονή του Πατριάρχη Ακόβου του Δευτέρου, του Παγκόστα, όπως λέγεται, να μην θέλει να αναγνωρίσει το καθεστώς της, αλλά μανιωδώς προσπαθώντας να την καταργήσει με κάθε τρόπο, αφού δεν μπορούσε να την διευθύνει, προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση. Διαδραματίστηκαν φοβερά επεισόδια, υπήρξε διχασμός και συνέβησαν στο προάβλιο του Ευαγγελισμού θλιβερά γεγονότα που οδήγησαν το Πατριαρχείο εις έκριθμον και πολυδάκριτον κατάσταση. Διαβάζουμε στην ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Τελικά, επενέβη ειρηνευτικά ο τότε διευθύνων το Γενικό Ελληνικό Προξενείο Βατικιώτης και ο Πατριάρχης Ιάκωβος με επίσημη πράξη του στις 18 Φεβρουαρίου του 1863 αναγνώρισε τον θεμελιώδη κανονισμό της κοινότητος και την αυτοτέλειά της. Αρχικά, ο διάδοχος του Νικάνορος υπέγραψε εσωτερικό κανονισμό για τον τρόπο εκλογής Πατριάρχη Αλεξανδρίας, χωρίς να υπάγονται οι κοινότητες στον Πατριάρχη, αλλά και εκείνος στις κοινότητες. Λίγες μέρες όμως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εξελέγει και χειροτώνησε χωρίς να ενημερώσει τις κοινότητες νέους Μητροπολίτες και διόρισε το ποτηρητή του τον Μητροπολίτη Θηβαίδος Μελέτιο. Προκλήθηκε νέα αναστάτωση και στα τέλη του 1866 ορισμένοι κληρικοί και λαϊκοί ανακήρυξαν τον Ευγένιο τον Ξηροποταμινό επίτροπο και διάδοχο του Νικάνορα. Αυτό θεωρήθηκε καθαίρεση του Νικάνορα, ζητήθηκε η έκδοση του σχετικού βερετίου από την Υψηλή Πύλη, στάλθηκε έξαρχος και αναγνωρίστηκε η εκλογή του Ευγενίου με δικαιολογία την κατάσταση της υγείας του Νικάνορα. Ο Νικάνορ δεν αναγνώρισε τον Ευγένιο. Τον υποστήριζαν τρεις Μητροπολίτες και αρκετοί κληρικοί και λαϊκοί με επικεφαλή στον μεγάλο ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ. Αυτή η αναταραχή που έχουμε ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας βάζει τη σφραγίδα του και το θετικό από όλη αυτή την αναστάτωση ήταν η συνέπεια να κανονιστούν μια και καλή μερικά σπουδαία ζητήματα που χρόνιζαν, όπως η σχέση Πατριαρχείου και Κοινότητας, στην οποία δεν είχε πλέον καμία δικαιοδοσία το πρώτο στη δεύτερη και ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ανέκτησε την έγκλη και την ανεξαρτησία του έναντι του Οικουμενικού, εφόσον ο αριθμός των Ελλήνων της Αιγύπτου ήταν σημαντικός και πλέον δεν υπήρχε δικαιολογία να παραμένουν και να εκλέγονται εκεί οι Πατριάρχες. Η στενή συνεργασία του Πατριαρχείου και της Κοινότητας Αλεξανδρίας με τον καθένα στη σφαίρα της δραστηριότητάς του, παρατηρούσε ο Αθανάσιος Πολίτης, συνετέλεσε αναμφίβολα στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη φιλόξενη αυτή χώρα. Άλλωστε, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τριβές μεταξύ Πατριαρχείου και Κοινοτήτων στην περίοδο 1857-1870 δεν προήλθαν από διαφορετικά συμφέροντα, αλλά από διαφορετική αντίληψη στην αναδιοργάνωση του Πατριαρχείου. Επί Πατριαρχίας του Νικολάου του VI παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο το κοινοτικό κτίριο της Τοσιτσέα Σχολής που είχε αγοραστεί από αυτό στην Αλεξάνδρεια και εκεί στεγάζεται στις ημέρες μας η έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Το μικρό παρεκκλήσιο του νεκροταφείου, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το οποίο είχε οικοδομηθεί το 1853 από την κοινότητα με δαπάνη πάλι της κοινότητας Αλεξανδρίας και με δωρεά των Μάρθας Ναούμ, Δημητρίου και Νικολάου Καζούλη, μετατράπηκε σε ένα θαυμάσιο κημητεργιακό ναό με εντυπωσιακά δρύινα στασίδια και φροντισμένο σε όλα με γνώση και γούστο, ώστε να μην μπορεί να συγκριθεί κανένα άλλο γνωστό οικοδόμημα του είδους μαζί του. Το κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πατριωτικό και διεθνές έργο της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας είναι τεράστιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον και παρουσιάζεται ή μέσα από τις προσφορές των μελών και μεγάλων ευεργετών όπως ήδη έχουμε δει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα που έλαβαν χώρα υπό την αιγίδα της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο με σημαντικότερες τα Καβάφια από το 1984 στο 1989 και το θεσμό των ελεύθερων ανοιχτών πανεπιστημίων από το 1984 στο 1990, διαβάζουμε πάλι στον Ευθύμιο Σουλογιάννη. Να θυμηθούμε εδώ και να μνημονεύσουμε την μεγάλη προσφορά στον τομέα αυτό και του αείμνηστου Κωστή Μοσκόφ, όπως και του αείμνηστου Ιωάννη Χατζηφώτη. Με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας συγχωνεύθηκαν σε διαφορετικά διαστήματα η ελληνική κοινότητα Ραμλίου που ήταν προάστιο της Αλεξάνδρειας με κέντρο τον Τσανακλή που πήρε το όνομά του από τον Θρακιώτη βιομήχανο. Εκτός από την ελληνική κοινότητα που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε, υπήρχε εκεί αθλητικός όμιλος και αριστοφάνιο σχολή που πουλήθηκε στην κοπτική κοινότητα Αλεξανδρίας. Συγχωνεύθηκε πολύ νωρίς, το 1890, με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Η ελληνική κοινότητα Αμπουκίρ ιδρύθηκε το 1922, αλλά Έλληνες ήσαν εγκατεστημένοι εκεί νωρίτερα. Το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας λειτουργήσε στο διάστημα 1933 έως το 1952. Ο ναός της είναι αφιερωμένος στους Αιγείους Αναργύρους Ιωάννη και Κύρο, από τον οποίο και πήρε την ονομασία της η περιοχή. Ο ναός ανακαινίστηκε το 1991 και χρωματίστηκε με τα λευκά και γαλάζια χρώματα της ελληνικής σημαίας, όπως και το Ζεφύριον, το εστιατόριο του Περικλή Τσάπαρη, ο οποίος προσέφερε χρήματα για την ανακαίνιση. Συγχωνεύθηκε και αυτό και η ελληνική κοινότητα Μπουκίρ με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Ο Περικλής Τσάπαρης, γνωστός Αιγυπτιώτης ευπατρίδης, ο οποίος μετά από περίλαμπρες σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαταλείπει την ιατρική επιστήμη και ασχολήθηκε με το εστιατόριο που κληρονόμησε από τον πατέρα του και αφοσιώθηκε στον Αιγυπτιώτη ελληνισμό της Αλεξάνδρειας, φυλάσσων Θερμοπύλα στην άκρη της Αλεξάνδρειας, στη συνοικία δηλαδή του Αμπουκίρ. Υπάρχει και άλλη μια ελληνική κοινότητα που ενώνεται με την κοινότητα Αλεξανδρίας, η κοινότητα Μάρσα Ματρούχ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1922 και αυτή και πρώτος πρόεδρός της ήταν ο Απόστολος Χατζής. Η θέση της απέχει από την Αλεξάνδρεια 290 χιλιόμετρα. Έλληνες εγκαταστάθηκαν αρχικά σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από την σημερινή πόλη που είναι η τρίτη κατά σειρά σε πληθυσμό από τις πόλεις της Αιγύπτου στην θέση Ματρούχα, όπως την έλεγαν οι Δωδεκανήσιοι. Στην περίοδο της ακμής της, η ελληνική κοινότητα Μάρσα Ματρούχ αριθμούσε περί τα 200 πρόσωπα. Παρά τη διαρροή στη Μάρσα Ματρούχ σήμερα, έγραφε το 1990 έτος συγχώνευσης της ελληνικής κοινότητας Μάρσα Ματρούχ με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, ο αείμνηστος Δωδεκανήσιος και όχι μόνο Αλεξανδρινός δικός μας Γιωταμή Χατζηφώτης, παραμένουν λίγοι Έλληνες, όπως ο Γεώργιος Χατζηπετράκης που το διατηρεί εστιατόριο Παναγιώτης, ο Ιωάννης Κόντης που διατηρεί μπαρ και η οικογένεια Νικολάου επίγονος Κυριάκου Πατραγά που διατηρεί το ξενοδοχείο των Ρόδων και ανυψώνει σε αυτό την ελληνική σημαία. Συγχωνεύθηκε και η κοινότητα Ματρούχα, όπως την λένε οι Δωδεκανήσοι, Μάρσα Ματρούχ, με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Και η άλλη σημαντική κοινότητα είναι η ελληνική κοινότητα Καΐρου, η ελληνοορθόδοξη κοινότητα Καΐρου, που ιδρύθηκε το 1856 στο Κάιρο, όμως εντοπίζονται Έλληνες και σε σημαντικό αριθμό ήδη από τον 17ο αιώνα. Ο αριθμός τους αναβιβάζεται στις 3.000, που είναι βέβαια υπερβολικός αλλά και ενδεικτικός της έντονης ελληνικής δραστηριότητας στο χώρο. Συγκέντρωση και σύσφιξη των δεσμών όλων των Ελλήνων αλλά και των Ορθοδόξων πάσης εθνικότητας λειτουργούσε κατά το πρότυπο της κοινότητας της Τεργές της Νοσκοπούς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέκτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι σαν

0: Στήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος και εσύ και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζει τούτων των Κύριων και τούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι? Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθι σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρηδε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντους σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ου σου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ, Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλι δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξους ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέχουμε. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοίερθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός ζωματισμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ του αγίου σώματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε, Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός, μορδόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκι μη άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκι έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξ ύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα συσερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. και ως ου καπός την ομίαν υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμήτω αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούν σε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύδης μου και πονηρά συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα Αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν τις μέρες ήμου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τη εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισιστάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδε τελώνιν να πεμάνουν με τα νοήσαντα, ουδε ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδε διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Συ γάρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και συ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε, και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στην τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθων, ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προγήματι σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφόρα πάτη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικομένη εν δικαιοσύνη ευδόξον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ήνα τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσωγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίεσιν έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

Βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριο Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Αγίου Διονυσίου στην νότια πλευρά του Αγίου Όρους, στις νότιες αθωνικές ακτές, την συνομιλία μας με τον πολιό γέροντα, οσιολογιότατο Θεόκλητο Διονυσιάτη. Εδώ στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, στο ασκητήριο του γέροντος, στην εγκλίστρα του, στην πνευματική παλέστρα του, στο σκάμα, όλοι αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για τον χώρο του μοναχού, για το κελί του μοναχού, ο σεπτός γέρον Θεόκλητος, πολλές δεκαετίες, πάνω από έξι, ασκείται, λατρεύει τον Θεό, τιμά την Κυρία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους και προσεύχεται όχι μόνο για την σωτηρία της ψυχής του, αλλά και για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο. Όπως ο κάθε μοναχός άλλωστε. Πριν περάσουμε στην σημερινή επικοινωνία μας με τον γέροντα, θα σας διαβάσω ως έναυσμα της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το αθωνικό βιβλίο «Επίγειοι Άγγελοι, οι Αγιορείτε», που είναι το 8ο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

Λέγουν οι πατέρες, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Η ρίση αυτή καθορίζει με ποιο πνεύμα κατανοήσεως και αγάπης πρέπει να βλέπουμε τον πλησίον, ώστε να οικοδομούμεθα. Αναφέρει χαρακτηριστικός ο Αβά Ισαάκ ο Σύρος. Ανάγκασον σε αυτόν όταν υπαντήσεις το πλησίον σου ή να τιμήσεις αυτόν υπέρ το μέτρον αυτού. Φίλησον δε τα σχήρας αυτού και τους πόδας και κράτησον αυτάς πολλάκης με τα πολλής τιμής και επίθες αυτάς επί τους οφθαλμούς σου και επένεσον αυτόν και εισάπερ ουκ έχει. Όταν δε χωριστεί από σου, λάλησον περί αυτού πάν αγαθών και ήτι τίμιον. Εν γαρ τούτης και της τιούτης έλκεις αυτόν εις το αγαθόν και αναγκάζεις αυτόν εσχύνεσθε εκ της προσιγορίας εις προσιγόρευσας αυτόν και σπήρησεις αυτόν σπέρματα αγάρτης και αρετής. Εκ δε της τιάφτης συνηθίας εις σε αυτόν εθίζεις τυπούται εν σύ τύπος αγαθός και ταπείνωσιν πολλήν κτίσει εν σε αυτό και χωρίς κόπου κατορθείς τα μεγάλα. Ού μόνον δε τούτο, αλλά και εάν έχει τεινά ελαττώματα, τιμόμενος υπό σου, ευχερός δέχεται παρά σου την θεραπείαν, εσχυνόμενος εκ της τιμής εις επίησας αυτό. Ούτως ο τρόπος έστωση αΐ, το ευπροσίγωρον και τιμητικόν είναι προς πάντας. Όλα τούτα τα θεάρεστα και παιδαγωγικά, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, είχα την ευκαιρία να γευθώ στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων απέναντι από την Ιερά Μονή Διονυσίου. Καθώς επικοινωνούμε με τον πολιό γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.

Δεν θα ξεχάσω, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτα Κρόατε, όσο ζω, αυτή την δυναμική και δυναμητιστική συνομιλία με τον πολιό γέροντα. Κάπως έτσι ανακαινίζεται ο νους, όπως αναφέρει ο θείος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Οι οφθαλμοί ανοίγονται προς τον ουρανόν. Ο γέρον Θεόκλητος Διονυσιάτης κατέχει την αληθή γνώση, η οποία συνίσταται στο να βλέπει κανείς τον κόσμο με τα μάτια του Χριστού. Αυτή είναι η αρχή της σοφίας για την οποία μας ομιλεί ο Ψαλμωδός. Οι αγιορείτε πατέρες και πολύ ασφαλώς άλλοι αναδεικνύονται και ανεδείχθησαν βαθείς θεολόγοι και μετέδωσαν και μεταδίδουν σε όλους εμάς θησαυρούς θεογνωσίας από την βιωματική εμπειρία τους, από την αδιάκοπη κίνηση και μετακίνησή τους προς τον Θεό. Η κατάσταση του μοναχού είναι μια κίνηση και επειδή οι ουράνιοι άγγελοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, επειδή βρίσκουν τον Θεό, εκπηγάζουν από το είναι τους αδιαλείπτος δοξολογίες. Αναλόγως και οι επίγειοι άγγελοι, οι μοναχοί, έχουν εδώ αναλάβει να δοξάζουν και να υμνούν ολοένα τον Θεόν με ψάλματα και προσευχές. Η προσευχή ομιλεί δι' εκείνον «Ον ευλογούσιν απαύστος άγγελοι». Διάδοχοι των ακημήτων, οι σημερινοί μοναχοί, αδιαλείπτος δοξάζουν τον Κύριον της δόξης. Η προσευχή είναι το κύριον έργο του μοναχού. Ακόμη και τα άλλα έργα του, λόγου χάρη είναι διακονήματα, ως κέντρο τους αυτήν έχουν. Μορφή προσευχής είναι όλα αυτά. Η προσευχή δεν είναι μόνον η εργασία του μοναχού, μα και η ανάπαυσή του. Η ζωή του μοναχού είναι προσευχή και η προσευχή

0: Φτάνουμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακρόατε, στην ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να διδαχθούμε από αυτόν στιβαρός, να χειραγωγηθούμε εις Χριστόν, να παιδαγωγηθούμε από τον άλατι ηρτημένο λόγο του, τον βιωματικό.
1: Γιατί ο μοναχός αγαπά να προσεύχεται κυρίως τη νύχτα? Όλοι βέβαια την ημέρα και τη νύχτα προσεύχεστε, αλλά πολύ περισσότερο αγαπάτε τη νύχτα. Οι ακολουθίες σας οι περισσότερες τη νύχτα γίνονται. Γιατί αυτό?
2: Πάλι το ίδιο ερχόμαστε, στην έννοια του ενιαίου.
1: Και δεν έχουμε θέαμα τότε.
2: Ναι, δεν υπάρχει το ενιαίο. Όσο είναι ενιαία η ψυχή, τόσο καλύτερα. Και η νύχτα διευκολύνει αυτή την ενότητα. Γιατί δεν βλέπεις, δεν ακούς και διασφαλίζεσαι πάλι από τον περασμό αυτών της διαχύσεως. Εν την ημέτρο, κλέπτεσαι, ακούς, βλέπεις και αυτά. Ναι. Γιατί πάνε στα σερήμους, τα πλέον ερήμους, να μην ακούν τι, αν βλέπουν τίποτε. Μάλιστα ο Παλαμάς, σε ένα λόγο του εις τα εσόδια της Θεοτόκου, λέγει ότι η Θεοτόκος διαπετάσασα το βλέμμα στον Θεόν, είδε τα ωραία του Θεού και έπαψε πλέον να βλέπει τα γύρω της. Εχάθηκαν. Άλλωστε μην ξεχνάμε, η μόνιμος κατάσταση των πρωτοπλάστων, πρώτης πτωσεώστων, ήταν η θέα του Θεού, η μνήμη του Θεού, η θεωρία του Θεού, εν εξτάση διαρκώς, εν θεωρία. Απολέστε αυτή η θεωρία και διεκήθη ο άνθρωπος σε χίλια κομμάτια. Έγινε όχι απλώς σχιζοφρενικός, διαχύθη και έγινε πολυμερής. Λοιπόν, έτσι εξηγείται γιατί θέλουν οι μοναχοί, προτιμούν να προσεύχονται τη νύχτα και τη νύχτα να μελετούν πνευματικώς, για να είναι πιο ενοποιημένοι με τον εαυτό τους. Πάλι το ξαναλέγω για να μην είναι αυτό, ότι είναι ιδεώδες, είναι στόχος, είναι το ιδανικόν, το να επιτύχουμε την ενότητα. Για να αποφύγουμε το σκορπισμό, την διάχυση, το σκεδασμό. Όσο σκεδάνεται ο άνθρωπος, όσο
1: διαχέεται,
2: περισπάται, διαχέεται, κατακερματίζεται και δεν είναι στον εαυτό του. Είναι έξαλλος, είναι σε έξαλλη κατάσταση, έξω εαυτού.
1: Γέροντα, μία λίγο τολμηρή ερώτηση, αλλά σε εσάς μπορώ να την απευθύνω εκ του ασφαλούς. Πόσο συγκλίνουν ή πόσον αποκλίνουν η αδιάλειπτος νοερά καρδιακή προσευχή και η αυτοσυγκέντρωση των Ανατολικών?
2: Καταρχήν, Εμμανουήλ αδελφέ, δεν έχω εμπειρία των Ανατολικών συγκλήσεων και αποκλήσεων. Ό,τι και να είναι, είναι δαιμονικών. Έξω του Χριστού, έξω της Εκκλησίας του Χριστού, παν ό,τι τελείται, είναι διαβολικών. Εμπαθές, ανθρώπινο, πεπλανημένο, εξωχριστιανικό, άθεο, δαιμονικό. Αλλά η δική μας η εγχάρητη ενότης που έχουμε, η σύγκλησης, είναι βεβαιωμένη δια των αιώνων και εμπειρικώς βεβαιώνεται πας ένας χριστιανός που φροντίζει να ενοποιήσει τον εαυτόν του δια της προσευχής, να εκτοπίσει όλα τα περιτά και τα μάτια, εικόνες, τύπους, μορφές, χρώματα, σχήματα, εμπαθείς σχέσεις, όλα αυτά φεύγουν και ενοποιείται ο άνθρωπος. Η δυστυχία του σημερινού κόσμου και του δικού μας, του λεγόμενου χριστιανικού, συνίσταται στο γεγονός ότι είναι διασπασμένος σε χίλια δυο αντικείμενα, ερωτικός διακείμενος και είναι δυστυχής. Εκτός το ότι τα ίδια τα αντικείμενα είναι νεκρόπια, μεταδίδουν νεκρότητα και απελπισία, απελπισμό και έλλειψη χάριτος, ναι, αλλά και αυτή η διάκριση, ως διάγειος κορπισμός, δεν του δίδει καμιά χαρά. Ότι λοιπόν θέλω να πω ότι αυτό που γίνεται με τις γιόγκα και αυτά που λένε είναι καθάπαξ, πεπλανημένα, δαιμονικά. Και μάλιστα όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτά, οι δαίμονες τους αφήνουν σημεία. Μου γράφουν πολλοί και πολλές όσοι πέρασαν από αυτή τη σχολή, τον γιόγκα και τέτοια, έχουν δαιμονικές ενέργειες απάνω τους. Ο κόσμος ο πολλής έχει δαιμονικές ενέργειες, Εμμανουήλ. Από τις αμαρτίες, μη εξομολογούμενοι, μη κοινωνούντες και βρισκόμενοι εις το μαγνητικό πεδίο του διαβόλου. Όταν ο Δοσογεύσκη έγραψε το βιβλίο αυτό «Οι δαιμονισμένοι», εννοούσε αυτούς τους άνθρωπους, τον κόσμο αυτό, δαιμονισμένοι διότι είναι μακριά από τον Χριστό. Οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Είναι στρόγος φοβερός. Είναι γνωστό ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι αναγεννητικό αλλά και αποδαιμονικό. Μας αποδαιμονίζει. Όταν ερωτά ο ιερεύς των ανάδοχων που αναδέχεται την ευθύνη του μη εννοούντος τα τελούμενα νηπίου, αποτάσσει τον σατανάν. Αυτό σημαίνει, Εμμανουήλ, ότι το γενόμενο παιδί έχει δαιμονικές ενέργειες απάνω από το προπατορικό αμάρτιο, από τον νικητή, σατανά. Και έρχεται ο Χριστός κατόπιν να μας πει ένα πράγμα φοβερό. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου δια του Αγίου Βαπτίσματος, διέρχεται δια τόπων αγίδρων και αβάτων και μη βρίσκον άνεσιν, λέγει επιστέψεις τον οίκο μου όθεν εξήλθον. Βλέπει τον οίκο και κοσμημένων και σεσαρωμένων, δηλαδή δεκτικών, και παραλαμβάνει μεθε αυτού έτερα. Αυτό γίνεται τώρα. Έτερα δαιμόνια, πονηρότερα αυτού, και γίνεται έσχατο του ανθρώπου χείρον των πρώτων, από ότι ήταν πρώτου βαπτίσματος. Λοιπόν, θέλω να πω, σήμερα ο πολλής κόσμος, να μην πλανόμεθα, έχει δαιμόνια, δεν είναι σε ποικίλο βαθμό. Μην ξεχάμε, όπως και η χάρις έχει διαβάθμιση, έτσι και ο δαιμονισμός έχει μια διαβάθμιση μέχρι της τελείας δαιμονοληψίας. Δεν είναι δαιμονόληπτη, αλλά είναι όμως ενεργούμενοι από δαίμονες. Τα πλήθη, τα πάθη που ενεργούν, ως λογισμοί, πονηροί, αμαρτίες, ποικίλες, δεν είναι τίποτα άλλο από φανερώματα των ενεργειών του εμφολεύοντος στην ψυχή του ανθρώπου.

0: Όταν λέει γέροντα, η εκκλησία μας εισέλθε εις το ταμείον σου, στο προσωπικό σου σκάμα, στο κελί σου.
1: Ναι.
0: Τι εικόνα υποκρύπτεται γέροντα με αυτή τη λέξη? Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της λέξης ταμείον?
1: Εμμανουήλ, πάλι το ίδιο στην ενότητα, η ενότητα είμαστε. Ταμείον είναι ενότης. Εισέρχεσαι μέσα ενοποιημένος. Αλλά έχω να πω το εξής με την ευκαιρία του ερωτήματος αυτού. Ταμείον θεωρούν οι πατέρες την καρδία. Εντός της καρδίας, είσαστε εντός της καρδίας. Και όταν λέμε νοεράν και καρδιακή προσευχή, εννοούν πάλι την καρδία. Θα μου επιτρέψεις να αναλύσω λίγο αυτό το θέμα.
0: Παρακαλώ,
1: το θέμα,
0: παρακαλώ.
1: Διότι απορώ πώς οι Άγιοι Πατέρες δεν έδωσαν μία αποσαφήνιση όταν μιλάνε για την καρδία, αφού η καρδία, όπως ξέρουμε, είναι διακεκριμένο το σώνομα. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της αγκάτης μου, καρδία ουχία καρδία ημών και όμενε είναι ότι ελάλη μην εν τη οδό και η διήγη μη τας γραφάς, η καρδία μου και η σάρξη μη γαλιάστοτο κλπ. Λοιπόν, εάν είσαι φιλόσοφος, Εμμανουήλ, θα έπρεπε με ρωτήσεις τι είναι αυτή η καρδία, αφού ξέρουμε ότι η καρδία είναι το όργανο το σαρκικών, το ρυθμιστικών της κυκλοφορίας του αίματος.
0: Και όχι μόνον.
1: Τι άλλο?
0: Η άνω καρδία, γέροντα.
1: Ποια είναι η άνω καρδία?
0: Είναι εκεί που εντοπίζουν οι πατέρες.
1: Αυτό λέω. Ποια είναι άνω καρδία?
0: Εσείς θα μας τα πείτε.
1: Δεν υπάρχει άνω και κάτω καρδία. Αλλά άνω καρδία εννοούν το πνευματικό μέρος.
0: Την πνευματική σφαίρα.
1: Την πνευματική σφαίρα. Για μένα που τέλος πάντων μελέτησα αυτό το θέμα, κατέληξα στο εξής. Ιστο ότι η καρδία είναι ανακλαστικών όργανων της ψυχής. Όταν μας καταβαλώμεθα ως ψυχή, συλλαμβανόμενοι στην κοιλία της μητέρας μας, έχουμε το κατοικώνα ολόκληρο. Το κατοικώνα και καθομοίως είναι η ψυχή με τις δυνάμεις της, των οερών και όλες οι δυνάμεις της ψυχής εκεί. Η ψυχή είναι λοιπόν μία οντολογία ζώσα, ζωντανή, η ψυχή. Όταν λέμε λοιπόν καρδία, είναι απλώς διότι ανακλώμενε διάφορες ενέργειες και μεταβολές οι ψυχικές, χαρά, λύπη, ενθουσιασμός, δοξολογία, ευχαριστία, αλλαγμός ψυχής, φόβη. Κινείται το αίμα εκεί ταχύτερα και λαμβάνουμε αίσθηση η καρδιά. Η καρδία. Η καρδία λέμε. Ναι. Δεν είναι η καρδία. Δεν είναι η καρδιά. Γιατί αν το πω και αλλιώς, αν οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, η άθεη επιστήμη μας κάνει το ερώτημα, τι είναι αυτό που λέτε, τι θα πούμε, Εμμανουήλ? Ναι, τι θα πούμε? Τι μπορεί να πούμε? Να πούμε ότι είναι η καρδιά? Δεν είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι όργανων άνων και άλογων, σαρκικών. Ναι, είναι σαρκικών όργανων. Αλλά επειδή λαμβάνουμε αίσθηση, είπαμε, των μεταβολών της ψυχής και των αλλοιώσεων από την καρδιά, που η οποία είναι ανακλαστικών όργανων, λέμε καρδιά και έμεινε καρδιά. Ουσιαστικός όμως είναι η ψυχή. Και όταν με έθεσε το ερώτημα και λες ποιο είναι το ταμείον είναι η ψυχή. Και μάλιστα, να πούμε αναλυτικότερα ακόμα, στην ψυχή είναι ο νους. Ο νους ως ουσία. Ο εγκέφαλος εδώ, και μάλιστα θα δείξω ένα θέμα που αναφέρεται στις μεταμοσχεύσεις, ο εγκέφαλος έχει την ενέργεια του νου. Ο νους είναι μέσα. Όταν φεύγει η ψυχή Εμμανουήλ, από εδώ εγκαταλείπει το σώμα, φεύγει ολόκληρη η ψυχή και έχει και το νου μαζί. Και η συζήτηση που κάνει με τον πατέρα Αβραάμ, μνήσθητη τέκνων, δεν έλεγε σε ένα που δεν έχει νου, σε μια ψυχή που δεν έχει νου, δεν έχει μνήμη, μνήσθητη τέκνων, θυμίσου. Λοιπόν, η ουσία της ψυχής, η ουσία του νου είναι στην ψυχή και στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο είναι η ενέργεια. Εδώ διαφωνούμε με τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους και εκείνους τους ιατρούς που δέχονται τον εγκεφαλικό λεγόμενο θάνατο, τον γλυκόν θάνατον, τον δέχονται ως οριστικόν θάνατον. Λάθος βασικότατον. Λάθος βασικότατον διότι

0: συνοργάνων και λοιπά, και αλλαγή οργάνων με αυτή, πραγματοποιείται πραγματικός φόνος. Η ψυχή είναι μέσα. Όσο η καρδιά πάλι, η ψυχή βρίσκεται στην καρδία, κοντά εκεί. Θεωρούν οι πατέρες την ψυχή ως έχει θαλάμιν ή τέλος πάντων σκεύος, έχει την ψυχή, την καρδία. Γι' αυτό είπα η καρδία. Όσο πάλι η καρδία, η ψυχή είναι μέσα. Ο άνθρωπος ζει ακόμα. Και όταν κάνουμε επέμβαση μεταμοσχεύσεως, κάνουμε φόνον. Λοιπόν, θέλω να πω, πρέπει να και να διακριθεί αυτό, ότι η ουσία της ψυχής είναι η ουσία του νου, είναι μέσα στην ψυχή. Εδώ στον εγκέφαλο, και εγκέφαλος είναι όπως όλα τα άλλα εξωτερικά όργανα. Τα έχει δώσει ο Θεός, έδωσε τον εγκέφαλο εδώ για την επαφή με τα έξω, για να έρθουμε σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, με τις αισθήσεις. Και όταν λοιπόν αχρηστεύεται, όπως αχρηστεύεται ένα άλλο μέλος του σώματος και αχρηστεύεται ο εγκέφαλος από ορισμένες αιτίες, σε πάση περιπτώσει, ναι, είναι ένα όργανο εξωτερικό. Η ουσία όμως του νου παραμένει μέσα, με την, η ουσία με την ενέργειά της. Η ενέργεια είναι μέσα. Προσεύχεται μέσα ο άνθρωπος τότε, όταν είναι ο εγκέφαλος. Προσεύχεται, καταλαβαίνει, νοεί. Ναι. Αυτά ήθελα να πω για το θέμα του ταμείου. Αυτό είναι το ταμείο, και με την ευκαιρία μου έδωσε να πω για το θέμα των αυτών των...
1: Για την καρδιά, τον μεταμορφωτών,
0: ότι είναι μία πλάνη οφειλωμένη στην απιστία των επιστημόνων, των ιατρών, ψυχιάτρων, ψυχολόγων κλπ, οι οποίοι δεν δέχονται άλλη ύπαρξη πλην του εγκεφάλου, ότι ο άνθρωπος είναι η ψυχή, είναι μία οντότης, μία οντολογία, λογική, έτσι μας έπρεπε ο Θεός, λογικά πλάσματα, λογικές υπάρξεις, λογικά όντα, και είναι μέσα. Όταν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει άλλος, θεωρείς τον εγκεφαλικό θάνατο, τον κλινικό θάνατο ως οριστικόν, ενώ δεν είναι οριστικός. Αυτά είχα να πω.

σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή επικοινωνία μας. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε εδώ στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων απέναντι από την Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Διονυσίου στις νότιες Αθωνικές Ακτές με τον πολιό γέροντα οσιολογιότατο Θεόκλητο Διονυσιάτη. Ο Σεπτός Αγιορείτης με τον άλλα τυρτημένο λόγο του τον βιωματικό μας χειραγώγησε στιβαρά εις Χριστόν, μας εδίδαξε, μας ενουθέτησε, μας παιδαγώγησε. Τον ευχαριστούμε εκ μέσης ψυχής και καρδίας και τον παρακαλούμε να μην πάυσει στις διάπειρες προς τον Θεόν εντεύξεις του να αναφέρει όλες και όλους εμάς. Όλους ιδιαιτέρως εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που έχετε την καλοσύνη και αυτή τη φορά να με συνοδεύσετε και σε αυτό το προσκυνηματικό ταξίδι εδώ στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου. Είχαμε όλοι μαζί την ευκαιρία να ακούσουμε από τον Σεπτό Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη όλα αυτά τα χρήσιμα, τα νοήματα και μηνύματα. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Επίγειοι Άγγελοι ή Αγιορείτε», που είναι το 8ο στην αθωνική σειρά πειραπατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Σήμερα θα δούμε τον άνθρωπο ως βασιλέα της ορατής δημιουργίας. Ο άνθρωπος από το Θεό, αδελφοί, εγκαθίσταται ως φύση και θέση τοποτηρητής του στον κόσμο και μάλιστα θα λέγαμε αντιβασιλέας ολόκληρης της ορατής δημιουργίας. Του χορηγεί ο Θεός έκτακτα κυριαρχικά αλλά και βασιλικά δικαιώματα. Τον περιβάλλει με εξουσία πάνω σε όλη την άλογη κτήση. Χαρακτηριστική είναι η σχετική μαρτυρία του Δαβίδ. Σε όλα τα κτίσματα της γης σου τον εγκατέστησες βασιλέα. Έχεις υποτάξει όλα όσα βρίσκονται κάτω από τα πόδια του. Όχι μόνο στα ήμερα κτίνη, τα οποία διατρέφει για τις ανάγκες του, τα πρόβατα δηλαδή και όλα τα βόδια, αλλά ακόμα και τα άγρια ζώα του αγρού, καθώς και τα πετεινά, τα οποία πετούν στον αέρα, και τα ψάρια τα οποία ζουν στις θάλασσες και τα μεγάλα κύτη τα οποία διασχίζουν τους ωκεανούς. Επίσης, εύγλωτη μαρτυρία είναι και εκείνη της σοφίας του Σολομώντος, η οποία ομολογεί: «Θεέ και Πατέρε μου και Κύριε του Ελέου, Συ, ο οποίος έκαμε στα πάντα με μόνο τον προστακτικό λόγο σου και ο οποίος με τη σοφία σου κατασκεύασε τον άνθρωπο για να δεσπόζει και να κυριαρχεί σε όλα τα κτίσματα τα οποία έγιναν από σένα και να κυβερνάει τον κόσμο με αφοσίωση σε σένα και με δικαιοσύνη και με ευθύτητα και ανιδιοτέλεια καρδίας να κρίνει και να δικάζει». Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφοί, τονίζει ότι η αξία την οποία προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο είναι ικανή να τον παρηγορεί στις ποικίλες θλίψεις του, ενώ θα αναλογίζεται την άφατη αγάπη του Δημιουργού και λυτρωτή του, όπως αυτή φανερώνεται και από την τιμή με την οποία τον κοσμεί, με την προσχάρη του δημιουργία την οποία έκτισε. Όταν δηλαδή ακούσεις ότι τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα, τα ύδατα, τους πολλούς αστέρες, τους μεγάλους φωστήρες, τον ήλιο και την σελήνη, τα φυτά, τα τετράποδα, τα υδρόβια, τα πτηνά, όλα γενικά όσα φαίνονται, για σε και τη δική σου σωτηρία και τιμή τα δημιούργησε ο Θεός. Δεν παίρνεις παρηγορία και δεν θεωρείς αυτό μεγάλη απόδειξη της αγάπης του Θεού, σκεπτόμενος ότι τόσο ωραίο, τόσο μεγάλο και θαυμαστό κόσμο για να σε ένα των μικρών δημιούργησε. Η κυριαρχία του ανθρώπου στον κόσμο αποτελεί κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αδελφή, μίμηση της κυριαρχίας του Θεού στο σύμπαν. Εκείνο το οποίο είναι ο Θεός για το σύμπαν, αυτό είναι και ο άνθρωπος για τον υλικό κόσμο. Είναι ο εκπρόσωπος της Θείας Εξουσίας πάνω στη γη. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στέκεται έκπληκτος ενώπιον του δημιουργήματος, το οποίο λέγεται άνθρωπος. Αδυνατεί να εξηγήσει το πώς συνυπάρχει μέσα του η αθανασία με το θνητό, η αγιότητα με την κακία. Δεν δύναται να ερμηνεύσει το μυστήριο που ονομάζεται άνθρωπος, ο οποίο όμως τόσο πολύ έχει τιμήσει και τόσο πολύ έχει υψώσει ο Θεός. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ: «Αφήνω τα άλλα και βλέπω τον εαυτό μου και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και κατασκευή. Ποια είναι τα συστατικά μας, πώς κινούμαστε, πώς το αθάνατο αναμίχθηκε με το θνητό, πώς ρέω προς τα κάτω και συγχρόνως φέρομαι προς τα πάνω, πώς περιορίζεται η ψυχή στο σώμα, πώς δίδει ζωή και συγχρόνως μετέχει στα παθήματα, πώς ο νους και περιορίζεται και συγχρόνως είναι απεριόριστος, μένει μέσα μας και παρακολουθεί τα πάντα με την ταχεία κίνηση και ροή του, πώς χρησιμοποιεί τον λόγο και ανακοινώνεται και προχωρεί μέσω του αέρα και εισέρχεται μεταξύ των πραγμάτων, πώς μετέχει στην αίσθηση και συμμαζεύεται στον εαυτό του έξω από τις αισθήσεις και ακόμη προς αυτό, πώς στο εργαστήριο της φύσεως γίνεται η αρχική σύλληψη
και ο πρώτος σχηματισμός και πώς γίνεται η τελευταία διαμόρφωση και ολοκλήρωσή μας, πώς η ανθρώπινη φύση είναι σε όλους η ίδια και συγχρόνως διαφέρουν οι άνθρωποι στους χαρακτήρες οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και με αναρρύθμιτες ιδιότητες. Και μη δυνάμενος, αδελφοί, να δώσει απάντηση στο βαθύ μυστήριο το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο, αρκείται σε μόνη τη διαπίστωση. Είμαι μικρός και συγχρόνως μεγάλος, ταπεινός αλλά και υψηλός, θνητός αλλά και αθάνατος, υγιεινός αλλά και ουράνιος. Εκείνα με τον εδώ κοσμό, αυτά πλησίων του Θεού, εκείνα της σάρκας, παρεπόμενα αυτό συνέπειες του πνεύματος. Καθώς λοιπόν μελετούμε την ανεκτίμητη αξία των όσων δωρήθηκαν από το Θεό στο δημιούργημά Του και καθώς εντρυφούμε στις Άγιες αποφάσεις και ενέργειές Του, ερχόμαστε να δούμε και να εξετάσουμε, αδελφοί, και τον ύψιστο σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεώρηση των πατέρων, ολόκληρος ο ορατός κόσμος με επικεφαλής τον άνθρωπο αποβαίνει εις δόξαν του Τριαδικού Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο κόσμος πλάστηκε ή να άνθρωπον υπηρετεί, ο άνθρωπος δε ή να Θεός δοξαστεί. Αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί πολύ επιτυχώς ότι κανένα κτιστό πλάσμα εκτός από τον άνθρωπο δεν μπορεί να φανερώσει το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Ούτε ο κόσμος, ούτε οι λόγοι των προφητών, ούτε το κάλος και το μεγαλείο των ουρανών, ούτε και αυτοί οι ασώματοι άγγελοι, μόνος γάρ άνθρωπος του Θεού την εικόνα κομίζων, αν αυτός καθαρός, όπερες τι φανεί, προσγεγραμμένων έχων νόθων ουδέν, αληθώς δείξε δυνατάν αυτόν τον Θεόν. Από όλα τα δημιουργήματα, μονάχα ο άνθρωπος, επειδή φέρει μέσα του την εικόνα του Θεού, θα μπορούσε να φανερώσει γνησίως τον ίδιον τον Θεόν, αν αυτός παρουσιαστεί όπως ακριβώς είναι, χωρίς να έχει προσθέσει στην καθαρή εικόνα του Θεού, η οποία είναι ο εαυτός του, τίποτα το κύβδηλο, αδελφοί. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκστατικός πρώτου βασιλέως των της επιγής, θεολογεί ενώ στείνει ενώπιόν μας σειρά από αντιθέσεις που φανερώνουν την ανθρώπινη αδυναμία αλλά και μεγαλοσύνη. Δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς κακία, απονήρευτο, αθώο, άδολο, ευθύ, με σκέψη και έκφραση ειλικρινή, απλή. Αφού η αμαρτία κάνει σύνθετο τον άνθρωπο ενάρετο, με τάση και σκοπό να αποκτήσει αρετές, χωρίς να γνωρίζει τον πόνο της λύπης, χωρίς φροντίδες για τη συντήρησή του. Λάμπρινε ο Θεός τον άνθρωπο, στολίζοντάς τον με κάθε αρετή, με το να φέρει μέσα του σπερματικά όλα τα καλά, ως να υπάρχει δηλαδή μέσα του κάποιος άλλος δεύτερος κόσμος, η πνευματική, ψυχική υπόσταση του ανθρώπου. Δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο μικρό και αδύνατο, ανίσχυρο μέσα στη μεγαλοσύνη του, εξαιτίας των δυνατοτήτων του και του προορισμού του. Άλλου είδους παράδοξο άγγελο, ο οποίος προσκυνά με δύο τρόπους, διότι γνωρίζει μεν καλά χάρη στις αισθήσεις την ορατή δημιουργία, γνωρίζει όμως και διαισθητικά με άλλους τρόπους τη μη ορατή δημιουργία. Κατέστη δηλαδή ο Θεός τον άνθρωπο εξουσιαστή όλων των όντων της γης, αλλά όμως ο ίδιος κυβερνάται από ψηλά, από τον ουρανό, και είναι συνάμα επίγειος και ουράνιος, θνητός εξαιτίας της αμαρτίας και αθάνατος εξαιτίας της ψυχής, με ηλική και άειλη υπόσταση, και βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση ως προς τη δύναμη από τη μια και την αδυναμία από την άλλη, τις οποίες κλείνει μέσα του πλασμένος ο ίδιος άνθρωπος από πνεύμα και σάρκα μαζί. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε, αδελφοί, ότι από τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας ο Θεός μεγάλυνε τον άνθρωπο. Ο Θεός λογίζεται αυτό
σκέπτεται δηλαδή τον άνθρωπο, τον λογαριάζει, ψάλλει και ο ιερός ψαλμωδός λέγοντας «Κύριε, ποιος είμαι εγώ τον οποίον τόσο έχεις αγαπήσει, τι είναι ο ευτελής άνθρωπος ώστε να του καθιστάς γνωστό τον εαυτό σου και να αποκαλύπτεσαι σε αυτόν, ή ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου ώστε να τον συλλογίζεσαι και να τον λογαριάζεις». «Μέγα άνθρωπος», θα αναφωνήσει ο Υιός του, ο Σολομών, του Δαβίδ δηλαδή. «Ο Θεός προσέχει τον νουν εις τον άνθρωπο», αναφωνεί και ο Ιώβ. «Τον προσέχει, τον προσιλώνει στο νου του σ' αυτόν». Και αν από αυτά τα θεόπνευστα του ψαλμωδού Δαβίδ τεθέντα ερωτήματα, ο οποίος με το ψαλτήριό του κατέστησε αυτόν δόξα Θεού, έμειναν μέχρι και σήμερα αναπάντητα. Ποιος από εμάς, αδελφοί, θα τολμήσει να ορθώσει το ανάστημά του έναντι του πανσόφου δημιουργού και να πει λόγο υπεροπτικό? Κανένας, παρά μόνο όποιος έχει στην καρδιά του από θέματα ευγνωμοσύνης και κεφάλαια ταπεινού φρονήματος τα μόνα ικανά να κινήσουν τα χείλη του και να πάλουν την καρδιά του και να πει «Ευλογητός ο Θεός». Σύμφωνα λοιπόν με το θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής, οι διαπροσωπικές σχέσεις πηγάζουν από αυτή τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. Έτσι ο άνθρωπος έχει πνευματική φύση, η οποία συγγενεύει στενότατα, θα λέγαμε, με το προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και ο πρωτόπλαστος άνθρωπος επικοινωνούσε απευθείας με το Θεό, με την αμεσότητα που επικοινωνούσαν και ο Αδάμ και η Εύα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό όχι μόνο ως εγώ, αλλά και ως σύ. Τίθεται κατά αυτόν τον τρόπο αμέσως από την αρχή της δημιουργίας η βάση της ανθρώπινης κοινωνίας και η ρίζα της κοινωνικότητας. Τον ακρογωνιαίο λίθο του κοινωνικού ανθρώπου αποτελεί ο διάλογος, αδελφοί, μεταξύ ενός εγώ και ενός εσύ, κατά το πρότυπο του θείου διαλόγου, ο οποίος υποδηλώνεται στην εξαγγελία του σχεδίου της δημιουργίας του ανθρώπου. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν άρσεν και θύλη, επίησεν αυτούς». Και ο Θεός δημιούργησε και διέπλασε τον άνθρωπο με ψυχή λογική και αθάνατη, με ελεύθερη βούληση, με ικανότητα γνωστική και δημιουργική και εξουσία σ' όλο τον ορατό κόσμο. Δημιούργησε από την αρχή ανδρόγυνο, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Ο άνθρωπος ως προσωπικόν δύναται να ίσταται ως σύ εναντί του εγώ, του προσωπικού Θεού. Με τους λόγους του, τους οποίους ο Θεός απευθύνει κατά τον τρόπο τον πανηγυρικό, εγκαινιάζεται ο διάλογος, ο οποίος αδιάλειπτα συνεχίζεται του θείου εγώ προς το κατ' εικόνα του ανθρώπινου σύ. Και μάλιστα ο Θεός της αγάπης και των χαρισμάτων, τα οποία του έχει δωρήσει, καθιστά τον άνθρωπο κοινωνό του εαυτού του και των θείων αποφάσεων και δωρεών προς αυτόν, διαθέτοντας αποκλειστικά σε αυτόν την σειρά των θείων προνομίων και συγχρόνως την εαυτού ιδέα, την οποία λέγει ως θρησκευτικότητα στην ψυχή του και ως έμφυτο ηθικό νόμο στη συνείδησή του.

0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο μαρτυρεί το μεγαλείο και το προνόμιο το μεγάλο της κοινωνικότητος του ανθρώπου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να ζήσει μέσα στον παράδεισο για να συνομιλεί και να συζεί με τον συνάνθρωπό του. Η ημώνωση του Αδάμ θα ήταν κατάργηση του δημιουργού του έργου. Και είπε ο Θεός, σου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν, μας λέγει η Γένεσης. Ο Θεός Πατέρας, εκφράζοντας τη θεία και αγαθή βουλή και σκέψη του προς τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ζωπιού Τριάδος, τον ομοούσιον μονογενή Υιό και των λόγων του και το ομόθρονο και συναίδιο προς αυτόν παράκλητο πνεύμα, είπε: «Δεν είναι καλό πράγμα να μείνει στο μακάριο αυτό τόπο άνθρωπος μόνος. Ας κάνουμε γι' αυτόν βοηθό, ο οποίος δεν θα είναι όπως τα άλλα δημιουργήματα. Ας κάνουμε βοηθό όμοιο και ομότιμο με τον Αδάμ, από την ίδια ουσία και την ίδια αξία, ο οποίος να μην υστερεί από αυτόν σε τίποτε, ώστε να επικοινωνεί μαζί του, να ανακοινωνούν αμοιβαίως τις σκέψεις, να εκδηλώνουν αμοιβαίως τα αισθήματά τους και μαζί και οι δύο να συντηρούν και να διαιωνίζουν το ανθρώπινο γένος». Πραγματικά οι λόγοι αυτοί, αδελφοί του Θεού, με τους οποίους αναγνωρίζεται η μόνωση του ανθρώπου εξαιτίας της απουσίας εις άξιου συντρόφου, πρέπει να θεωρούν ως ιδρυτικοί λόγοι του θεοσύστατου θεσμού της οικογένειας και της ανθρώπινης κοινωνίας γενικώς, τη σημασία της οποίας και σκιαγραφούν, ενώ συγχρόνως υποδηλώνουν το σκοπό της, δηλαδή την επίτευξη του καθομοίωσιν με την αλληλοβοήθεια των μελών της. Στη γένεση παρατίθεται αρχικά η δημιουργία και των ζώων, και αυτό για να καταδειχθεί ότι η θέση των ζώων είναι υποδεέστερη από αυτή του ανθρώπου, διότι υπερέχει ο άνθρωπος εξαιτίας του ότι σε αυτόν μόνο ενεφύσει ο Θεός τη ζωαρχική συγχρόνως και πνευματική αρχή, δηλαδή τη θεία του πνοή. Φαίνεται δε καθαρά η ανεπάρκεια των ζώων να σταθούν ως αντάξιοι σύντροφοι και ως βοηθοί στο πλευρό του Αδάμ. Γι' αυτό και προβάλλεται ακαταμάχητη ανάγκη της δημιουργίας της γυναίκας για την πλήρωση του υφιστάμενου κενού από την συνεχιζόμενη μόνωση του Αδάμ. Για όλα αυτά σαφώς μαρτυρεί η επιγραμματική αγιογραφική παρατήρηση «Το δε Αδάμ ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτό», λέει η Γένεσης. Παρόλο ότι τα ζώα προσέφεραν στον άνθρωπο βοήθεια και ωφέλεια πολύ, για τον Αδάμ δεν βρέθηκε βοηθός όμοιος και ομότιμος με αυτόν της ιδίας αξίας και ουσίας, ο οποίος να μη εις τίποτα από αυτόν και ο οποίος να του προσφέρει παρηγορία και ψυχική ικανοποίηση. Ούτε από τα οστά της κεφαλής του άνδρα, ούτε και από τα οστά των ποδιών έπλασε τη γυναίκα, για να μην εξουσιάζει αυτή τον άνδρα και για να μην είναι δούλη του άνδρα. Ο δε Θεοδόρητο λέγει: «Τιδήποτε από της πλευράς του Αδάμ την γυναίκα διέπλασε, είναι αφυσικήν την α φιλοστοργίαν αυτή περί αλλήλους εμφυσίσει». Αλλά και ένας άλλος πατήρ, ο πατήρ Γιανακόπουλος, λέγει ότι η οικοδομή της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα θέλει να δηλώσει ότι ο Θεός θαυματουργικώς αυτήν επίησε, όπως από του σπόρου κάποιου δέντρου παράγεται το δέντρο. Επίσης η πράξη αυτή του Θεού φανερώνει το συνετό σύνδεσμο του άνδρα και της γυναίκας, ότι αυτή είναι η μοναδική πηγή της ανθρωπότητας και όπως έχουν κοινά οστά και σάρκα, έτσι και πρέπει να έχουν μια καρδιά. Γι' αυτό και δεν γίνεται κανένας λόγος περί εμφυσίσεως από τον Θεόν της θείας του πνοής στο νέο δημιούργημα, τη γυναίκα. Η προέλευση της γυναίκας από την πλευρά του Αδάμ είναι πολύ χαρακτηριστική και την καθιστά ον ομοούσιο προς τον Αδάμ, αποκλείοντας κατ' ουσίαν κάθε δικαίωμα για πρωτείο του άνδρα έναντι της γυναίκας, αλλά και φανερώνοντας την αξία της γυναίκας. Συγχρόνως υπογραμμίζει το σκοπό και τη θέση της γυναίκας κάτω από τον βραχίωνα του Αδάμ, για να δείξει στον άνδρα ότι είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τη γυναίκα του, επειδή αυτός παρουσιαζόταν εκ φύσεως τολμηρός και ανδριότερος. αλλά και για ένα άλλο λόγο θέτει κάτω από το βραχίωνα του Αδάμ τη γυναίκα του και πλησίων της καρδιάς του, για να του υπενθυμίζει ότι έχει καθήκον να αγαπά με την καρδιά του τη γυναίκα του ως ίδιο μέλος αυτού, ως σάρκα η οποία ανήκει στον εαυτό του. Η έννοια της πλευράς διαφωτίζεται ακόμα περισσότερο από το «και ενεπλήρωσε σάρκα ανταυτής», λέγει η Γένεσης, με το οποίο δηλώνεται η αναπλήρωση από το Θεό, όχι κατά πάντα της πλευράς η οποία αφαιρέθηκε για τη δημιουργία της γυναίκας, όπως θα ήταν αν γινόταν η αντικατάστασή της με νέα πλευρά, αλλά η αναπλήρωση του ελείποντος μέρους με σάρκα. Η βαθύτερη λοιπόν σημασία αυτής της αναπλήρωσης είναι ότι ο άνδρας, χωρίς την από την πλευρά του οικοδομηθήσα, λέγει η Γένεσης, γυναίκα, καθίσταται μονόπλευρος, ενώ εξάλλου και η γυναίκα, χωρίς τον άνδρα, παραμένει, θα έλεγε κανείς, μία και μόνο πλευρά του ανθρώπου. Η ιδιάζουσα θέση της γυναίκας παρά το πλευρό του άνδρα προσδιορίζεται καθαρά από το ότι ήγαγε αυτήν προς τον Αδάμ. Εμφανίζει τον Θεό να προσάγει ως νυμφαγωγός την γυναίκα προς τον μόλις αφυπνισθέντα Αδάμ. Στο πρόσωπό της αυτός βρίσκει πλέον το ισότιμο και όμοιον αυτού, την βοηθόν, την απαραίτητο σύντροφο. Το γεγονός φανερώνει την παντοδυναμία του Θεού, την ενότητα του ανθρώπου και του ανθρωπίνου γένους και τα εκ της ενότητος ταύτης απορέοντα καθήκοντα των συζύγων προς αλλήλους αγάπης και αδελφικής συμπεριφοράς, στηριζόμενα προς τους δύο μεγάλους ηθικούς νόμους της ισότητας και της αδελφοσύνης, αδελφοί. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, φίλε, φίλοι της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής, πιστή εδώ στο βδομαδιάτικο ραντεβού μας. Με λίγα λόγια, λίγες σκέψεις, ίσως και κάποια στιγμή λίγες ανακαλύψεις θα έλεγα. Νοημάτων, μηνυμάτων, πτυχών, προβληματισμού από την Ευαγγελική Περικοπή που ακούγεται κάθε επόμενη Κυριακή στις εκκλησιές μας. Σήμερα τα πράγματα πολύ απλά και ως συνήθως τα πολύ απλά είναι μερικές φορές και πολύ βαριά. Τα πολύ απλά είναι μερικές φορές πολύ ουδυνηρά. Αλλά τα πολύ απλά πράγματα που περιλαμβάνονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ναι, πολλές φορές φαίνονται δύσκολα και ακατόρθωτα, οδηγούν όμως σε φως. Είναι αλήθεια ότι αυτό το φως πολλές φορές δεν μπορεί κάποιος να το παρουσιάσει έτσι πιστικά με λόγια. Είναι μερικά πράγματα και επίτρεψέ μου να σου πω ότι στη σημερινή περικοπή αυτό συμβαίνει. Είναι λοιπόν μερικά πράγματα που μόνο κάποιος αν τα βιώσει ή έστω να τα υποψιαστεί στην πράξη μπορεί να μιλήσει για αυτά ίσως λίγο πιστικότερα από απλώς να τα παρουσίαζε εν είδη κατηχήσεως ή διδασκαλίας ή συμβουλευτικής. Απλή η περικοπή η σημερινή, λόγια ξεκάθαρα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη Κυριακή του Λουκά. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή. Σε 6 στίχους όλους και όλους, από τον 31 στον 36. Είπε ο Κύριος, «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς». Επίτρεψέ μου να το πω και στο πρωτότυπο κείμενο. Είναι από εκείνες τις φράσεις που τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου ήταν από τις στιγμές του Ευαγγελίου εκείνες που ο θεολόγος, ο κατηχητής μας καλούσε να τις μαθαίνουμε απ' έξω, λέξη προς λέξη. Είναι από αυτά τα απ' έξω που έχουν γαντζωθεί ισοβίως στο μυαλό, ενίοτε και στην καρδιά. Και αν και όταν μαθεύτηκαν μπορεί η γνώση της γλώσσας να μην ήταν επαρκής, από ένα σημείο και πέρα οι λέξεις πια από τις πολλές επαναλήψεις και το τόσο απ' έξω είναι σαν να ήταν στη μητρική σου γλώσσα. «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Και συνεχίζει ο Κύριος να μιλά μέσα από την γραφίδα του Ευαγγελιστή Λουκά. «Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας».

0: πρώτη φράση
1: του σημερινού Ευαγγελίου. Να σε ενημερώσω, αν δεν το ξέρεις, δεν αποτελεί πρωτοτυπία της Καινής Διαθήκης. Γεμάτη είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και η εβραϊκή παράδοση και η Παλαιά Διαθήκη από αυτή την αντιστοιχία της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς να μας φέρονται. Και μάλιστα ένας ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε λίγα μόλις χρόνια πριν το Χριστό, ό,τι εσύ μισείς μην το κάνεις τον πλησίον σου. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ερμηνείες του. Φαίνεται απλό. Απλούστατο. Δύσκολο μην. Αλλά φαίνεται απλό. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν είναι και τα πράγματα τόσο πολύ απλά, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θέλουμε να μας φέρονται? Και κυρίως, πώς θέλουμε να μας φέρεται ο Θεός? Γιατί ναι, μεν η περικοπή η σημερινή ξεκινάει με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς μεταξύ ανθρώπων, δηλαδή όπως θέλεις οι άνθρωποι να σου φέρονται, έτσι να φέρεσαι κι εσύ. Τελειώνει όμως η περικοπή αυτή, και καθόλου τυχαία, με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς όχι μεταξύ του ανθρώπου και του συνανθρώπου του, αλλά μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Να σου θυμίσω πως τελειώνει η σημερινή περικοπή. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Βλέπεις λοιπόν ότι πρέπει να επιλέξουμε τι συμπεριφορά ζητάμε. Είναι πολύ εύκολο κανείς να γυρίσει και να φαντασιώνεται διαρκώς το πόσο καλοί θα μπορούσαν να ήταν οι άνθρωποι, και μέσα από αυτή την φαντασίωσή του να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Και πίστεψέ με, όχι μόνο σε μεγάλους ανθρώπους, αλλά και σε μαθητές εφήβους. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνάντησα την απορία ότι, «Κύριε, εγώ προσπάθησα μερικές φορές να εφαρμόσω αυτή την εντολή. Όλα όμως ήτανε στη φαντασία μου. Πάντοτε την σωστή συμπεριφορά που γύρευα από τους ανθρώπους την είχα μόνο στη φαντασία μου. Βαρέθηκα να την περιμένω στην πράξη». Πολλές φορές συνεχίζω τη συζήτηση. Ρωτώ, και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τι άλλο είναι το αποτέλεσμα? Ότι σιγά σιγά προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου με τη συμπεριφορά που δέχεσαι. Ξεχνάς να περιμένεις, ξεχνάς να ελπίζεις, ξεχνάς πλέον να προσπαθείς να ρυθμίσεις τη συμπεριφορά σου βάσει μιας ουτοπίας. Σπάνια έως και ανύπαρκτη η καλή συμπεριφορά, η καλή στάση, η σωστή σχέση, προσαρμόζεσαι κι εσύ, ένας από τους πολλούς. Γιατί τελικά η σημερινή περικοπή, στο είπα, φαίνεται απλή, αλλά ουσιαστικά ολόκληρη η περικοπή, αυτοί οι έξι στίχοι, είναι μια κλίση για ηρωισμό. Σε ήρωες, πραγματικούς ήρωες, απευθύνεται η σημερινή περικοπή. Και ίσως γνωρίζεις ότι κάτι τέτοια λεγόμενα, αγαπάτε τους εχθρούς σας και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι από τα κατεξοχήν σημεία της Καινής Διαθήκης που προκάλεσαν επανειλημμένος τον χλεβασμό αθέων, κοσμικών και αντιχριστιανών, μπορώ να πω. Από αυτές εδώ τις στιγμές της βίβλου είναι που κατηγορήθηκε η πίστη μας, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια, έτσι να το πω, ένα εργαστήρι που γεννάει διαρκώς θύματα, προσκυνημένους, υποταγμένους. Και αυτό δεν βασίζεται παρά σε μια τεράστια παρεξήγηση. Να σου επίστευσα την προσοχή σε ένα μόνο σημείο. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Είναι από εκείνα τα σημεία που σου είπα και στην αρχή. Δεν μπορεί κανείς να τα τεκμηριώσει ως σωστά, εάν δεν έχει κάνει μια ελάχιστη έστω προσπάθεια να τα βιώσει ο ίδιος. Δύσκολο, αβάσταχτο πραγματικά. Για τα μάτια του κοσμικού ανθρώπου, ίσως αυτό να κατέχει την θέση της μεγαλύτερης ανοησίας, της μεγαλύτερης ουτοπίας της πίστης μας. Έχω γνωρίσει ελάχιστους ανθρώπους, αλλά είχα την ευτυχία, είχα την ευλογία πάνω στο θέμα αυτό να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις. Όταν πιάναμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, πάντοτε ένα κοινό στους ανθρώπους αυτούς αναδεικνύονταν αμέσως. Μια μακαριότητα, μια ελευθερία. Όλοι με τον δικό τους τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά λόγια, κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα. Πως ο θυμός, η εκδίκηση, είναι ένα τοξικό συνέστημα. Ένα συνέστημα που διαβρώνει την ψυχή αυτού που το νιώθει. Μάλιστα, κάποιος μου είχε μιλήσει και σε ένα επίπεδο έτσι σαν παροιμία, λέγοντάς μου ότι ο θυμός είναι οξύ που διαβρώνει το δοχείο του. Ο άνθρωπος που συγχωρεί ή τουλάχιστον μπαίνει σε διαδικασία να συγχωρέσει, πρώτα απ' όλα προφυλάσσει τον εαυτό του. Κρατάει καθαρή τη ματιά του, κρατάει καθαρό το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος συνήθως είναι και απόλυτα δίκαιος και θα σου εξηγήσω γιατί. Όλοι όσοι ασχολούνται με την δικαιοσύνη, δικαστές ή δικηγόροι, γνωρίζουν πως δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος να κάνεις λάθος στην απονομή δικαιοσύνης από το να παίρνεις τα πράγματα σε επίπεδο προσώπου. Να εστιάζεις δηλαδή την προσοχή σου στο πρόσωπο το συγκεκριμένο που έσφαλε, που σε πλήγωσε, που σε αδίκησε. Όλο το μένος, όλος ο θυμός σου, όλη η ανάγκη σου για εκδίκηση να επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο. Αντίθετα, άνθρωποι που καταφέρουν να κρατήσουν σε απόσταση αυτό το προσωπικό συνέστημα, είναι σε θέση να εντοπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Όχι στον άνθρωπο που έκανε το άδικο, αλλά σε αυτήν καθεαυτήν την αδικία. Οι άνθρωποι που έχουν απαλλαγεί από την ανάγκη της εκδίκησης ή του θυμού μπορούν και πολεμούν αποτελεσματικά και το μίσος και την αδικία. Είναι οι άνθρωποι που δεν θα εξαντληθούν στο να πάρουν μια προσωπική εκδίκηση, αλλά με κάθε διαθέσιμο μέσον θα αγωνιστούν για την δικαιοσύνη και όχι για την προσωπική τους δικαίωση. Τα λέω αυτά γιατί είναι δύσκολοι οι καιροί που ζούμε. Είναι καιροί που γεννούν και ίσως να γεννήσουν και ακόμα περισσότερο μίσος προσωπικό. Οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, ίσως είμαστε όλοι σε θέση να καταλάβουμε πως αν ένας πόλεμος απελευθερώνει μέσα στον κάθε άνθρωπο ό,τι το σκοτεινότερο και το πιο κτηνώδες, δύο και τρεις φορές συμβαίνει αυτό όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με τον δικό σου άνθρωπο, τον συγγενή σου, τον συμπατριώτη σου. Όλη η ιστορία όλη η ανθρώπινη ιστορία έμαθε να τρέμει τον εμφύλιο. Γιατί εκεί πραγματικά το μυαλό θολώνει εντελώς. Είναι κατεξοχήν καιρή όπου η συγχωρητικότητα προς τον εχθρό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσωπική ψυχική επιβίωση. Αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του δεν παραιτείται από το δίκιο. Αντίθετα, αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του εστιάζει όλη του την προσοχή στο άδικο που βλέπει να κυριαρχεί γύρω μας. Δεν αναλώνεται σε προσωπικές αντεκδικήσεις που τις περισσότερες φορές το μόνο που κάνουν είναι να τονώνουν έναν εγωισμό και τίποτα περισσότερο. Ο άνθρωπος που ξέρει να συγχωρεί είναι ο πιο επικίνδυνος για την αδικία. Είναι ο πιο αποτελεσματικός μαχητής για το άδικο που κυκλοφορεί γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν παραλείπει ο Χριστός να κάνει έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλοι, λέει ουσιαστικά, ανταποδίδουν ό,τι παίρνουν, είτε καλό είτε κακό. Δεν αρκεί. Και αυτό το δεν αρκεί δεν είναι θέμα διδασκαλίας του Χριστού. Είναι θέμα του καθενός να το αναγνωρίσει γύρω μας. Έχω βαρεθεί πια να ακούω τη φράση «Α, εγώ είμαι καλός, καλός, φτάνει να μην μου πατήσεις τον γκάλο». Πρόσφατα άκουσα επίσης κάτι πολύ όμορφο ή μάλλον πολύ χαρακτηριστικό θα έλεγα. Μου το παρουσίασαν σαν ένα απόφθεγμα που λέγεται στην Κρήτη. Ήταν κριτικιά η κυρία που μου το είπε. Η φράση ήτανε «Με τους ανθρώπους δυο φορές άνθρωπος και με τα γαϊδούρια δυο φορές γαϊδούρι». Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται και ακούγεται δίκαιο. Όσοι γοητοί όμως και αν κρύβουν αυτού του είδους τα αποφθέγματα, άκρη έτσι δεν βγαίνει. Γεμίσαμε ανθρώπους που το μόνο που ξέρουν είναι μόνον να ανταποδίδουν. Και κοιτάξτε γύρω σας και δείτε αυτή η, ας την πούμε έτσι για τα κοσμικά δεδομένα, φυσιολογική στάση ζωής να που οδηγεί. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού, όπως λέει και ένας γέροντας, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι ότι σε λίγο θα γεμίσει ο κόσμος στραβούς. Την ίδια ώρα στρέφουμε πολλές φορές τα μάτια μας στο Θεό. Ζητάμε πολλά. Κάποιοι άνθρωποι όμως είναι ειλικρινείς, έχουν επίγνωση των λαθών τους, κάνουν την αυτοκριτική τους και κάποια στιγμή ζητούν

Δεν μπορεί να είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων μέτρο και κριτήριο του πώς θα πράξουμε εμείς. Δεν βγαίνει έτσι. Με τον Θεό πρέπει να μετρηθούμε. Και ο Θεός είναι η απόλυτη ευσπλαχνία, η απόλυτη συγχωρητικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαρνιέται την αδικία. Δεν είναι ο χριστιανός μελάτος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Αντίθετα, ο χριστιανός είναι ένας συνεπής και φανατικός, επιτρέψτε μου να πω, μαχητής κατά της αδικίας. Τα πρόσωπα όμως για αυτόν δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Καλούμεθα να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπει ο Θεός. Με ευσπλαχνία, χωρίς όμως να εθελοτυφλούμε.

Έχει και δανεικά σήμερα η περικοπή. Και επειδή το μυαλό μας έχει θολώσει από αριθμούς και δάνεια και μνημόνια, ίσως παρεξηγηθεί η φράση «Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό?» Και αν μείνουμε στα οικονομικά, του έρχεται κανείς να προσευχηθεί στο Θεό να φωτίσει κάποιους δανειστές να αναζητήσουν την εύνοια του Θεού. Πας και αλαφρώσουμε λιγάκι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Αυτά τα δανεικά που αναφέρει η σημερινή περικοπή είναι εκείνες οι επενδύσεις που κάνουμε όταν σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Έχουμε όλοι τις σχέσεις μας, συγγενικές, φιλικές, κοινωνικές. Το ξέρετε, το ξέρεις, το ξέρω. Κάθε σχέση ουσιαστικά είναι μια επένδυση. Μπορεί να μην έχει έτσι προσδοκία ποταπών ανταλλαγμάτων. Δεν είπα ότι όλες οι σχέσεις γίνονται με σκοπό το κέρδος το υλικό. Είναι όμως αλήθεια ότι κάποια στιγμή όλες μας οι σχέσεις ζητάνε μια ανταπόδοση, όχι σαν ανταμοιβή, αλλά για να συνεχίσουν να τρέφονται. Και είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις χρειάζονται αμοιβαία τροφοδοσία. Αυτό είναι το ιδανικό όμως. Κάποια στιγμή σχετιζόμαστε με ανθρώπους που δεν έχουν. Κυριολεκτικά, έχεις να κάνεις με εκείνη τη φράση «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Και έχει γεμίσει ο κόσμος μη έχοντες. Έχει γεμίσει ο κόσμος ανθρώπους κουρασμένους, στεγνωμένους, άδειους, έρημους, πληγωμένους. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα αρχίσει σιγά σιγά από την ψυχή μας και την καρδιά μας ένας-ένας να παίρνει ένα τεράστιο χ και να φεύγει? Τι θα γίνει? Αυτή είναι η στιγμή που αναδεικνύεται όλο το μεγαλείο της σημερινής περικοπής. Μην ελπίζετε σε επιστροφή, λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Μα τότε, Κύριε, έρχεται πιο να ρωτήσει, πώς θα τροφοδοτηθεί αυτή η σχέση? Οι σχέσεις πώς θα ζήσουν? Με κάποιον που διαρκώς δίνει και κάποιον που διαρκώς παίρνει? Συχνό φαινόμενο, απόλυτα αληθινό. Το ξέρουμε γύρω μας διαρκώς. Μπορεί και εμείς να είμαστε από αυτούς που κάποια στιγμή μόνο απολαμβάνουμε από μία σχέση, αλλά δεν δεσμευόμαστε για τίποτα. Δεν δίνουμε τίποτα. Και όχι δεν δίνουμε επειδή δεν θέλουμε. Δεν δίνουμε επειδή δεν μπορούμε. Επειδή για κάποιους λόγους στερέψαμε. Λοιπόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή έρχεται η σημερινή περικοπή να στρέψει τη ματιά μας προς τα πάνω και να μας πει, μην ξεχνάς, υπάρχει μια ανεξάντλητη πηγή τροφοδοσίας. Φτάνει.

0: να είναι οι επενδύσεις σου προς τα εκεί και όχι στον κόσμο αυτό. Βλέπετε, γιατί ουσιαστικά είναι άδεια λόγια όλες αυτές οι ηθικές διδασκαλίες για συγχώρηση, για ανοχή, για. Εάν δεν συνδεθούνε με απόλυτη αφοσίωση, πίστη, αγάπη, εμπιστοσύνη, επένδυση στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Και δεν αρνείται ο Χριστός να επενδύσουμε πάνω του. Αντιθέτως, μας καλεί και μας λέει εξ αρχής: δεν περιμένω τίποτα. Και άμα φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό να το απολαύσουμε, και άμα φτάσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να το βιώσουμε, τότε έρχεται γλυκά, ήρεμα, διακριτικά και σου λέει: δεν δοκιμάζεις αυτό που δέχτηκες από μένα να το σκορπίσεις και να το βάλεις λίγο σε εφαρμογή εσύ ο ίδιος πια στον κόσμο? Δεν το δοκιμάζεις? Δεν δοκιμάζεις να δεις πώς νιώθει ένας άνθρωπος που δεν περιμένει τίποτα? Δεν δοκιμάζεις να δεις τι είναι να μπορείς να συγχωράς, και αν όχι απόλυτα, τουλάχιστον να το παλεύεις? Δεν δοκιμάζεις κάποια στιγμή να κάνεις μια παραπάνω μετάνοια για αυτόν που σήμερα σε πλήγωσε και πιθανόν ούτε καν το κατάλαβε? Δεν δοκιμάζεις? Μια δοκιμή, βρε αδερφέ. Μια δοκιμή. Τι έχεις να χάσεις? Ούτως ή άλλως, από το δούνε και λαβήν του κόσμου αυτού, μόνο πληγές περιμένεις. Δεν δοκιμάζεις να αλλάξεις λίγο το σκηνικό, να δεις τι θα συμβεί στο μέσα σου, να δεις τι σημαίνει να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη ματιά του Θεού? Μια δοκιμή. Έτσι. Να έχεις να λες πως στη ζωή αυτή δοκίμασα και κάτι άλλο. Αλλά μόλις σε βγάλει, μη γυρίσεις πίσω. Άλλος χρόνος δεν υπάρχει. Δεν ήμουν αφελής να νομίζω ότι θα εξαντλήσω σε μισή ώρα όλο το βάθος αυτής της περικοπής. Νουν έχεις, καρδιά έχεις, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Ελπίζω μόνο να μοιραστήκαμε μαζί κάποιες υποψίες για το πόσες δυνατότητες ποιότητας ζωής κρύβονται πίσω από αυτές τις αράδες. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός έστω και το ελάχιστο να το βάζουμε σε πράξη. Καλό βράδυ, θα τα πούμε σε μια εβδομάδα, τέτοια ώρα. Όλα καλά.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: κάθε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Η οικογένεια. Ομιλητής, γέροντας Μάξιμος Κυρίτσης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου.
2: Σήμερα θα κάνουμε ένα προσφυλές σας θέμα που αφορούν και τις άντρες και τους άντρες και τις γυναίκες. Να εξηγήσουμε πια αυτό το περιβόητο. Οι γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσει που λέει. Αρχίζει ο Απόστολος η επιστολή αυτή είναι προς Κολοσσαείς και αρχίζει με το εξής: αδελφοί, πάνω ό,τι αν ποιείτε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Προλαβαίνει τη διδασκαλία που θα πει παρακάτω να την εντάξει στην αναφορά μας προς το Θεό. Δεν βλέπει ο Απόστολος με ανθρώπινο μάτι, αλλά βλέπει ό,τι διδάσκει μέσα από το μάτι του Θεού. Και κανείς μέσα από το μάτι του Θεού βλέπει με δύο τρόπους. Πρώτον, με την φυσική δημιουργία, ανάγεται με το Πνεύμα το Άγιο και εισέρχεται μέσα στα κτίσματα ο Άγιος του Θεού και αντιλαμβάνεται και αποκαλύπτει το βάθος των δημιουργημάτων. Ο Άγιος Μάξιμος το ονομάζει λόγος, δηλαδή αντιλαμβάνεται την λογική του Θεού, πως έπλασε ο Θεός τον κόσμο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εισέρχεται στην προοπτική αυτής της δημιουργίας, όχι στην αρχή της δημιουργίας που έχει λόγον υπάρξεως και μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το να κατανοήσουμε στο βάθος των λόγων αυτής της υπάρξεως, αλλά και με το τέλος αυτής της δημιουργίας που είναι η ανάπτυξη και η πνευματική προκοπή. Γι' αυτό και λέει ό,τι κι αν κάνετε ή αν λέτε με λόγο ή με έργο, όλα να τα κάνετε εν ονόματι Κυρίου Ιησού ευχαριστούντες το Θεό και Πατρί δι' αυτού. Εδώ δείχνει πόσο ενωμένος είναι ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα Του και ότι η γνώση του Πατέρα γίνεται δια του Υιού, η τελεία γνώσης. Όχι μόνο να βλέπουμε λοιπόν με έργο και λόγο τα πράγματα δια του Ιησού, αλλά και ευχαριστούντες το Θεό για την όραση αυτή δια του Ιησού και πάλι. Μερικές φορές όταν κάνουμε κάτι δεν το ανάγουμε σε ευχαριστία στο Θεό και νομίζουμε ότι κάνουμε ή λέμε εξαιτίον. Ποιος λέει μπορεί, λέει αλλού το Ευαγγέλιο, ο Κύριος με την δική του δύναμη να προσθέσει ένα πόντο στον εαυτό του ποτέ, ή μια τρίχα να την κάνει από μέλαινα λευκή ή από λευκή μέλαινα. Όλα γίνονται δια του Θεού και πρέπει να έχουμε έντονη την αίσθηση αυτή ότι δια του Θεού υπάρχουμε, δια του Θεού γεννηθήκαμε, δια του Θεού αναπτυσσόμεθα και δια του Θεού ουσιαστικά αποκαταστενόμαστε εν μέρα Κυρίου. Και έρχεται τώρα στο ανδρόγυνο. Ε γυναίκες υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως ανήκεν εν Κυρίω. Πως να υποτάσσεστε, όχι απλώς να υποτάσσεστε, έτσι, γιατί αυτή η απλή υποταγή είναι σαν να είναι μια στρατιωτική πειθαρχία. Εδώ δεν δίνει τόσο μεγάλη ευθύνη στη γυναίκα, αλλά δίνει περισσότερο στον άνδρα. Πώς να υποτάσσεστε, ως εν το Κυρίο, που σημαίνει ο άνδρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Λοιπόν, σαν να ανήκε δηλαδή η γυναίκα στον Κύριο, όχι στον άνδρα. Τόσο σεβασμό πρέπει να δείχνει η γυναίκα στον άνδρα, όπως δείχνουμε στον Κύριο. Αλλά και ταυτοχρόνως βαρύνει και τον άνδρα, γιατί ο άνδρας πρέπει να είναι όπως ο Κύριος. Θα δούμε παρακάτω τι λέει. Αυτό το υποτάσσεστε πρέπει να του δώσουμε μια υψηλότερη σημασία από ό,τι το καταλαβαίνουμε. Υποτάσσουμε, υπακούω, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ευλαβούμε και αγαπώ στην ουσία. Δεν σημαίνει μια τυφλή υποταγή σε μια εντολή, πάλι εμπαθή και τυφλή, αλλά σημαίνει μια υπακοή εν Χριστώ, γι' αυτό το βάζει εν το Κυρίο, που έχει την πνευματική σημασία μιας προόδου. Η υπακοή που πρέπει να κάνουμε γενικά όλοι οι άνθρωποι στις εντολές του Θεού και εν συνεχεία τα καθήκοντα του κάθε ενός προς τον άλλον, πάντα κρύβει μέσα αυτό το μεγάλο αγαθό, το αγαθό της εν Κυρίω υπακοής και υποταγής. Γι' αυτό πρόλαβε ο Απόστολος Παύλος επάνω και είπε: προσέξετε, ό,τι λέτε και κάνετε, να τα κάνετε εν ονόματι του Κυρίου. Και όχι μόνο εν ονόματι του Κυρίου, αλλά ευχαριστούντες το Κυρίο γι' αυτό. Εδώ πρέπει να δούμε και το εξής, ότι σε περίπτωση που δεν είναι ο άνδρας, σε παραδείγματος, ο Κύριος, ή σε περίπτωση που η γυναίκα δεν μπορεί να υποταχθεί όπως χρειάζεται με πνευματικό τρόπο, εδώ έχουμε πάντα τις εκτροπές. Προϋποτίθεται η πρακτική μας συμμόρφωση προς τις εντολές του Θεού. Προϋποτίθεται να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας. Γιατί αλλιώς, μη όντας κανείς βουτυγμένος μέσα στην αγιαστική χάρη της Εκκλησίας, δεν μπορεί να επιτελέσει τίποτα. Το είπε και ο Κύριος: άνευ εμού ου δίνεστε ποιήν ουδέν. Η εκτροπή λοιπόν βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχει η σωστή τοποθέτηση και η σωστή ένταξη μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο χριστιανισμός γι' αυτό ήρθε. Δεν ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να προσφέρει μία ανθρώπινη διδασκαλία, όπως προσέφεραν τόσοι άλλοι, έστω και μια ανώτερη από τους άλλους διδασκαλία. Αλλά όπως λέμε πάντα, ήρθε να προσφέρει στον κόσμο έναν τρόπο ζωής που δεν έχει το όμοιό της πουθενά. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αν δεν πάρουμε έτσι τα πράγματα, τότε οι σχέσεις των ανθρώπων είναι, θα μένουν πάντα σχετικές. Η συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον θα έχει μια σχετικότητα. Μου δίνεις, σου δίνω. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω. Μέσα στο Θεό όμως μπορεί κανείς να το δει με απόλυτο τρόπο, έστω και αν συμβαίνουν οι αδυναμίες των ανθρώπων. Αυτό το «ως» εδώ ανήκε, ή «ως το Κυρίο» λέει αλλού, ή «ως ανήκεν το Κυρίο», βάζει στο νου της γυναίκας μία υπέρβαση. Και η υπέρβαση αυτή είναι σαν μια αντίληψη που λαβαίνει κανείς με μια ακτινογραφία ενός σημείου του σώματος που δεν το βλέπει ορατά. υπερβαίνει οι ακτίνες χ, πως λέγονται αυτές, την παχύτητα του σώματος και εισέρχονται μέσα στο βάθος των οστέων και του μυελού πολλές φορές των οστέων. Και μάλιστα οι σύγχρονες άλλες ακτινογραφίες, όπως είναι μαγνητικές ή πως λέγονται οι άλλες, οι αξονικές, έχουν μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη δυνατότητα εισχωρήσεως και ερεύνης μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Παρόλο που ο οργανισμός μπορεί να έχει ρούχα, παρόλο που μπορεί να έχει λέρες, παρόλο που μπορεί να έχει πληγές, παρόλο που έχει παχύτητα, λύπη κλπ, βλέπετε η ακτίνα κάνει μια υπέρβαση και ξεπερνάει. Αυτό το ως, αυτό δείχνει εδώ ότι κι αν ακόμα υπάρχει μια δυσκολία στην πλευρά των ανδρών, οι γυναίκες πρέπει να υπερβαίνουν αυτή την δυσκολία και να κάνουν τον αγώνα τους, να μην χάσουν το στεφάνι που, όπως θα δούμε παρακάτω, το περιμένουν από τον Κύριο, να κάνουν τον αγώνα της υπερβάσεως και να εισέρχονται στο βάθος για να βλέπουν τι είναι ο άνδρας για αυτούς. Αυτό ποτέ δεν θα το διδάξει κανένας φεμινισμός. Αυτό δεν καταργεί την ισότητα. Αυτό δημιουργεί έτι περαιτέρω γνώση το πώς κανείς να φέρεται στον άλλον. Θα δούμε και το καθήκον του ανδρός παρακάτω, που και αυτός πρέπει να κάνει μια υπέρβαση. Αυτή η υπέρβαση δεν βρίσκεται στον γυμνό οφθαλμό μας. Μερικές φορές η αγριάδα του προσώπου του ανδρός ερεθίζει τον οφθαλμό μας. Και αυτός ο ερεθισμός του οφθαλμού, της αισθήσεως δηλαδή του αυτιού μας, εισέρχεται μέσα στο κέντρο του εγκεφάλου και δημιουργεί αναστάτωση της παθολογικής, ας πούμε, καταστάσεως που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, όταν δεν ενεργήσει η αίσθηση, έστω και αν βλέπει η αίσθηση και ενεργήσει εκείνη τη στιγμή ο νους και καταλάβει ότι ο άνδρας έχει μια αξία, έστω και αν είναι, για τη γυναίκα έχει μια αξία τέτοια, έστω και αν είναι, ας πούμε, εμπαθής, θα το ξεπεράσει και θα κάνει με αγώνα μεγαλύτερο ίσως την υπακοή και την υποταγή, και έτσι θα λάβει τον μισθό και τον άνδρα θα κερδίσει και το Θεό θα έχει σαν μισθαποδότη. Το ως το Κυρίο σημαίνει αυτό που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι πρώτος ήρθε ο Ανήρ στην ύπαρξη. Πρώτος είδε τα μάτια του Κυρίου ο Ανήρ. Έτσι θα τον αντιμετωπίζουμε, ως πρώτον με την έννοια μεταξύ ίσων, όπως αντιμετωπίζει και η Εκκλησία μας τους επισκόπους της. Οι επίσκοποι είναι ένας βαθμός, οι ιερείς είναι άλλος βαθμός, οι διάκονοι είναι άλλος βαθμός. Μπορεί να υπάρχουν διοικητικοί τίτλοι διαφορετικοί, αλλά ως ιεράτευμα είναι το ίδιο. Και βλέπετε στην Ορθόδοξη τουλάχιστον Εκκλησία έχουμε συνόδους οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα οι επίσκοποι και απλώς ένας προεδρεύει. Δεν είναι όπως ο Πάπας είναι απόλυτος μονάρχης και οι άλλοι είναι εκτελεστέ των διαταγών του. Αυτό είναι εκτροπή, είναι απολυτότητα, είναι απολυταρχία. Και χρειάζεται εδώ να έχει κανείς το Πνεύμα του Άγιου για να το αντιληφθεί. Γιατί πάρα πολύ εύκολα κανείς μπορεί να γίνει πασάς εφόσον έχει ραγιάδες. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ραγιάς κανείς εφόσον υπάρχουν πασάδες. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται ευκολότερα ραγιάδες παρά πασάδες. Γιατί, διότι τα συμφέροντά τους είναι τέτοια ώστε για να μπορέσουν να τα αποκομίσουν και να τα ικανοποιήσουν γίνονται δούλοι. Αλλά αυτή η δουλεία, όταν είναι με μια εξουσιαστική δύναμη απ' έξω δια του Κυρίου, γίνεται μεγαλοργία αν κανείς την υπομείνει. Ποιοι νομίζετε ότι έφτιαξαν τον Παρθενώνα? Ο Περικλής? Οι δούλοι τον έφτιαξαν. Εάν ερευνήσουμε τα πράγματα σωστά, ποιοι έφτιαξαν τις πυραμίδες στην Αίγυπτο? Οι Φαραώ. Οι Φαραώ είχαν τα σκύπτρα και διέταζαν. Οι δούλοι τις έκαναν. Η δουλεία, επομένως, όπως θα μας το πει και παρακάτω, όταν την εκμεταλλευτεί κανείς εν Χριστώ ή όταν την αναπτύξει μέσα στη φύση της και αρχίσει να αναπτύσσει τα χαρίσματα τα ανθρώπινα μέσα από την πίεση έστω, τότε μεγαλουργεί. Και δεν φτιάχνει μόνο έργα ανθρώπινα, αλλά φτιάχνει και έργα θεία. Γυναίκες λοιπόν υποτάσσεστε τις ανδράσιν ως ανήκεν το Κυρίο, σαν να ανήκε η γυναίκα στον Κύριο, που σημαίνει τον άντρα θα τον έχουμε ως τον Κύριο. Παλιά οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ σεβασμό στους άνδρες. Εγώ σαν παιδάκι το έζησα αυτό. Και μίλαγαν στους άνδρες, χωρίς οι άνδρες να ήταν καταπιεστικοί τότε, μίλαγαν στους άνδρες πάντα με σεβασμό και σηκώνονταν όταν έμπαινε ο άνδρας. Και μάλιστα είχαν και εκφράσεις. Ο αφέντης μου, ο πατέρας μας. Η μάνα έλεγε ο πατέρας μας στα παιδιά. Δεν έλεγε ο άνδρας μου. Τόσο πολύ σεβόντουσαν. Αλλά και οι άνδρες ήταν αγαπητικοί, όπως θα δούμε παρακάτω στις γυναίκες. Το καθήκον των γυναικών το είπαμε. Αν έχει αντίρρηση κανείς, θα τα πει μετά στη συζήτηση. Τώρα το καθήκον των ανδρών. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς. Ποιο είναι πιο δύσκολο, το να κάνει υπακοή κανείς ή το να αγαπήσει? Το να αγαπήσει είναι πιο πολύ δύσκολο. Το να υπακούσεις, θες δεν θες υπακούς. Αλλά θες δεν θες δεν μπορεί να αγαπάς. Ιδίως όταν σου απαιτούν την αγάπη, κάπου σου έρχεται από μέσα, δεν μπορεί να αγαπήσεις, αντιδράσεις. Αν σου απαιτήσουν την υπακοή, από φόβο μερικές φορές θα την κάνεις. Αν σου απαιτήσουν από την αγάπη, δεν θα την κάνεις. Γιατί η αγάπη είναι ένα στοιχείο ελευθερίας που δεν το έχει αυτό η υπακοή, η υποταγή η ανθρώπινη. Και η ανθρώπινη αγάπη έχει στοιχείο της ελευθερίας. Γιατί άμα δώσει κανείς αγάπη, νιώθει ότι ευχαριστιέται ο άλλος. Αλλά δεν ευχαριστιέται πάντα όταν δώσουμε υπακοή στον άλλον. Η υπακοή μερικές φορές, αν γίνεται και κάπως στραβά, ερεθίζει τον άλλον και γίνεται περισσότερο τύραννος. Οι άνδρες λοιπόν αγαπάτε τις γυναίκες και μην πικραίνεστε προς αυτάς. Κοιτάξτε η έκφραση. Δεν λέει μην πικραίνετε αυτάς. Έτσι. Μην πικραίνεστε προς αυτάς. Που σημαίνει να μην πικραίνεστε όταν αυτές αταχτούν. Έτσι. Όταν αυτές λοιπόν έχουν αδυναμία να σας ανταποδώσουν την αγάπη με την υπακοή, να μην πικραίνεστε εσείς, αλλά να κάνετε κι εσείς αυτή την υπέρβαση που θα κάνουν και οι γυναίκες. Ποια είναι η υπέρβαση? Η γυναίκα για τον άντρα είναι ο σύντροφος ο απαραίτητος. Μερικές φορές η γυναίκα ζει πιο εύκολα χωρίς άντρα παρά ο άντρας χωρίς γυναίκα. Υπάρχει μια συνήθεια από τους άνδρες να υποτιμούν τις γυναίκες, να κατηγορούν τις γυναίκες. Πιστεύω ότι είναι περισσότερο αστείωτητα. Αλλά και όπου υπάρχει σοβαρότητα, δεν υπάρχει η αληθινή γνώση τι είναι ο καθένας από τα δύο φύλλα. Ούτε η γυναίκα μπορεί να αξιολογήσει όταν είναι εμπαθής σωστά τον άντρα, αλλά και ούτε ο άντρας τη γυναίκα. Βλέπετε, η Εκκλησία τους δυο τους έβαλε στην σωστή τους θέση. Δεν χαρίστηκε σε κανέναν να πει η Εκκλησία εσύ είσαι άνδρας, είσαι αφέντης, επομένως άστε γυναίκα, όπως έλεγαν παλιά. Η γυναίκα είναι πράγμα, είναι δούλη. Την εξουσιάζει ο άνδρας, ό,τι θέλει ο άνδρας θα την κάνει. Όπως και τα παιδιά. Θέλει ο άνδρας να την πουλήσει, θα την πουλήσει. Θέλει να τη σφάξει, θα τη σφάξει. Θέλει να την κάνει ό,τι θέλει, θα την κάνει. Υπήρχε αυτή η συνήθεια. Και φανταστείτε εκείνον τον καιρό να αναφυεί μια τέτοια διδασκαλία. Θα έλεγα ακόμη και στους Ιουδαίους που υπήρχε η αληθινή πίστη, η γυναίκα δεν είχε τις δυνατότητες που έχει στον χριστιανισμό. Είχε βέβαια μεγαλύτερες, θα λέγαμε, ανέσεις από ό,τι είχαν οι γυναίκες των ειδωλολατρών, αλλά δεν είχε όμως αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς αυτάς, αλλά να κάνετε την υπέρβαση και να δημιουργείτε γνώση στο βάθος σας το τι είναι η γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα λοιπόν? Η γυναίκα για τον άνδρα είναι ένα πρόσωπο που αγαπιέται, που έχει συμπάθεια, συμπαθιέται. Βλέπετε, γι' αυτό αναφέρει την αγάπη εδώ. Εκεί η γυναίκα θέλει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ηγεσίας του ανδρός. Εδώ ο άνδρας πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να δει το χαρακτηριστικό της ελκυκότητος της γυναικός και να μην εμποδίζεται από τα πάθη της, αλλά συνεχώς να φέρνει αυτό στο μυαλό ότι η γυναίκα είναι η εράσμια για μένα. Είδατε, όταν πρωτογνωρίζονται οι νέοι, πόση αγάπη έχουν μεταξύ τους. Τέτοια αγάπη που πολλές φορές οι πατέρες, για να δείξουν την σφοδρότητα της αγάπης που πρέπει να έχουμε στο Θεό, χρησιμοποιούν την φυσική ερωτική αγάπη, που δεν έχει καμιά σχέση βέβαια με εκείνη την αγάπη, αλλά δεν υπάρχει άλλη σφοδρότερη αγάπη στον κόσμο όσο η αγάπη των δύο φίλων. Και χρειάζεται κανείς να κάνει αυτή την υπέρβαση χωρίς να αφήνει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται με συμφέροντα. Πολλές φορές οι άνδρες αγαπούν τις γυναίκες για προσωπικό του συμφέρον, είτε γιατί έχει χρήματα η γυναίκα, είτε γιατί ελκύεται από τη σάρκα της, είτε για πολλούς άλλους λόγους, εκτός από το λόγο ότι η γυναίκα είναι αφεαυτού της αξιαγάπητη. Μερικές φορές το σβήνουν αυτό οι άνδρες και ας πούμε αναπτύσσουν μία σχέση η οποία έχει ας πούμε το χαρακτηριστικό του συμφέροντος και της ιδιοτέλειας. Κάποτε μία γυναίκα, κόρη ενός ιατρού, πλούσιος ο γιατρός, πολλά χρήματα, όμορφη κοπέλα, παντρεύτηκε έναν ιατρό. Και επειδή ήταν από το σπίτι ευγενής η κοπέλα αυτή, καλομαθημένη, και σου λέει, πήρα έναν ιατρό, έναν άνθρωπο της αρεστίας μου και μάλιστα με αγάπη, χωρίς να αντιληφθεί τι χαρακτήρα είχε πάρει, ό,τι πρίκα της έδωσε ο πατέρας της, την έγραψε στον άνδρα της. Τέτοια αγάπη είχε στον άνδρα. Αλλά η συμπεριφορά του ανδρός όμως ήταν τέτοια που για να πάρει ακόμη και μια καραμέλα έπρεπε να πάρει άδεια από τον άνδρα. Και έδινε με πολύ δυσκολία ο άνδρας. Πολύ εύκολα έπαιρνε, πολύ δύσκολα έδινε. Και αυτή, φανταστείτε μια γυναίκα που να έχει δώσει όλη την περιουσία της και να μην τολμάει να πάρει μια δραχμή να κάνει μια δουλειά προσωπική. Πώς θα αισθανόταν και πώς φυγόταν. Επειδή όμως τον αγαπούσε, έκανε αυτή την υπέρβαση. Η υπέρβαση αυτή όμως δεν μπορούσε να επιτελεστεί. Γιατί? Διότι δεν την έκανε εν Θεώ, εν Κυρίω. Την έκανε από μια φυσική αγάπη και μόνο. Και η φυσική αγάπη έχει το χαρακτηριστικό ότι κουράζεται. Δεν μπορεί συνέχεια να υπάρχει και να δίδεται, κυρίως όταν από την άλλη μεριά υπάρχει αντίδραση. Γι' αυτό κάποτε παρουσιάστηκε κάποιος στη ζωή της, ένας δικηγόρος, που της άνοιξε το χρυσό δοντάκι και είδε μια διαφορετική αντιμετώπιση ανδρός από ότι του άνδρα της. Και παραλίγον, αν ο Θεός δεν οικονομούσε να πάθει καρκίνο αυτός ο δικηγόρος, παραλίγον θα είχαν πτώσεις σοβαρές. Και αυτό τώρα που την συγκλώνησε ψυχολογικά, γιατί είχε ένα στήριγμα που δεν το είχε στον άντρα της, έφτασε στο πνευματικό και αντιλήφθηκε ότι πλέον μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση προς τον άντρα της εν Θεώ, εν Κυρίω, και αναπάθηκε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα το αν έχουμε σχέση με το Θεό ή όχι, για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις της ζωής. Μην πικραίνεστε λοιπόν προς εαυτάς, κάνετε την υπέρβαση και προσφέρετε τη στοργή σας. Οι γυναίκες θα προσφέρουν την υπακοή τους, οι άνδρες θα προσφέρουν την στοργή τους. Εδώ λέμε τώρα ποιος φταίει, ο άνδρας ή η γυναίκα στη ζωή. Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να δείτε ότι οι φυσικές καταστάσεις μερικές φορές κουράζουν τόσο πολύ τον κόσμο που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Κάποιος άνδρας κουραζόταν τόσο πολύ από τη γυναίκα του που δεν χώραγε λόγος. Ποτέ δεν μπορούσε να πει κάτι που να πιάσει ο λόγος του. Και τι να κάνει τώρα, δεν ήθελε και να χωρίσει, πήγε να κάνει προσευχή. Αλλά και δεν ήταν πιστός άνθρωπος, δεν ήξερε τι να πει στην προσευχή, και στάθηκε μπροστά στον σταυρωμένο και λέει: Χριστέ μου, ευτυχώς σε σταύρωσαν και δεν σε πάντρεψαν. Ενώ αυτό δεν θα συνέβαινε και αν κανείς αντιμετώπιζε όλα τα πράγματα και το γάμο εν κυρίω. Να επαναλάβουμε αυτά τα δύο για να τα έχει σωστά μέσα του ο καθένας, για να καταλαβαίνει ότι στη ζωή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην παθολογική κατάσταση, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις. Εάν είμαστε στην προπτωτική κατάσταση, εάν είμαστε στην αγία κατάσταση της Εκκλησίας, δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβάσεις. Γιατί? Διότι υπάρχει φυσική ροή της γνώσεως πλέον στον καθένα. Γιατί ο καθένας αναδεικνύει πλέον τα χαρίσματα που έχει, και τα φυσικά και τα πνευματικά. Τα αναδεικνύει διά των αισθήσεων, διά της συμπεριφοράς του, διά της αυτής, τα αναδεικνύει ευθέως. Όταν λοιπόν είναι κανείς σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζονται υπερβάσεις. Οι υπερβάσεις χρειάζονται όταν είμαστε σε άσχημες καταστάσεις, όταν έχουμε τα πάθη μας. Οι άνδρες λοιπόν θα ξεπερνούν τις ασχήμιες και τις δυσκολίες της γυναίκας και θα εισέρχονται στο βάθος να την αγαπούν ως αξιαγάπητο όν. Οι γυναίκες θα ξεπερνούν τις δυσκολίες των ανδρών και θα την σέβονται, θα τους σέβονται και θα τους υπακούν σαν τον Κύριο, γιατί είναι οι πρώτοι οι άνδρες, ο άνδρας που είδε τα μάτια του Κυρίου, και εν συνεχεία η γυναίκα δια του ανδρός είδε τον Θεό και την κτήση. Και έρχεται τώρα και στα τέκνα, και τα τέκνα έχουν υποχρεώσεις. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύση κατά πάντα. Κοιτάξτε εδώ, όσο είναι τα τέκνα ανήλικα, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να υπακούν κατά πάντα. Αυτό το κατά πάντα είναι απόλυτο, όπως λέμε εμείς στην καλογερική. Όταν έρχεται ο δόκιμος, θα κάνει αδιάκριτη υπακοή. Έτσι μπαίνει στο μοναστήρι. Αδιάκριτη υπακοή σημαίνει ότι δεν θα καθίσω στο λογισμό μου να ξεχωρίσω τι είναι εκεί που μου λέει ο γέροντας, καλό ή κακό. Το που ο γέροντας θα το κάνω, πάει. Αυτό, γι' αυτό το ίδιο μιλάει για τα παιδιά. Τα τέκνα που βρίσκονται σε ανήλικη κατάσταση πρέπει να κάνουν αδιάκριτη υπακοή. Είναι υποβολημαία εκείνα τα οποία ενσπείρονται μέσα στα παιδιά της σύγχρονης εποχής από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ας πούμε, παιχνίδια και τα δικά τους συμφέροντα, που από μικρά παιδάκια βάζουν την επαναστατικότητα στα παιδιά. Δεν είναι μόνο η φύσης υπεπτοκία των παιδιών, γιατί όλοι μας ήμασταν φύσης πεπτοκίες, αλλά ποτέ δεν τολμούσαμε όταν ήμασταν παιδιά να μιλήσουμε με αυθάδια στους γονείς μας. Και θα έπεφτε και ξύλο, αλλά και υπήρχε, δεν ξέρω, ένα κοινωνικό ήθος, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Βλέπετε, από μωρό παιδί βγάζει γλώσσα το παιδάκι στους γονείς. Και όταν λέει κάτι ο πατέρας ή η μητέρα, έχει αμέσως την αντιλογία. Και η αντιλογία, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μαζί με την επαναστατικότητα όταν συμβαδίζουν, είναι σαν να κρεμάμε στο λαιμό μας τον όφιν των αρχαίκακων, των αρχαίων, τον διάβολο. Σαν περιδέριο τον έχουμε στο λαιμό μας, με την αντιλογία. Και με την επαναστατικότητα, τον διάβολο, τον βάζουμε μέσα μας, λέει, και μας τρώει τα σωθικά μας. Ουσιαστικά δεν βλάπτονται οι γονείς όταν δεν υπακούν τα παιδιά, αλλά βλάπτονται τα ίδια τα παιδιά. Γιατί? Διότι χάνουν εκείνη την φρεσκάδα, την όμορφη που έχουν μέσα τους σαν παιδιά, την υποτακτικότητα που είναι φυσική υποτακτικότητα, και γίνονται αγριόπαιδα. Δεν γίνονται παιδιά του Θεού όπως τα έχει, ας πούμε, και τα χαίρεται κανείς σε μικρότερες ηλικίες. Και δεν λέει μόνο να υπακούν τις γονεύσεις κατά πάντα, αλλά το λέει και για ποιο λόγο να υπακούν. Τούτο λέει γάρεστη ευάρεστον το Κυρίο. Γιατί αυτό είναι το ευάρεστον το Κυρίο. Πάλι στον Κύριο, είδατε. Ό,τι κάνουμε ονόμα του Κυρίου το κάνουμε. Τι το θέλημα του Κυρίου θα ψάχνουμε. Όχι τι το θέλημα το δικό μας αναφύεται μέσα μας. Το θέλημα το δικό μας πρέπει να το χαρακτηρίζουμε εκ των προτέρων ως αγριάδα. Το θέλημα του Κυρίου είναι το ήμερο κεντράδι, το οποίο πρέπει να παίρνουμε και να κεντρίζουμε το δικό μας άγριο φυτό και να βγάλει καρπούς. Γιατί άμα τα αφήσουμε και να πτυχθεί το δικό μας το θέλημα, έτσι με την αγριάδα που έχει, θα έρθει καιρός που θα μας βγάλει αγραπίδια που λέμε, θα μας βγάλει ξινά πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί ούτε εμείς να τα χαιρόμαστε, αλλά ούτε και οι άλλοι γύρω μας, και θα μας κατηγορούν, και μάλιστα μαζί με πολλά αγκάθια. Το ευάρεστον το Κυρίο λοιπόν είναι αυτό, τον επακούν τα παιδιά, τα τέκνα, όταν βρίσκονται κυρίως σε ανήλικη κατάσταση, να επακούν κατά πάντα στους γονείς. Αλλά και οι γονείς έχουν τώρα καθήκον στα παιδιά. Οι πατέρες, κυρίως τους πατέρες αναφέρεται. Βλέπετε, δεν μιλάει εδώ για τις μανάδες, με τη σοφία, γιατί οι μανάδες, τα παιδιά, εκφύσεως τα αγαπούν. Όσο για να τα μαλώσουν, δεν μπορεί η μάνα να γίνει αντίθετο στο παιδί. Σας λέγαμε εκείνη την ιστορία με ένα παιδί που αγάπησε μια γυναίκα και έτρεξε να την πάρει, αλλά η γυναίκα έβαλε όρο. Θα έρθει σε μένα, αλλά θα πας να σκοτώσεις τη μάνα σου και θα μου φέρεις την καρδιά της εδώ. Και αυτός προκειμένου να αγαπήσει, να η αγάπη προς το ετερόφιλο, ας πούμε, είναι ισχυρότερη από την αγάπη προς τον γονέα. Και έτρεξε και έσφαξε τη μάνα, παίρνει την καρδιά και τρέχει να την προσφέρει στην ερωμένη. Και στον δρόμο σκόνταψε, λέει, και έπεσε. Και η καρδιά της μάνας μίλησε και είπε: «Χτύπησες, παιδί μου». Η μάνα λοιπόν έχει μια φυσική και δεν εξοργίζει και δεν ερεθίζει τα παιδιά. Δεν ξέρω οι σύγχρονες μανάδες αν τα ερεθίζουν, αλλά πάντως η μάνα συνήθως, όσο και να τα μαλώσει τα παιδιά, τα παιδιά πάνω στην αγκαλιά της μάνας θα πέσουν. Γι' αυτό και λέει για τους πατέρες: «Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα ημών, ή να μη αθυμώσει». Να μην τα ερεθίζετε για να μην αθυμούν. Να δούμε τι είναι ο ερεθισμός. Ο ερεθισμός είναι μία νήξης αυστηρότητος και θυμώδους συμπεριφοράς του πατέρα, που επειδή το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, την αφομοιώνει. Και άμα είναι μάλιστα συχνή, την αφομοιώνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε σφραγίζεται και η ύπαρξή του. Και σαν αποτέλεσμα έχει την αθυμία. Αθυμία, τι είναι η αθυμία? Η αθυμία είναι μια νοχέλεια, μια κατάσταση που τα παραδίδει όλα και δεν αφήνει περιθώρια στην ψυχή να έχει όρεξη για τίποτα. Μια μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο, το οποίο το αγαπούσε πολύ επειδή ήταν ανάπηρο. Και είχε και ένα άλλο παιδί και χωρίς να καταλαβαίνει αγαπούσε πολύ το παιδί και το φρόντιζε. Το άλλο το παιδάκι όμως δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό ότι έπρεπε έτσι να γίνει, και μέσα του αθύμησε. Και η αθυμία το έβαλε ώστε να μην κάνει τίποτα, ούτε μια γραμμή να με διαβάζει από αντίδραση. Μια συμπεριφορά ίσως άστοχη της μάνας εδώ. Αλλά και ένα παιδί που σας έλεγα και την άλλη φορά, 50 ετών που ήρθε, είχε αυτή την αθυμία σε όλη του τη ζωή, γιατί ο πατέρας ήταν ένας τύραννος και συνεχώς νόμιζε ότι εφόσον βάλει τάξη εξωτερική στα παιδιά θα είναι πετυχημένος πατέρας. Και δεν ήταν πετυχημένος, γιατί μπορεί να έκανε πράξη την ευταξία, αλλά όμως δεν έκανε πράξη την εσωτερική ομαλότητα του παιδιού, και δημιούργησε αυτή την αθυμία, και όπου και αν πήγαινε, και στο εξωτερικό και αν πήγαινε και στο εσωτερικό και παντού, κουβαλούσε αυτό το τραύμα που έφερε από τα μικρά του χρόνια. Μην ερεθίζετε λοιπόν τα τέκνα. Χρειάζεται ο πατέρας ιδίως να συγκαταβαίνει στα παιδιά. Πολλές φορές, ελάχιστες φορές θα έχουμε την αυστηρότητα, και μάλιστα την πολύ μεγάλη αυστηρότητα, γιατί εκεί θα το καταλάβει και το παιδάκι όταν κάνει μια μεγάλη ζημιά, όταν του κάνουμε μια αυστηρότητα. Αλλά θα έχουμε ελάχιστες φορές μια αυστηρότητα μόνο για παιδαγωγία και τίποτε άλλο. Αλλιώς ο πατέρας, αν θα είναι άγριος και εξαιτίας των παθών του, και εξαιτίας πολλές φορές της φύσεως του, γιατί είναι μερικές φύσεις πατεράδων που είναι εκφύσεως άγριες, και εξαιτίας του ότι έχουν στραβή διδασκαλία και στραβή αντίληψη για το πώς πρέπει να παιδαγωγούν τα παιδιά πάσχουν και υποφέρουν. Σε αποτέλεσμα έχουν το να θυμούν στην αρχή, και όταν μεγαλώσουν να αυτονομούνται και να φεύγουν από το σπίτι και να μην υπάρχει τρόπος διορθώσεις αυτών των παιδιών. Ήρθε ανδρόγυνος προάλλες, θα σας είχα πει και γι' αυτό, που είχαν ένα παιδί που ο πατέρας ήταν απόλυτος, απολυτάρχης πάνω στο παιδί. Ακόμη και που έφτασε 30 χρόνια το παιδί, ακόμη περνούσε το δικό του απόλυτο. Και μάλιστα με αυστηρότητα φοβερή. Αυστηρότητα φοβερή. Που έφτασε το παιδί να φύγει από το σπίτι βέβαια, αλλά και όταν η μάνα πήρε να του πλησιάσει, να το πει έλα παιδί μου στο σπίτι, εκφραζόταν με πολύ άσχημες λέξεις και έλεγε ότι εάν δεν σας σκοτώσω και τους δυο, εγώ στο σπίτι δεν έρχομαι. Φαντάζεστε αίσθηση, αίσθημα που απέκτησε το παιδί εξαιτίας των συμπεριφορών των γονέων του. Και να μην σας κουράζω πολύ, φτάνουμε και στους δούλους που λέγαμε προηγουμένως. Οι δούλοι υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίες, μην οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστη, αλλά να πρώτη καρδία φοβούμενη των Θεών. Τότε υπήρχε η δουλεία, αλλά και σήμερα αυτό που λέμε δουλειά σήμερα είναι η εξέλιξη της δουλείας. Στη γραφή η δουλειά λέγεται εργασία, είναι έργον. Εμείς τη λέμε δουλειά γιατί συνήθως είναι δουλεία η δουλειά. Βλέπετε ο εργάτης κάθεται και εργάζεται στον εργοδότη και μερικές φορές εργάζεται με τέτοιο μπεροκάμματο που απλώς φυτοζωή. Είναι μια δουλεία αυτό. Όμως και σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος παρενεί και λέει ότι να υπακούεται κατά πάντα τις κατά σάρκα κυρίες σας. Γιατί? Διότι να ξέρετε ότι αυτό θα σας βγάλει ωφέλεια. Τι είπαμε προηγουμένως για τους δούλους που έφτιαξαν τόσα πράγματα στην οικουμένη, τόσα έργα εξαιτίας του ότι έκαναν την υπακοή τους. Αλλά εδώ έχει μια προϋπόθεση πως πρέπει να υπακούουν. Μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεστοι, αλλά να πρώτη καρδίες φοβούμενοι των Θεών. Οφθαλμοδουλία είναι να υποτάσσεστε στο αυστηρό βλέμμα του Κυρίου. Επειδή έχει βλέμμα αυστηρό, γι' αυτό αναγκάζομαι. Τρόπον δράχει είναι μια αναγκαστική ας πούμε υπακοή. Η μια πλευρά, η αυστηρή πλευρά. Αλλά υπάρχει και η επιοική, η άλλη πλευρά, η πιο ήπια πλευρά, που πολλές φορές οι δούλοι και οι εργάτες και οι άνθρωποι που δουλεύουν κάνουν τη μενάδε στους θηρίους για να γίνουν αρεστοί. Πόσοι άνθρωποι κάθονται και χαλάνε την προσωπικότητά τους και γίνονται νιανιά θα λέγαμε ως προς την προσωπικότητά της για να φανούν αρεστοί στους κυρίους τους, στους προϊσταμένους τους. Αλλά πως, εναπλώτητη καρδία φοβούμενη το Θεό. Εμείς θα κάνουμε την υπακοή μας, όσοι είμαστε κάτω από εξουσία, θα κάνουμε την υπακοή μας όχι επειδή φοβόμαστε, ούτε επειδή θέλουμε να φανούμε αρεστοί σε αυτούς, αλλά επειδή το λέει ο Κύριος, φοβούμενοι των Θεών, γιατί η υπακοή είναι χριστολογική αρετή. Ο ίδιος ο Χριστός έκανε την υπακοή ως άνθρωπος και μάλιστα υπακοή άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και πάνω ότι αν πείτε, εξ ψυχής εργάζεστε. Ό,τι λοιπόν κάνετε, επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος, να το κάνετε μέσα από την ψυχή σας, όχι εξωτερικά. Ως το Κυρίο και ούκ ανθρώπης, σαν να δουλεύετε και να είστε και έκραν του Κυρίου, δούλοι του Κυρίου. Όχι σαν να είστε ας πούμε υπόδουλοι των ανθρώπων. Οι δότες, εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλα αυτά, οι δότες ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Ξέροντας λοιπόν, έχοντας υπόψη και γνώση ότι ό,τι κάνετε θα το βρείτε μπροστά σας. Δεν θα υπάρξει ούτε το παραμικρότερο έργο όταν τον κάνω, το κάνουμε Κυρίου που δεν θα μας το ανταποδώσει ο Θεός. Το παραμικρότερο έργο. Αναφέροντας το Ιεύσκη, σας το έχω πει και άλλη φορά, αλλά αρμόζουν αυτά, γι' αυτό τα επαναλαμβάνω. Το εξής, ότι κάποιος ήταν πολύ σκληρός, πλούσιος και δεν έδινε τίποτα σε κανέναν. Και πήγε ένας φτωχός κάποτε, είχε μια αγκαλιά κρεμμύδι, αυτός κρεμμυδόφυλλο, και του ζήτησε: δώσ' μου ένα κρεμμυδόφυλλο να φάω. Και δεν το έδινε. Και εφόσον τον παρακαλούσε, γονιπετούσε ο άλλος να του δώσει ένα κρεμμυδόφυλλο, στο τέλος το παίρνει και το πετάει πάνω στο κεφάλι του. Το πήρε εκείνος όμως και ωφελήθηκε. Και το έφαγε και χόρτασε την πείνα του. Όταν λοιπόν πέθανε ο πλούσιος, λέει ο Ντοστογεύσκης με αυτή τη διδασκαλία, πήγε στην κόλαση. Και λέει ο Κύριος, αυτόν λέει δεν μπορούμε να τον σώσουμε, έλεγε στον άγγελο. Λέει δεν έχει τίποτα στη ζωή του, δεν προσέφερε τίποτα στη ζωή του. Για ψάξε λέει μήπως προσέφερε τίποτα. Με τι εξοχιστική πράξη ο Θεός ψάχνει να βρει τις καλές μας πράξεις. Λέει μια πράξη καλή έκανε, έδωσε κάποτε ένα κρεμεδόφυλλο σε ένα φτωχό και εκείνο το έδωσε με μανία ας πούμε. Πάρ' το στο κρεμεδόφυλλο του λέει και πες του να πιαστεί να βγει από την κόλα. Αλλά εκείνος και εκεί δεν μετανόησε. Και το πήρε και πιάστηκε. Και από όλο χαρά ο πλούσιος του λέει: βγαίνω από την κόλαση και το τραβάει. Από κάτω όμως από τα πόδια το πιάνεται και ένας άλλος. Και κάνει μια να του δώσει μια, πάει κάτω, κόβεται το κρεμμυδόφυλλο και πέφτει μέσα. Δείγμα ότι αν δεν υπάρχει φιλανθρωπία και στην κόλαση ακόμα και αν, και αν θέλει ο Θεός να σε σώσει, δεν μπορείς να σωθείς. Πόσο ρόλο παίζει το καλόν έργων. Και μάλιστα όταν γίνεται είναι Κύριο. Η ανταπόδοση λοιπόν που θα απολαμβάνουμε από το Θεό και η κληρονομιά που θα πάρουμε από το Θεό είναι τεραστίων διαστάσεων και για τις παραμικρές ακόμη εργασίες πνευματικές που θα κάνουμε. Το γάρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Είστε δούλοι του Κυρίου, του Χριστού. Ο δε αδικών κομιείται ο ειδίκησε και ούτε στη προσοληψία, προσωποληψία. Και να ξέρει λέει αυτός που αδικεί θα αποκομίσει στην άλλη ζωή ό,τι αδίκησε. Και δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Δεν θα πει κανείς, κοίταξε Κύριε, εγώ σου έκανα προσευχές πολλές. Εγώ σου έκανα τάματα πολλά. Άμα δεν τα κάνεις εν Κυρίω, έχεις πρόβλημα. Και δεν έχει προσωποληψία ο Θεός. Η Κύριε το δίκαιο και την ισότητα της δούλης παρέχεστε, ειδότες ότι και εμείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εδώ είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού, που δεν κατήργησε μόνο την διαφορά του αντρός και της γυναίκος, αλλά κατήργησε και την επικατάρατη εκείνη πράξη που είχαν οι αρχαίοι, την δουλεία, γιατί έδωσε το πραγματικό δίκαιο. Και το πραγματικό δίκαιο που δίδαξε στους κυρίους των δούλων είναι να αντιμετωπίζουν στους δούλους, τους δούλους με ισότητα και να παρέχουν την ισότητα. Για ποιο λόγο, πάλι αναφερόμενο στον Κύριο, να ξέρουν ότι αυτοί είναι κύριοι των δούλων, υπάρχει για αυτούς ένας άλλος Κύριος. Και να ξέρουν ότι σε τούτους εδώ δίνουν μια τιμωρία παραδείγματι, την ώρα που δίνουν την τιμωρία να ξέρουν ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος Κύριος που θα ανταποδώσει αυτά που θα δώσει εδώ στον άνθρωπο ο Κύριος. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχετε κι εσείς Κύριον της ουρανής, πράξετε όπως αρμόζει σε ανθρώπους που γνωρίζουν τον Θεό. Είναι νομίζω μία από τις ωραιότερες διδασκαλίες που αναφέρει ο Απόστολος εδώ και που αναφέρεται όχι μόνο στην πνευματική μας έτσι προκοπή που έχει και αυτό το στοιχείο, αλλά και στην κοινωνική μας και στην ατομική μας και στην οικογενειακή μας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ορθοποδήσει η οικογένεια, να ξέρουμε. Εάν δεν επανέλθουμε σε αυτές τις ωραίες καταστάσεις που μας κληροδότησε η Εκκλησία μας, εάν δεν μπούμε μέσα σε αυτούς τους ωραίους θυσμούς που κατασκεύασε η πίστη μας, δεν θα μπορέσουμε να δούμε όχι μόνο εδώ ο ένας το αλλού το πρόσωπο μεγαλύνει και ειρήνη, αλλά πολύ περισσότερο θα μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί ο Θεός ιδρύοντας την Εκκλησία δεν έκανε τίποτε άλλο παρά ίδρυσε ένα σώμα υγιέστατο, έτσι το θέλει, με μέλη υγιή και με κεφαλή τον εαυτό του, όπου θα ζει και θα κινείται εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν υπάρχει δυνατότητα να χωρίσει όποιος μπει μέσα στην Εκκλησία από τον άλλον άνθρωπο. Δένονται τόσο πολύ οι ψυχές που δεν υπάρχει κανένας άλλος δεσμός που να δένει έτσι τις ψυχές όσο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε, φεύγει ένας άνθρωπός μας, είτε τον παίρνει ο Θεός, είτε φεύγει από εδώ και από εκεί σε ταξίδια σε αυτά και πονάει η ψυχή του άλλου. Πονάει και αυτού του φυσικού ανθρώπου που φεύγει το παιδί και λοιπά. Αλλά του πνευματικού ανθρώπου νομίζω όσοι έζησαν το πνεύμα του Θεού πονάει περισσότερο η καρδιά. Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αποστόλου Παύλου όταν έλεγε «Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον είναι αιώνα». Σφίγγονταν τα σπλάχνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου όταν έλεγε ότι «Ιούσε γέννησα και ούτε με υθέτησαν». Γέννησα εν πνεύματι Αγίου τους Υιούς αυτούς και αυτοί με υθέτησαν, δηλαδή με εγκατέλειψαν και έφυγαν μακριά. Γιατί, διότι είναι σπλάχνα εκτιρμών. Τα σπλάχνα εκθερμών τα φυσικά έχουν όρια, ενώ τα σπλάχνα εκθερμών τα πνευματικά είναι απεριόριστα. Και όταν ακόμη έχει ο πατέρας ή ο φυσικός ή ο πνευματικός έχει μέσα του ευθύνες για τα τέκνα, και τότε ακόμη δεν πάβει να έχει μέσα του την αγάπη για αυτά τα τέκνα. Γιατί τα τέκνα είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν τον αληθινό πατέρα, τα αληθινά τέκνα. Εάν δεν βγαίνουν αληθινά τέκνα, δεν υπάρχουν και αληθινοί πατέρες. Και πολλές φορές σαν πνευματικός πατέρας, σας το ομολογώ, δεν θα ήθελα ποτέ να έχω αυτή την εξουσία τώρα που την έχω, αυτή την αρμοδιότητα, για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές η συμπεριφορά μου και οι δυσκολίες μου ως άνθρωπος δημιουργούν κολλησιεργίες στα πνευματικά τέκνα, και αντί να ανέβουν, κατεβαίνουν. Και αυτό μου δημιουργεί μια έντονη ευθύνη μέσα στην ψυχή μου, και ταυτοχρόνως μου δημιουργεί και μια αίσθηση να απομακρυνθώ μακριά, τουλάχιστον να μην κολλάσω μόνο τον εαυτό μου, να μην κολλάσω τους άλλους, να κολλάσω μόνο τον εαυτό μου. Γιατί τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθρον πεσούνται, όπως λέει και η Γραφή, και είναι έργον των Αγίων το έργο της καθοδηγήσεως, το οποίο δυστυχώς τα έβαλε η Εκκλησία και στους ασθενείς ώμους τους δικούς μας, και δημιουργεί πρόβλημα μάλλον παρά χάρη, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν σωστή επίγνωση σε αυτά τα πράγματα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού που διακονεί το Ευαγγέλιο, τη λειτουργική ζωή, την πνευματική ζωή, την καλλιέργεια των χριστιανών. Με την ευλογία του Κυρίου μας πάντα Ιησού Χριστού, με τη χάρη του Αποστόλου Πέτρου που ερμηνεύουμε, συνεχίζουμε την ερμηνεία της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου. Μίλησε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, όπως θυμάστε, για τη συμπεριφορά των χριστιανών. Πρέπει να είναι αγία. Αυτή η συμπεριφορά μας ξεχωρίζει από τους ανθρώπους του κόσμου. Ο χριστιανός είναι προσεκτικός στη συμπεριφορά του. Δεν προσβάλλει κανέναν, δεν υποτιμά κανέναν. Τιμά όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι είναι εικόνες του Θεού. Παιδιά του Θεού Πατέρα. Τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια της επιστολής στο στίχο 17 του δευτέρου κεφαλαίου. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεό φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Μεταφράζουμε. Όλους να τους σεβαστείτε. Την Χριστό αδελφότητα να την αγαπάτε, τον Θεό να τον φοβάστε και τον Άρχοντα να τον τιμάτε. Πάντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οφείλουμε να τους τιμάμε, λέει ο Πέτρος. Και ο πιο κοινωνικά κατώτερος στα μάτια του Θεού είναι σπουδαίος. Και ο πιο αμαρτωλός είναι άξιος τιμής. Δεν πάβει και ο τελευταίος άνθρωπος να είναι εικόνα, πιθανόν παραμορφωμένη, πιθανόν λερωμένη, πεσμένη, αλλοιωμένη, πάντως εικόνα του Θεού που επιδέχεται διόρθωση. Όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατόν να σωθούν αν βρεθούν κάποτε υπό την επίρρεια της χάριτος και με ταπείνωση δεχτούν την επίσκεψη του καλέσματος Θεού. Κάθε άνθρωπος αξίζει όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Εκτός από την τιμή που αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους, ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, οφείλει ιδιαίτερη αγάπη και στενότερο δεσμό στην αδελφότητα. Στη λειτουργία όταν πηγαίνουμε λέμε υπερπάσεις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα δεν είναι μόνο μια σύναξη μοναχών ή μια σύναξη ιεραποστολικής αδελφότητας. Πρόκειται για μια καινούρια σχέση όλων των χριστιανών που έφερε ο Κύριος. Όσοι πιστοί δηλαδή αποτελούμε μια οικογένεια. Έχουμε κοινή πίστη, κοινή ελπίδα, κοινά ιδανικά. Για τις δύο εξουσίες στις οποίες ανήκουν οι χριστιανοί, για την ουράνια και την επίγεια, ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Δηλαδή, τον Βασιλιά, τον Κοσμικό Άρχοντα, οφείλουμε να τον τιμάμε ως εν υπεροχή όντα, όπως ακούσαμε και λίγο παραπάνω και όπως ακούμε και από τον Παύλο στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή. Να τον τιμάμε, όχι να τον φοβόμαστε. Ο καλός Άρχοντας δεν είναι φόβος των καλών, είναι φόβος των κακών. Επομένως, οι χριστιανοί δεν έχουν λόγο να τον φοβούνται. Μόνο το Θεό φοβούνται, διότι μόνο ο Θεός μπορεί και την ψυχή και το σώμα από λες εν τη γηαίνει. Με τα λόγια των Βασιλέα τιμάται, ο Απόστολος Πέτρος διδάσκει να δείχνουμε υπακοή στην εξουσία, όχι φυσικά σε όσα τυχόν ασεβεί και άτιμα επιτάσσει η εξουσία ή επιτάσσουν οι αντιχριστιανικοί νόμοι. Παρέχουμε την τιμή που αρμόζει στην καλή εξουσία. Όσο για το φόβο του Θεού, πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: οι χριστιανοί που φοβούνται το Θεό, αυτοί με το να έχουν το φόβο του Θεού και το φόβο του Θεού ως αρχή σοφίας και ως θεμέλιο ασάλευος στην καρδιά τους, κάθε αρετή την κατορθώνουν και φτάνουν στην τέλεια αγάπη του Θεού που διώκει από αυτούς κάθε φόβο ανθρώπινο και θεϊκό, όπως λέγει ο Ιωάννης. Η τέλεια αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, παρενεί εδώ τους πιστούς να διατηρήσουν τη δοξολογική προσκύνηση και το λατρευτικό δέος αποκλειστικά και μόνο για το Θεό, περιορίζοντας έτσι το βασιλιά στα φυσιολογικά πλαίσια του επίγειου άρχοντα προς τον οποίον οφείλεται η κοινή για όλους τους ανθρώπους τιμή. Στους κόλπους της Εκκλησίας η τιμή μεταβάλλεται σε αγάπη, σε αδελφότητα. Η διάκριση ανάμεσα στην τιμή σε όλους και στην αγάπη στους εν Χριστώ αδελφούς έχει την εξήγησή της. Δηλαδή, η αγάπη αναπτύσσεται φυσιολογικά στο χώρο όπου πνέει το Άγιο Πνεύμα, όπου οι χριστιανοί ενώνονται εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Η βίωση της αγάπης σε αυτό το χώρο
κάνει σιγά σιγά την επέκτασή της σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε τον κόσμο αληθινά και ουσιαστικά, δεν συμφωνούμε με τον κόσμο, τον αγαπάμε όμως, και το κήρυγμα της αγάπης για μια πανανθρώπινη χριστιανική κοινωνία δεν είναι ουτοπία. Αγαπητοί ακροατές, στο φόβο του Θεού τον συνιστά ο Πέτρος και στις σχέσεις κυρίων και δούλων, λέει στο στίχο 18, «Ηκέτε, υποτασσόμενοι εν παντή φόβο της δεσπότες, ου μόνο της αγαθής και επιηγέσιν, αλλά και της κολλής», μεταφράζουμε, «με πρέποντα σεβασμό να υποτάσσονται οι υπηρέτες τους κυρίους τους, στα αφεντικά, όχι μόνο σε όσους είναι καλοί και ευγενικοί, αλλά ακόμα και στους δυστροπούς κυρίους». Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται παράξενη η θέση αυτή του Πέτρου. Επιπόλαιη ματιά θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο χριστιανισμός και το Ευαγγέλιο είναι υπέρ της δουλείας. Να θυμηθούμε όμως τρεις διαπιστώσεις εν προκειμένου. Πρώτον, η μία, πουθενά στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχουν υποτιμητικές εκφράσεις για τους δούλους. Δεύτερον, οι δούλοι είναι ισότιμα μέλη της Εκκλησίας. Τρίτον, η υποταγή των δούλων στους κυρίους δεν σημαίνει αναγνώριση του θεσμού της δουλείας, αλλά είναι συγκατάβαση στο τότε σχήμα του κόσμου εν ώψη της αλλαγής που επιφέρει η παρουσία του Χριστού. Και αυτό τι σημαίνει? Ο Κύριος, το αφεντικό, αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Ο δούλος αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Και αυτομάτως Κύριος και δούλος γίνονται αδελφοί. Και αυτομάτως όλα καταλήγουν στην αδελφοποίηση, στην εχριστώ αδελφότητα. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι πρωτοπόρο στην κατάργηση των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους, ανάμεσα σε δούλους και ελευθέρους. Ας διαβάσουμε μερικοί το τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας και τρίτο κεφάλαιο προς Κολοσσαΐς, να δουν ποιος κατήργησε τις διακρίσεις και τους ρατσισμούς και ποιος έφερε την αληθινή ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Ο χριστιανισμός λοιπόν κατήργησε τη δουλεία, όχι με το ζόρι, όχι με τα όπλα, αλλά κάνοντας τους δούλους και τους κυρίους αδελφούς εν Χριστώ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Φιλήμωνα επιστολή: «Υπέρ ενός δούλου παρακαλεί τον Φιλήμωνα να δεχτεί τον Ονίσιμο το δούλο, πώς, όχι ως δούλον, υπέρ δούλων, θα τον δεχτείς ως αδελφών αγαπητών». Να η νέα διαφορά. Τότε γιατί ο Πέτρος στο στίχο που εξηγούμε τώρα προτρέπει τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους? Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, απευθύνεται σε χριστιανούς δούλους. Όποιος έχει δεχτεί τη χάρη και έχει αναγεννηθεί, αποβλέπει να κερδίσει και το αφεντικό του, δηλαδή να τον οδηγήσει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το μεγάλο σκοπό αξίζει να είναι κανείς υποτακτικός στην υπηρεσία του, ο υπάλληλος τον προϊστάμενο, ώστε να επέλθει η ισότητα όχι ως προς τα αξιώματα, αλλά ως προς την αγάπη του Χριστού. Η υπακοή στους κυρίους εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη τους, το θαυμασμό τους και σιγά σιγά οι κύριοι, οι προϊστάμενοι θα πω, πιστεύουν και αυτοί σε εκείνον που μεταμορφώνει τις ψυχές. Στην αρχαία εκκλησία έχουμε πολλά παραδείγματα όπου χριστιανοί δούλοι οδήγησαν στην πίστη τα αφεντικά τους, ακόμα και αυτοκρατόρισες. Η υπακοή των χριστιανών δούλων στους κυρίους ξεφεύγει από την νομική έννοια του καθήκοντος και αποκτά ηθική ποιότητα, μεγαλείο, δηλαδή γίνεται χριστιανική ιεραποστολή. Η υπακοή στους αγαθούς κυρίους είναι εύκολη. Ο χριστιανισμός πετυχαίνει και το δύσκολο, δηλαδή κάνει τους ανθρώπους να υπομένουν και κάτω από σκληρά αφεντικά, αποβλέποντας το μεγάλο κέρδος, που είναι η σωτηρία η δική τους, αλλά και η σωτηρία των αφεντικών. Δύσκολη η υποταγή του χριστιανού δούλου στους κολλιούς, στους κυρίους που είναι στραβόξυλα θα λέγαμε. Από τη στιγμή όμως που ένα αφεντικό πιστέψει στον Ιησούν, πάβει οι σχέσεις δούλου κυρίου. Ισχύει οι σχέσεις αδελφού προς αδελφών. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα
να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει για τη συμπεριφορά των χριστιανών και μάλιστα όταν υπακούν στα αφεντικά για να κάνουν και τα αφεντικά χριστιανούς. Ποιο έχει αξία στα μάτια του Θεού, λέει ο Πέτρος, το να πάσχει κάποιος σαν τιμωρία για τις αμαρτίες του ή το να πάσχει αδίκως? Ασφαλώς το δεύτερο έχει αξία. Έτσι γίνονται οι μάρτυρες. Γράφει λοιπόν για αυτό το θέμα στη συνέχεια της επιστολής ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 19 του δευτερού κεφαλαίου. «Τούτο χάρις ή διασυνείδησιν Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως». Δηλαδή, αξία στα μάτια του Θεού έχει το να υποφέρει κανείς πόνους και να πάσχει αδίκως έχοντας καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό. Μακάριος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όποιος εργάζεται κατά συνείδηση σύμφωνα πάντα με το θέλημα του Θεού και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάσχει. Οι αδικίες πάντα θα υπάρχουν στη γη, διότι θα υπάρξει κάποτε η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού. Οι αδικίες δεν εγκρίνονται βέβαια από τους ανθρώπους, ούτε εγκρίνονται από το Θεό. Ο Παύλος λέει, ο αδικών κομιείται, ο ειδίκησε. Όποιος αδικεί θα τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά όποιος αδικείται και υπομένει, αυτός θα έχει μισθό από το Θεό. Οι χριστιανοί λοιπόν και ως δούλοι ακόμα εργάζονταν έτσι για τη δόξα του Θεού. «Το Κυρίο Χριστό δουλεύεται», λέει ο Παύλος, και λέει ο Πέτρος. «Ποιον κλαίος», στο στίχο 20, «ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε τούτο χάρις παρά Θεό». Μεταφράζουμε. Καμιά αξία και δόξα δεν έχετε αν υποφέρετε χτυπήματα, αραπίσματα, επειδή διαπράτετε κακές πράξεις. Αυτό δεν είναι αξία, τιμωρία είναι. Το να υποφέρετε όμως παθήματα, διότι πράτετε το καλό, αυτό είναι σπουδαίο στα μάτια του Θεού. Μπορεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, να τιμωρείται διότι είναι άτιμος, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι τρομοκράτης, είναι εγκληματίας. Μια τέτοια τιμωρία είναι δίκαιη. Όμως κάποτε τιμωρούνται οι Άγιοι διότι είναι Άγιοι και διότι πιστεύουν. Τιμωρούνται λοιπόν και βασανίζονται και οι δύο τύποι, και ο κακοποιός και ο αγαθοποιός. Και οι δύο μπορεί να δείχνουν υπομονή, αλλά ο μεν ένας πάσχει δίκαια για τα εγκλήματά του, για τις αδικίες του, για τις ατιμίες του. Και ο άλλος, ο χριστιανός, πάσχει αδίκως. Ο πρώτος δεν έχει καμία δόξα. Ο άλλος όμως μακαρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο στους μακαρισμούς και θα έχει ουράνια δόξα. Αγαπητοί ακροατές, επειδή είναι βαρύ αυτό που είπε ο Πέτρος, το να υπομένει κάποιος πάσχοντας αδίκως γι' αυτό, παρουσιάζει ως υπόδειγμα αδίκου πάσχοντος τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Λέει παρακάτω στο στίχο 21 του δευτέρου κεφαλαίου. «Εις τούτο εκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύγχρεση αυτού». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Κάντε υπομονή για όσα ως χριστιανοί πάσχετε. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χριστός μας έπαθε για μας το Σταυρό, αφήνοντας σε μας αιώνιο παράδειγμα, ώστε να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη του, στα ακνάρια του. Αγαπητοί ακροατές, παρέμεινε στους αιώνες ο στίχος αυτός του Πέτρου. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Με τη σύντομη αυτή φράση συνοψίζεται το πάθος του Ιησού Χριστού. Το πάθος του το εκούσιο, το πάθος του για χάρη μας, για μας. Αντί για μας δηλαδή έπαθε εκείνος. Ο εξιλεωτικός και συνάμα αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του σταυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού είναι το υπόδειγμα των αιώνων. Ο θάνατός του είναι η ζωή μας, αλλά ο θάνατός του είναι συγχρόνος και η αφετηρία για τους πιστούς που θέλουν να δέχονται να τον ακολουθήσουν. Ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών μας άφησε υπόδειγμα να ακολουθήσουμε τα ίχνη του.
Οι κλήσεις, αγαπητοί ακροατές, το κάλεσμα στη χριστιανική ζωή ταυτίζεται με το κάλεσμα στη ζωή των θλίψεων, με το σταυρό. Ο Χριστός μας έπαθε αδίκως όσο κανένας άλλος μέσα στην ιστορία. Έπαθε ο αναμάρτητος, για ποιους, για μας τους αμαρτωλούς. Έπαθε ο αθώος, για μας τους ενόχους. Στη θέση του κατηγορουμένου εμείς ήμασταν. Μας έβγαλε και κάθισε εκείνος στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Στη θέση του καταδίκου εμείς έπρεπε να ήμασταν. Μας απάλλαξε πάσχοντας εκείνος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα, αλλά και ένα υπόδειγμα, δηλαδή είναι το πρότυπο μας, που καλούμαστε να γίνουμε εμείς αντίτυπα του προτύπου. Ο υπογραμμός είναι ο Χριστός, που πρέπει εμείς να τον μιμηθούμε. Η λέξη υπογραμμός είναι εκ των άπαξ λεγόμενων στην Καινή Διαθήκη. Έχει τη σημασία του προτύπου, τη σημασία ότι ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Στη γενική έννοια της λέξεως και λιγότερο του σώνη και καλά αντιγραφωμένου παραδείγματος. Δηλαδή, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μιμούμαστε την αγάπη, την ταπείνωση, την προσφορά που φανερώνουν οι θεϊκές του ενέργειες. Ο ίδιος, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, είπε «Υπόδειγμα, δέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο πρωτοπόρος που κληθήκαμε να βαδίσουμε στα ίχνη του, τη ίχνεση, τα ίχνη. Πάνω στο χιόνι αφήνει κανείς τα ίχνη του. Έτσι, στην κατάλευκη ζωή του Χριστού βλέπουμε τα ίχνη της αγιότητας, τα ίχνη της ταπεινώσεως, τα ίχνη των παθημάτων, τα ίχνη της ενουρανής πορείας μας. Με απλά λόγια, αγαπητοί ακροατές, τι έκανε ο Χριστός, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Σε κάθε περίσταση να ρωτάμε, τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μου? Αν ο Χριστός ήταν στη θέση μου, θα πήγαινε εκεί που θέλω να πάω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έλεγε τα λόγια που λέω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ στις μικρές ή μεγάλες οθόνες? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα ενεργούσε όπως ενεργώ εγώ?

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον περίφημο στίχο του Πέτρου, ότι έπαθε ο Χριστός για μας για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε, λέμε, θα το έκανε ο Χριστός τη θέση μου. Πόσες ενεργείες μας, αγαπητοί ακροατές, πόσα λόγια μας, πόσοι διαλογισμοί μας, αν ζυγιστούν σε αυτή τη ζυγαριά, θα βρεθούν ότι αντέχουν σε σύγκριση με το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός λέει σε όλους μας, ακολούθη μη. Δηλαδή, να βαδίσεις πάνω στα δικά μου ίχνη. Τα ίχνη είναι συγκεκριμένα. Είναι η συγκεκριμένη ζωή επί της γης του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι η συγκεκριμένη πορεία του. Είναι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του κατά το πάθος. Αυτήν αναφέρει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος. Κλιμακωτά δηλαδή, ως εξής αναφέρεται στους στίχους 21 έως 24. Αναφέρεται ο Χριστός ως υπόδειγμα. 21 στίχος. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. 22. Αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. 23 στίχος. Λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη. Πάσχον ουκ υπήλη. 24 στίχο. Τα σαμαρτία σημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, επί το ξύλον. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός είναι ο απόλυτα αναμάρτητος. Ένα από τα ωραιότερα χωρία για την αναμαρτησία του Χριστού είναι και ο επόμενος στίχος του στίχου του δευτέρου κεφαλαίου, ο στίχος 22. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός, αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Ο Χριστός, λέει ο Πέτρος με λόγια που τα πήρε από τον προφήτη Ισαΐα, ο Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν μπορούσε να κάνει αμαρτία, ούτε βρέθηκε κακό στο στόμα του. Καμία αμαρτία δεν έκανε ο Κύριος. Όχι δεν αμάρτησε ο Χριστός. Δεν μπορούσε να αμαρτήσει, διότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν ντυμένη, θα έλεγα απλά, με τη Θεία Φύση. Και όπως αυτός που φοράει αλεξίσφαιρη στολή, το βέλος, η σφαίρα εξωστρακίζεται έτσι. Οποιοδήποτε πειρασμός και αμαρτία εξωστρακίζεται, διότι ο Χριστός φοράει τη Θεία Φύση και είναι αδύνατον να αμαρτήσει ο Χριστός. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει για ποιο λόγο βαπτίζεται ο Χριστός και ποιο είναι το βάπτισμα που δέχεται, ούτε το Ιουδαϊκό ούτε το δικό μας. Καθώς ο δεν είχε ανάγκη αφέσεως αμαρτιών, είναι ο αναμάρτητος, ούτε η σάρκα του εστερεί το Πνεύμα του Αγίου. Ποιο βάπτισμα δέχτηκε, βαπτίστηκε το βάπτισμα του Ιωάννου. Αγαπητοί ακροατές, και όμως ενώ ο Χριστός μας καμία αμαρτία δεν έκανε ούτε μπορούσε να κάνει, δέχτηκε και καταδέχτηκε να σηκώσει τις αμαρτίες όλων. Ο έροντας αμαρτίας του κόσμου είναι. Δέχτηκε να υποστεί ως κακούργος τον πιο οδυνηρό θάνατο. Η αναμαρτησία του Ιησού βρίσκεται σε αντίθεση με το σταυρικό του θάνατο. Και εδώ κρύβονται τόσο η ανεκδίγητη αγάπη του Θεού όσο και η εξαπάρηση του διαβόλου. Και πίσω από αυτά τα δύο κρύβεται το μυστήριο της δικής μας σωτηρίας. Η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού σε συσχετισμό με το πάθος του προβάλλει εντονότερα τον εξηλαστήριο και σωστικό χαρακτήρα του θανάτου. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, άκουσε ο Κύριός μας τις χειρότερες βρισιές και βλαστήμιες και όχι μόνο δεν ανταπέδωσε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδασε την ποιούσιν». Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον ερμηνεύουμε στις εκπομπές αυτές, στο στίχο 23 του δευτέρου κεφαλαίου λέει «Λιδωρούμενος ο Χριστός, ουκ εν τελιδώρη, πάσχον ουκ υπήλη, παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως». Ας μεταφράσουμε το στίχο. Ο Χριστός μας βριζόταν, όμως δεν έβριζε. Ο Χριστός μας υφίστατο παθήματα,
Αλλά εκείνος δεν απειλούσε με εκδίκηση. Είμαι βεντέτα. Ο Χριστός άφηνε τους σταυρωτές τους σε εκείνον που κρίνεται δίκαια. Αγαπητοί ακροατές, είναι μυστήριο η αγάπη αυτή του Χριστού. Πόσες βρισχές άκουσες, Κύριε? Το πάθος σου είναι εκούσιο, γι' αυτό είναι και λυτρωτικό. Παρεδίδει το κρίνον δικαίως, δηλαδή παραδίνει τον εαυτό του εκούσια στο δικαιοκρίτη Θεό Πατέρα, όχι φυσικά για να κριθεί ο ίδιος από το Θεό Πατέρα, αλλά για να κριθούν δίκαια οι άνθρωποι εν το αίματι αυτού. Δεν λέμε στη λειτουργία του Χριστού Ιερού Χριστόμου τη νυχτή ή παρεδίδω το, μάλλον όμως σε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, παραδόθηκε εκούσια ο Χριστός για να ακούσει τις λιδωρίες του κόσμου και για να πάθει ως αρνείο άκακο. Άκουσε να λένε πως έχει δαιμόνιο. Άκουσε να λένε ότι εν το άρχον των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Άκουσε να το λένε φάγο και εινοπότη. Άκουσε να το λένε πλάνο και λαοπλάνο. Και απάντηση στις βρισχές τους ποια είναι? Έδειξε την άπειρη αγάπη του. Δεν διεκδικεί το δίκαιο από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αδικούν. Παρέδωσε ο Χριστός εκούσια τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού Πατέρα, στην άπειρη οικονομία του Θεού, ο οποίος Πατέρας κρίνει πάντοτε δίκαια. Εάν, αγαπητοί ακροατές, βρίστηκε ο Χριστός, ας το ξέρουμε, και εμείς θα βριστούμε, και εμάς θα μας ηρωνευτούν, και εμάς θα μας κακοποιήσουν. Δεν το επιδιώκουμε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πρέπει να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από έναν κόσμο που είναι άθεος και άπιστος, ούτε να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από εκείνον που έδειξαν στο Χριστό. Δηλαδή, εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Χριστό? Η ακούσια αδυναμία των μισθών που πάσχουν για τον Χριστό μπορεί να μεταβληθεί σε δύναμη αν με την πίστη γίνει εκούσια, συνειδητή μίμηση του Χριστού. Αν γίνουμε Χριστομίμητοι, όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ο Χριστός δεν αντέδρασε στις λιδωρίες και τους προπυλακισμούς κατά το πάθος, αλλά παρεδίδου το κρίνον δικαίως. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, τόσο εύκολα εμείς, και εγώ που σας μιλάω, διαμαρτυρόμαστε για τις δοκιμασίες που μας βρίσκουν, γιατί οι άνθρωποι δεν μας εκτιμούν, γιατί κάποτε μας υποτιμούν, γιατί κάποτε υφίσαμε και πόνους και θλίψεις. Γιατί δεν μπορούμε ο καθένας μας να φέρει το σταυρό του αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν? Αν είσαι σώμα του Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να υπομένεις σταυρό. Εκείνος υπέμεινε, υπέφερε βτισίματα, χτυπήματα, πληγές, καρφιά. Τέτοιο ήταν εκείνο το σώμα. Το σώμα του Χριστού αμαρτία δεν έκανε, ούτε το στόμα του βρέθηκε στο στόμα του καμιά πονηριά. Τα χέρια του πάντα ευεργετικά ενεργούσαν σε όσους έχουν ανάγκη. Από το στόμα του δεν βγήκε τίποτα απρεπές. Αγαπητοί ακροατές, ο στίχος 23, τον οποίο προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε, αναφέρεται στην καρτερικότητα του Χριστού. Θυμίζει τον Ισαΐα τον προφήτη στο περίφημο 53ο κεφάλαιο της προφητείας. Και αυτός ο Μεσσίας, ο Χριστός, λέει προφητικά 800 χρόνια προ Χριστού ο Ισαΐας, και αυτός ο Μεσσίας, δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του Κύρωντος αυτόν άφωνος, ούτως σου ανοίγει το στόμα αυτού. Το δίκαιο μας, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να το καταλάβουμε αυτό που θα πούμε, και εγώ και εσείς, μην το περιμένουμε από τους ανθρώπους. Από το Θεό να το περιμένουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θεμέλιο της ειρήνης των θλιβωμένων πιστών. Ας δούμε το τελευταίο μας διάλειμμα για την εκπομπή.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος κατά μεγαλειώδη Άγιο Πνευματικό τρόπο παρουσιάζει το πάθος του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, παρουσιάζει τα πάθη του ως υπόδειγμα για τη δική μας ζωή, παρουσιάζει τα χνάρια που πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς στη ζωή, και μας θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος την προφητεία του Ισαΐα, όπως είπαμε, που ο Ισαΐας στο 23ο κεφάλαιο, με αυτά που γράφει, ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής, σαν να βλέπει μπροστά του τον Χριστό 800 χρόνια, και λέει αυτά που έπαθε ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, για μας. Αυτά θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 24 του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης καθολικής επιστολής. Ο Χριστός, λέει, τα σαμαρτία ημών αυτός αν είναι γεν. Εν το σώματι αυτού, επί το ξύλον, ίνατε σαμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσομεν, ου το μόλοπι αυτού ημείς ιάθητε. Αποδίδουμε στην απλοελληνική αυτό το περίφημο στίχο του Πέτρου, που είναι επηρεασμένος από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Χριστός μας, λέει ο Πέτρος, όπως προμηνύει και ο προφήτης Ισαΐας, βάσταξε πάνω στο άχρανο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες. Για αυτές τις αμαρτίες, τις δικές μου, τις δικές σας, για τις αμαρτίες προ Χριστού των ανθρώπων, για τις αμαρτίες των κατά την εποχή του ανθρώπων, για τις αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων, για όλες τις αμαρτίες, ανέβηκε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ώστε εμείς να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, αν πιστέψουμε στο Σταυρό Του, να ζήσουμε με αρετή και αγιότητα, όπως λέει ο προφήτης, με το δικό Του πάθος γιατρευτήκαμε, σωθήκαμε εμείς. Ο δικός Του Σταυρός, δική μας σωτηρία, ο θάνατός Του, η ζωή μας. Ο Σταυρός Του, αγαπητοί ακροατές, είναι το θυσιαστήριο, είναι η Αγία Τράπεζα που ο μεγάλος αρχιερέας Ιησούς Χριστός προσφέρει την άπαξ και στο διηνεκές ισχύουσα λειτουργία της σωτηρίας μας. Εκεί προσφέρει τον εαυτό Του θυσία. Είναι ο Χριστός συγχρόνος και θύμα και θήτης. Σήκωσε πάνω Του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τα λόγια του στίχου αντιγράφουν τον ύμνο του Ισαΐα. Έτσι είπαμε, ο Πέτρος στο στίχο 24 επηρεάζεται από τον ύμνο του Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί αναπτύσσεται η εικόνα του Ιησού ως αποδιοπομπαίου θύματος που βαστάζει πάνω του όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Εμείς μια αμαρτία κάνουμε και δεν μπορούμε να σηκώσει η συνείδησή μας. Ο Χριστός που είναι ο αναμάρτητος σήκωσε όλες τις αμαρτίες. Είναι το εξηλαστήριο θύμα, γίνεται για χάρη μας κατάρα για να γίνουμε εμείς η αιώνια ευλογία του Θεού. Εκείνο, αγαπητοί ακροατές, το αν είναι γεν που λέει ο Πέτρος έχει σχέση με πλήθος. Τι θα πει πλήθος? Με πλήθος χωρίων, καινοδιαθηκών χωρίων, όπου τονίζεται η άφεση των αμαρτιών πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Για να ελευθερωθούμε εμείς από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι τις αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσουμε. Βγάζουμε επιτέλους τις αμαρτίες με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Δινόμαστε τη δικαίωση. Σωζόμαστε εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Πώς είναι δυνατόν έναν τέτοιο Ιησού Χριστό να μην τον αγαπάς, όταν έπεσες κι εσύ και εγώ καθημερινά πέφτουμε στις αμαρτίες και σηκωνόμαστε και μακάρι από τα μάτια μας να τρέξει και ένα δάκρυ και να σμίξει με το αίμα του Σταυρού του Χριστού, για να γίνει στο χημείο της αγάπης του Χριστού πραγματικότητα η σωτηρία μας και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Τι ήμασταν πρώτα, αγαπητοί ακροατές? Ήμασταν σκλάβοι στην αμαρτία. Τι γινόμαστε τώρα με τον Χριστό? Ελευθερωνόμαστε με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Γινόμαστε δούλοι της αρετής και της δικαίωσης. Ελευθερωθένες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, λέει ο Παύλος, στην περίφημη προς Ρωμαίους επιστολή που είναι η επιστολή της δικαιώσεως. Δικαιωθήκαμε, ναι, δικαιωθήκαμε, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί μας δικαίωσε ο Χριστός με το πάθος του και ελευθερωθήκαμε και έφυγε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας. Αγαπητοί ακροατές, για να γιατρευτούμε από το φαρμάκι του κακού και του θανάτου, ο Χριστός θυσιάστηκε. Το μόλοπι αυτού εμείς ιαθήκαμε. Το δικό του τραύμα, δικιά μας θεραπεία. Παράδοξος και θαυμαστός ο τρόπος γιατριάς. Σφάζεται, συγγνώμη θα το πω, αλλά έτσι είναι. Σφάζεται ο γιατρός για να γιατρευτεί ο άρρωστος. Ο ιατρός εδέξατο την τομήν και ο άρρωστος έτυχε της ιάσεως, λέει ο Χρυσόστομος. Σταυρώθηκε εκείνος για να επιστρέψουμε εμείς στη σωτηρία. Να επιστρέψουμε στον ποιμένα μας, ήμασταν πλανεμένα πρόβατα. Ήμασταν και ήσασταν, λέει στο στίχο 25, πρόβατα πλανόμενα και τώρα επιστραφήκατε στον ποιμένα, στον επίσκοπο των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο Χριστός είναι ο επίσκοπος. Να ερμηνεύσουμε το στίχο. Κάποτε ήσασταν, λέει ο Πέτρος, εσείς σαν πρόβατα που περιπλανιόσασταν. Τώρα βρεθήκατε στην αγκαλιά εκείνου που είναι ο επιμένας και ο επίσκοπος. Τι σημαίνει επίσκοπος? Φύλακας πάνω στη σκοπιά, προστάτης των ψυχών μας, ένας ο επίσκοπος της σωτηρίας μας, ένας ο αρχιερέας μέσα στους αιώνες που θυσιάζεται και προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία για τη δική μας σωτηρία. Η ριζική μεταβολή στην ανθρώπινη ύπαρξη, αγαπητοί ακροατές, προϋποθέτει και ενεργό ανταπόκριση του ανθρώπου. Ανταπόκριση δική μας στη θεϊκή κλίση, την οποία εκφράζει το ρήμα «επεστράφεται». Έχουμε επιστραφεί, έχουμε γυρίσει στον Χριστό, έχουμε κάνει μεταβολή. Ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο επίσκοπος, γιατί ξαγρυπνά και μας φυλάτει. Ο πιστός που έφυγε από την πλάνη και την άγνοια ακολουθεί τον ποιμένα, τον ποιμένα τον μεγάλο, τον Ιησού Χριστό που είπε «εγώ ημίν ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμένας μας οδηγεί από τον κρεμό μέσα στη σωτηρία, μέσα στη στάνη του, μέσα στην πίμνη του, μέσα στην Εκκλησία. Τι να πω, αγαπητοί ακροατές, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, βλέποντας την άπειρη αυτή αγάπη του Χριστού μας, παρά μόνον δόξα Σοι Κύριε, δόξα στον ελευθερωτή, δόξα στον ιατρό μας, δόξα στον ποιμένα μας, δόξα στον Ιησού Χριστό, δόξα και τιμή σε Αυτόν που είναι ο μόνος Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο, με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όσο για αύριο έχει ο Θεός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων, είσαι με εν τη σκοτία μη μην. Εγώ ημί το φως του κόσμου, μ' ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία αλέξει το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από τις πρώτες λαλιές, τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής και μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίνη κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ζούμε τέτοιες μέρες που οι άνθρωποι φαίνονται να προτιμούν περισσότερο το σκοτάδι από το φως, το οποίο βρίσκεται εκεί, τη λαυγής ήλιος, άδυτος, μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Μόνο που εμείς αρνούμαστε πεισματικά να το αντικρίσουμε αυτό το φως, έχοντας σφαλισμένα πολλές φορές με τυφλοπάνι τα μάτια μας. Ας φωτίσει το φως του Σωτήρα Χριστού το νου μας προς αντίληψη και πίστη. Να λαμπρύνει τις ψυχές μας, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού, να ντυθούν εκείνες με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος με αυτό το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Ο ήλιος της δικαιοσύνης. Οι προστάριδές μας, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, συνεχώς πορεύονται με αυτό το φως στις ζωές τους. Άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα πολλάκιστα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές που όλο και φτερακίζουν, πετούν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους και κάνουν και το πέρασμά τους από εδώ, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους, την πονεμένη, ελπίδα από την ελπίδα τους και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Ποθούν να ενώνονται με τον προσφέροντα και προσφερόμενο Χριστό μας, στο ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, στον μεγάλο του αιώνιο μυστικό δείπνο. Αυτός που δεν γνωρίζει από αναστολές, από απαγορεύσεις και από πιστοποιήσεις. Το μόνο τους εφόδιο σε αυτόν τον δρόμο είναι η μετάνοια και η μυστηριακή και μόνο βίωση της ορθόδοξης μόνης πίστης. Υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Πολλές ευχές σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, φροντίζοντας με αυτό το διακόνημά τους στους ραδιοφωνικούς αυτούς άμβονες να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, όπου γης.

Μπορείτε να επισκέπτεστε το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας σωτηριαψυχής.blogspot.com, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης. Ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές μας στο διαδίκτυο, στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, και πληροφορίες για τα βιβλία μας τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Χριστιανικής Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που διακονεί από το μικρό του πνευματικό αμπελάκι στον ασύνουρο Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας, έχοντας στον πυρήνα του την πνευματική ελεημοσύνη. Γίνεται κάτι πρωτόγνωρο ίσως σε αυτό το Ιεραποστολικό Σωματείο. Δεν προβλέπονται ούτε ζητούνται από το καταστατικό του, να το πούμε έτσι, νομικά, συνδρομές ετήσιες. Η μοναδική συνδρομή είναι η αγορά ενός βιβλίου. Και όλα τα έσοδα από αυτό το βιβλίο επιστρέφουν με μια πνευματική ανταποδοτικότητα, αφού μετατρέπονται σε τευχίδια, σε βιβλιαρίδια, με καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και κετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του, και κυρίως των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Μητέρα μας Θεοτόκο, και αυτά διανέμονται δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες και για το καινούριο μας βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Αυτή η παράξενη χριστιανή». Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας, σαν άγκυρες ριγμένες σε ποθινό λιμάνι ουρανού. Έτσι κλείνει μια τριλογία με τους Αγίους της διπλανής μας πόρτας, μετά το δάκρυ στο εγώ και το πόσα χωράνε σε ένα μην. Αυτός ο παράξενος τίτλος, με τους αγαπημένους μας εδώ και πολλά χρόνια, παράξενους χριστιανούς.

Ένας μικρός περίπατος στα θεοκατασκεύαστα περιβόλια της Αγίας Γραφής. Στο ξεκίνημά μας, όπως το συνηθίζουμε, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, και στον προνοητή Θεό. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ους πύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας. Και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε ξημών μεριμνών δύνατε προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει. Ουκοπιά ουδέν ήθη. Κοιτάξτε τα πετεινά που πετούν στον αέρα, Ερμηνεύειο, μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας. Ούτε μαζεύουν σε αποθήκες για το χειμώνα ή τον καιρό της στερήσεως. Κι όμως ο πατέρας σας ο υπουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Για να καταλάβετε δε πόσο ανόητος και ανίσχυρος είναι η μεριμνά σας αυτή, σας ερωτώ, ποιος από εσάς, οσονδήποτε και αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη? Κανείς. Τι κατορθώνετε λοιπόν με την μέρημνά σας? Και δια το ένδυμα, γιατί κυριεύεστε από ανήσυχη και αγωνιώδη φροντίδα? Παρατηρήστε τα άνθη που φυτρώνουν μόνα τους στον αγρό. Με ποιο τρόπο αυξάνουν? Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν.

και στον Ιερό Ψαλμοδό, στο Ψαλτήριο, στην καταφυγή των πονεμένων και θλιμμένων ελπιζόντων. 90ος Ψαλμός, 14ος στίχος, ότι επεμέ ήλπις και ρίσω με αυτόν. Σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού. Με ταυτού ημί εν θλίψη εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Διότι θα πει για σένα ο Κύριος, αυτός στήριξε την ελπίδα του πάνω μου. Γι' αυτό και εγώ θα τον λυτρώνω από κάθε κίνδυνο. Θα τον σκεπάζω και θα τον προστατεύω, διότι επικαλείται το όνομά μου με πίστη και επίγνωση. Θα κραυγάζει σε μένα με θερμές και δυνατές ηκεσίες και εγώ θα τον ακούω με στοργή. Θα είμαι μαζί του σε όλες τις θλίψεις του. Θα τον ελευθερώνω από τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες και θα τον δοξάζω.

Πάμε και στον προφήτη Ισαΐα. 41ο κεφάλαιο, 10ο στίχος. Μη φοβού με τα σου γαριμή. Μη πλανώ. Εγώ γαριμή ο Θεός σου, ο ενισχύσασε και βοήθησάσε. Εισφαλισάμενησε τη δεξιά τη δικαία μου. Μη φοβάσαι και μην τρομάζεις. Εγώ είμαι ο Θεός που σε ενίσχυσα και σε ασφάλισα. Καλό βράδυ σε όλους. Όσο για αύριο έχει ο Θεός, πίστη και πολλές υπομονές χρειάζεται να έχουμε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο Θεός. Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχέδιό Του. Καλό βράδυ σε όλους. Όσο για αύριο έχει ο Θεός, τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Καλό βράδυ σε όλους σας. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Να εύχεστε να είστε μέλος στα σχέδια του Θεού για τις δοκιμασίες που ζούμε, αλλά και για αυτές που θα έρθουν. Καλό βράδυ σε όλους. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό. Καλό βράδυ σε όλους. Να έχετε πίστη και υπομονή. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη στον αγώνα σας. Η Παναγία να πρεσβεύει για όλους. Πάντα. Πάντα έχει ο Θεός. Ένα απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα. Στο ξεκίνημα το προλογικό της σημερινής μας εκπομπής. Και έπειτα μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα που τα τελευταία χρόνια έρχονται κάθε νύχτωμα στο κινητό μας. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ανακαλύπτουμε την μηδαμινότητά μας. Την ουτιδανότητα και κυρίως το λιγόπιστο, το λιγόπιστό μας, αδελφοί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί από στήθους να θυμηθούν ολόκληρο τον προφήτη Ισαΐα και τα 66 του κεφάλαια και ακόμα περισσότερα. Δεν αστείευόμαστε. Είναι πραγματικό αυτό που αναφέρουμε, αλλά εμείς το αναφέρουμε με μια συμβολική διάθεση. Αυτοί που γνωρίζουν τα πολλά, ίσως πολυγραφότατοι, μεταφρασμένοι, με εκπομπές στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, με μια θαυμαστή ευστροφία και ευγλωτία, αυτοί που μπορούν να σου μιλούν υπέροχα και για τέλειωτες ώρες για την ύπαρξη του Θεού, για την υπόστασή Του, για την αποκάλυψή Του μέσω των μυστηρίων Του και των ακτίστων ενεργειών Του και της άγνωρης άκτιστης ουσίας Του. Αυτοί οι πολύφθονγοι ρήτορες και γραφιάδες για τον Χριστό, πολλές φορές αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν πιστεύουν. Μας ακούγεται οξύμορο, τρελό. Δεν είναι. Γιατί στη θεωρία, στο ανώδυνο, στο ατσαλάκωτο, στο ό,τι αφορά τους δίπλα και τους απέναντι και έναν Θεό κάπου στα σύννεφα κρυμμένο, τα πράγματα είναι περίφημα. Μόλις η φωτιά του κινδύνου, της απειλής, το ζωφερό του κλειδονισμού κυκλώσει την δική μας αυλή, τότε όλα τα παραπάνω πηγαίνουν έναν ωραίο περίπατο στις αυλές της λογικής, του ορθολογισμού και της εκλογήκευσης της πίστης, της επεξήγησης του μυστηρίου και της έρευνας και επανεξέτασης του δόγματος. Πίστη, έλεγε ένας μεγάλος Άγιος Γέροντας των ημερών μας, να έχουμε την ευχή του και να ρίχνει συνεχώς φως στα πυκνά μας σκοτάδια. Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε πως πίστη δεν είναι να πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού,
πίστη είναι να πιστεύεις στην πρόνοιά του. Αυτά τα μηνύματα στο κινητό που σας διαβάσαμε πριν τα στέλνει ένας άνθρωπος που βιώνει ακριβώς αυτό μαζί με την οικογένειά του. Πίστη στην πρόνοια του Θεού. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Το ζει αυτό, το έχει ο Θεός. Μέσα στον πόνο, την διακονία των εμπεριστάτων, στην οικονομική δυσκολία, στην ασθένεια, ζει αυτό, το έχει ο Θεός. Μπροστάρης μας, εδώ και καιρό. Και αυτός και η οικογένειά του. Και παίρνουμε ελπίδα από την ελπίδα του. Ελπίδα είναι η χαρά πριν την χαρά, έλεγε πάλι ο πατήρ Αθανάσιος. Ελπίδα είναι η χαρά πριν την χαρά. Το έχει ο Θεός, ο προνοητής Θεός, είναι η ελπίδα. Η χαρά πριν την χαρά, η άγκυρα στον ουρανό. Μόνο πίστη ζητούν από τον προνοητή τον Μέγα και ποτέ μα ποτέ δεν δανείζονται στενοχώρια. Η άγκυρα της ελπίδας στον ουρανό, ελπίδα ανέκπτωτη που σώζει, απελπισία που οδηγεί και στο φρικτό έγκλημα της αυτοκτονίας. Όσοι δεν έχουν ελπίδα πολιορκούνται συνεχώς από τον μισό ψυχο διάβολο που τους ψιθυρίζει. Τέλειωσε να ησυχάσεις. Ένα τέλος σε αυτό το βάσανο. Και τέρμα οι στενοχώριες, οι θλίψεις, οι αγωνίες. Η άγκυρα της ελπίδας τους στον ουρανό. Έχει ο Θεός. Σταθερά και αμετασάλευτα. Μια τέτοια ψυχή μας είχε στείλει πριν από λίγο καιρό και μια όμορφη μαντινάδα, ένα δύστιχο. Θα μπορούσε να έχει τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Όσο για αύριο έχει ο Θεός. Άνθρωπος που γονάτισε μπρος του Θεού τη χάρη. Στέκει ολόρθος τη ζωή, μόσα κι αν έχει βάρη.

του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρού Αυγουστίνου, ένα απόσπασμα από κήρυγμά του πάνω σε αυτούς τους στίχους του Ευαγγελίου του κατά Ματθαίον που λίγο πριν ακούσαμε. Υπήρχε, αγαπητοί μου, εποχή που όλοι πίστευαν. Άπιστος, άθεος, αλειτούργητος δεν υπήρχε ούτε ένας. Το πιο μεγάλο έγκλημα εθεωρείτο το να είναι κανείς άπιστος. Και το Σοκράτη ακόμη γιατί τον κατεδίκασαν. Διότι πίστεψαν τους οικοφάντες του ότι είναι άθεος και έτσι τον υποχρέωσαν να πιει το κόνιο. Τώρα η απιστία δεν προκαλεί φρίκη. Σήμερα ποιο θεωρούν σοβαρό έγκλημα. Την κλεψιά και τον φόνο. Αυτά κρίνονται άξια τιμωρίας. Τώρα η βλαστήμια, η απιστία και η αθεία διαδόθηκαν σαν την ψώρα. Από τις πόλεις έφτασαν μέχρι τα βουνά και οι άπιστοι είναι πολλοί. Πρώτα η απιστία απειλεί τα παιδιά και τους νέους. Πάνε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, ακούνε διάφορα πράγματα και γυρίζουν επηρεασμένοι και μετά ακούς να σου λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Αν τους ρωτήσεις γιατί δεν υπάρχει Θεός, απαντούν «Το λέει η επιστήμη». Ίσως όμως κάποιος μας πει «Εγώ για να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός θέλω αποδείξεις». Θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να αρχίσω από τώρα και να σας κρατήσω μέχρι τη νύχτα. Να συνεχίσω να σας μιλάω όλη την εβδομάδα για να σας αναφέρω όχι μια, δυο και τρεις και τέσσερις αποδείξεις, αλλά χιλιάδες και εκατομμύρια. Ότι υπάρχει Θεός που το βλέπουμε. Βγες έξω στη φύση, στα χωράφια. Περπάτησε στους κάμπους, ανέβα πάνω στα βουνά. Ρίξε μια ματιά τη νύχτα ψηλά στον ουρανό που λάμπουν χιλιάδες αστέρια. Δες τις λίμνες, τις πηγές, τα ποτάμια, τη θάλασσα. Τα ζώα και τα πουλιά, τα φυτά και τα δέντρα, όλα τα ωραία πράγματα που υπάρχουν. Ένα ερώτημα έρχεται από την παρατήρηση όλου του σύμπαντος. Ποιος τα έκανε αυτά? Μία απάντηση υπάρχει, αυτή που λέει ο Απόστολος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. «Πας οίκος κατασκευάζεται υποτινός, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός». Για το ζήτημα αυτό μιλάει και το σημερινό Ευαγγέλιο. Τι μας λέει? «Έχετε πίστη στο Θεό», λέει ο Χριστός. «Ρίξτε μια ματιά, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Δεν είναι ανάγκη να πάτε σε σχολεία και πανεπιστήμια για να διδαχθείτε ότι υπάρχει Θεός. Πάρτε στα χέρια σας ένα στάχι, από αυτά που είναι γεμάτο σήμερα ο κάμπος. Έτσι αδιάφορα τα βλέπουμε. Θα έπρεπε να τα βλέπουμε με άλλο ενδιαφέρον. Από πού προέρχονται όλα αυτά? Τα στάχια, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα μεγάλα. Από πού βγήκαν? Όλα βγήκαν από έναν σπόρο. Και ο σπόρος τις περισσότερες φορές είναι πολύ μικρός. Τόσο μικρός που μέσα σε ένα κουτί από σπίρτα χωρούν χιλιάδες σπόροι. Από ένα σπόρο βγαίνει βασιλικός. Από άλλο βγαίνει κρίνος, από άλλο στάχια. Από άλλο πεύκα πελώρια. Ένα σπόρος. Ποιος τον έφτιαξε? Όλη η επιστήμη δεν μπορεί ούτε θα μπορέσει να φτιάξει ένα σπόρο. Φτάνει ένα σπόρος να σου πει ότι υπάρχει Θεός. «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού», είπε ο Κύριος. «Για ιδέστε πως στολίζονται τα δέντρα. Γυμνά είναι το χειμώνα. Αλλά την άνοιξη, ποιος ράφτης τους κάνει τόσο όμορφες φορεσιές? Καμιά νύφη δε στολίστηκε τόσο όμορφα όπως η αμυγδαλιά? Ποιος δε θαύμασε τα λευκά της άνθη? Και όλα τα δέντρα έχουν τις φορεσιές τους, τις όμορφες φορεσιές που τους δίνει η θεία πρόνοια. Ρίξτε ακόμη», λέει ο Κύριος, «ένα βλέμμα στα πετεινά του ουρανού. Κοιτάξτε τα πουλιά, πού κατοικούν, πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους. Κοιτάξτε τις κινήσεις τους. Τα βλέπεις πώς μεταναστεύουν? Πριν το φθινόπωρο τα χελιδόνια αναχωρούν, διανύουν χιλιόμετρα χωρίς πηξίδες και χάρτες και πάνε τόσο μακριά. Ποιος τα οδηγεί? Και του χρόνου το καλοκαίρι να τα πάλι, στην ίδια φωλιά. Ποιος τα κατευθύνει? Όλα λοιπόν αυτά τα δημιουργήματα που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο διδάσκουν ότι υπάρχει Θεός. Εκείνος είναι ο δημιουργός που τα έφερε στην ύπαρξη, αλλά είναι και ο προνοητής που τα συντηρεί. Αυτό μας λέει ο Κύριος σήμερα. Ο Θεός φροντίζει για όλα,
για τα μυρμήγκια, για τις μέλισσες, για τα κρίνα του αγρού, για τα πουλιά του ουρανού, για τα ζώα της ξηράς και τα ψάρια της θαλάσσης. Το συμπέρασμα, εάν φροντίζει για ένα μυρμήγκι και φροντίζει πράγματι, αν φροντίζει για ένα πουλί, για ένα κρίνο, απείρως περισσότερο φροντίζει για τον άνθρωπο που είναι η κορυφαία αξία, το επιστέγασμα της θείας δημιουργίας. Φροντίζει ο Θεός, γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη. Πράγματι, όλα της προνοίας του Θεού είναι. Σκέψου λόγου χάρη τον αέρα που αναπνέεις. Πάνω στο φεγγάρι δεν υπάρχει αέρας. Οι αστροναύτες ανέπνεαν με φιάλες οξυγόνου και έτρεμαν μήπως πάσει φιάλη που είχαν μαζί τους. Και φύγει ο αέρας. Αέρας στο φεγγάρι δεν υπάρχει. Εδώ στη γη πνέει αέρας δροσερός. Εδώ ο ήλιος φωτίζει, εδώ νερά τρέχουν, ποταμοί δροσίζουν, εδώ ζώα, εδώ πουλιά, εδώ όλα τα αγαθά. Δεν υπάρχει αλλού ζωή. Αμέτρητα άστρα υπάρχουν, κανένα όμως δεν είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα για τη ζωή. Εν τούτης ο άνθρωπος αναπνέει τον αέρα και απολαμβάνει τα αγαθά χωρίς ευγνωμοσύνη. Κάθεται στο τραπέζι και όχι μόνο δεν κάνει σταυρό αλλά και βλαστημάει το Θεό. Αλλά θα έρθει η ώρα. Προφητεύω, λέει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, εορδέας και πρεσπών κυρός Αυγουστίνος, θα έρθει η ώρα που θα πεινάσουμε και θα διψάσουμε. Θα στερέψουν οι βρύσες, θα ξεραθούν τα ποτάμια και τότε σαν τα λυσασμένα σκυλιά θα τρέχουμε στις ρεματιές να βρούμε λίγο νερό. Θα διάσουν οι πόλεις. Ό,τι γράφει η Αποκάλυψη θα γίνει. Φύγαμε δυστυχώς μακριά από τον Θεό. Δεν πιστεύει κανείς. Και εσείς ακόμη, για να λέμε την αλήθεια, έχετε ερωτηματικά και αμφιβολίες. Και λέτε μέσα σας, τώρα, τι λέει αυτός ο παπάς, αυτός ο δεσπότης. Όχι τι λέω εγώ. Εάν εμείς σιωπήσουμε και οι πέτρες ακόμα που πατούμε και τα βουνά θα φωνάξουν ότι υπάρχει Κύριος του ουρανού και της γης, Δημιουργός και προνοητής όλων.

Ένα απόσπασμα από ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρέσπων και Ορδέας κ. Αυγουστίνου τον Ιούλιο του 1976. Είναι πολλά, αδελφοί μου, 46 έτη. Τόσα έχουν κυλήσει από τότε. 120 έτη έφτιαχνε ο Νόε την Κιβωτό. Ξέρετε πώς μοιάζουν οι σημερινές μέρες με τις μέρες του Νόε? Σαν δυο σταγόνες από κατακλυσμιαία, δικαία οργή του Θεού. Σαν δυο σταγόνες. Παράτινον, Κύριε, το έλεό σου εφημάς. Καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.

Πάμε σε ένα απόσπασμα από παλαιότερο ημερολόγιο, άθωνος, γαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, όρος ασύνορο τότε ο τίτλος του, και ένα απόσπασμα από μια επίσκεψή μας στις αυλές της Μονής Δοχειαρίου, γεμάτη από σταμιά. Η Δοχειαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της Θείας Ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο και αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα. Στην είσοδο της αυλής καθισμένο στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτο, στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει, εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθής θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευγγελίσθη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα, η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κήμη δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Αμυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη «Τούτη η άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός γέροντας Γρηγόριος, λοιπόν, και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχειαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθοι και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Ένα ανεξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους, τούτο το κοινόβιο.

και θα μείνουμε στα μέρη του Άθωνα και στην θεραπευτική του για τις ψυχές μας σκιά. Θα μας μιλήσει τώρα ο γέροντας Εφραίμ, ο δικαίος της Ιεράς Κοινοβιακής Σκήτης Αγίου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου στο Σεράι των Καριών, να έχουμε όλη την ευχή αυτού του φωτισμένου γέροντος. Πολλοί λένε να πεθάνω για να ησυχάσω. Μα τώρα είναι τα προϊόρτια. Άμα πεθάνουμε ατακτοποίητοι, ανεξομολόγητοι, έχοντας γραμμάτια στο Θεό, τότε θα αρχίσουν τα πραγματικά βάσανα. Εξομολόγησα ένα παιδί 23 ετών από την Άουσα που επιχείρησε 6 φορές να αυτοκτονήσει. Πάντα τον προλάβαιναν την τελευταία στιγμή και τον πήγαιναν στο νοσοκομείο. Μια μέρα πήγα στην Άουσα για να το εξομολογήσω. Με ενημέρωσαν ότι το προηγούμενο βράδυ αυτοκτόνησε. Είχε πάρει ισχυρά ποντικό φάρμακα και μέχρι να τον πάνε στο νοσοκομείο ξεψύχησε. Την 7η φορά τα κατάφερε. Τον γλίτωνε ο Θεός τόσες φορές για να μετανοήσει. Όμως δεν βρέθηκε ούτε ένας να παρηγορήσει και να στηρίξει ψυχολογικά το παιδί αυτό. Είναι και αυτό μια ελεημοσύνη, πνευματική και μάλιστα υψηλωτάτη. Αντίθετα όλη εκείνη η τοπική κοινωνία τον κατηγορούσε και τον κορόιδευε. Έχουμε χρέος ως χριστιανοί να στηρίξουμε με αγάπη τον κάθε συνάνθρωπό μας. Δυστυχώς καταντήσαμε να κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας και να βοηθάμε μόνο όταν έχουμε κάποιο συμφέρον από τους άλλους. Ο Δημήτριος Παναγόπουλος υπήρξε ένας όσιος λαϊκός ιεροκήρυκας, που όπως είδαν μερικοί σε όραμα καθώς ανέβαινε η ψυχή του στον ουρανό όταν εκοιμήθη, άγγελοι τον υποδέχθηκαν με τα λαμπάδων πολλών, δεξιά και αριστερά, καθώς και από πολλές σεσωσμένες ψυχές που βοηθήθηκαν από τα κηρύγματά του. Ο λόγος του έχει μια μοναδική εκφραστικότητα και μπορούσε να ταρακουνήσει και την πιο ράθυμη ψυχή. Ο Θεός δεν φωτίζει άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο. Φωτίζει όλους το ίδιο. Είναι σαν τις ακτίνες του ηλίου που μας φωτίζουν όλους το ίδιο. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται σε εμάς, κατά πόσο εμείς είμαστε δεκτικοί φωτισμού. Και αυτό εξαρτάται από την πίστη μας και την ζωή που κάνουμε. Γι' αυτό οι άνθρωποι, αν και κολυμπάνε μέσα στη χάρη του Θεού, που είναι πανταχού παρών, δεν νιώθουν όλη τη χάρη. Διότι άλλοι δεν πιστεύουν στο Θεό και άλλοι που τον πιστεύουν δεν διάγουν ορθόδοξα. Όσοι δεν νιώθουν τη χάρη του Θεού είναι ταλέποροι. Και ο πιο ταλέπορος όλων είναι ο διάβολος που δεν βιώνει καθόλου χάρη Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει από το εάν και κατά πόσο βιώνει τη χάρη του Θεού μέσα του από την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όλοι οι βαπτισμένοι μεταφέρουν μέσα τους τη χάρη λίγο ή πολύ, η οποία κατά την προσευχή γίνεται αισθητή και παρηγορεί τον άνθρωπο.

όσο για αύριο έχει ο Θεός. Αυτό είναι το φάρμακο, αυτή είναι η ελπίδα, η βεβαία ελπίδα που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού, με το φως που αφήνουμε, που επιτρέπουμε να εισχωρήσει μέσα μας. Αυτό είναι που θα μας αποτρέψει από την σκοτεινιά της απελπισίας και από τον μισόκαλο που συνεχώς μας ψιθυρίζει, αυτό που έλεγε ο γέροντας στο ξεκίνημα. Να πεθάνω για να ησυχάσω. Πόσες φορές, αδελφοί μου, δεν την έχουμε ακούσει αυτή τη φράση. Η ακριβώς αντίθετη, το αντίδοτο για αυτό το δηλητήριο είναι αυτό το βιωματικό. Έχει ο Θεός.

Πάμε στο βιβλίο «Τα θαύματα των χαιρετισμών σήμερα», ο πρώτος τόμος από τα θαύματα που έχει καταγράψει και μας τα έχει μεταφέρει με το δικό του υπέροχο και συγκινητικό τρόπο ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας κύριος Αριστομένης Φλουράκης, από τις εκδόσεις του Προμάχου Ορθοδοξίας. Και ο τίτλος αυτού του θαύματος, «Το λαδάκι δεν σώνεται από το καντήλι». Ένα απόσπασμα θα διαβάσουμε από αυτήν την θαυμαστή διήγηση, από αυτήν την αληθινή ιστορία. Ήταν 5η 30 Νοεμβρίου 2017, μνήμη του πρωτοκλήτου των Αποστόλων Ανδρέου, όταν επιστρέφοντας από τη Θεία Λειτουργία βρήκαμε στο ιστολόγιο των χαιρετισμών το ακόλουθο μήνυμα. Διαβάζοντάς το, διαπιστώσαμε πλέον ότι ήταν όντως θέλημα της Παναγίας μας η έκδοση του βιβλίου αυτού με τα σύγχρονα θαύματα των χαιρετισμών της, και έτσι όποιες επιφυλάξεις μας ήρθησαν και προχωρήσαμε στην έκδοσή του. Παραθέτουμε στην αγάπη σας αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ευλογείτε. Ονομάζομαι Γιώτα Ζήτα και θέλω να σας πω ένα μεγάλο θαύμα των χαιρετισμών της Παναγίας μας που ζω εδώ και κάμποσο καιρό. Τυχαία διάβασα πριν χρόνια το διπλό θαύμα σε άνεργο νέο που είχατε γράψει, και επειδή ήμουν κι εγώ άνεργος έκανα ό,τι και η κυρία Μαρία και αξιώθηκα να βρω εργασία μετά από 1,5 χρόνο ανεργίες. Δεν σας έγραψα τότε, μπορεί και να ντράπηκα, ειλικρινά δεν ξέρω το λόγο, δεν ήμουν τότε και πολίτη της εκκλησίας. Συγχωρέστε με. Πάντως από τότε έμαθα να λέω τους χαιρετισμούς απ' έξω. Μου τους χάρισε, όπως γράφετε κι εσείς, η Παναγία μας. Και όσο πέρναγε ο καιρός, τους έλεγα και τους λέω σχεδόν συνέχεια. Μετά από λίγο καιρό, οικονόμησε η Παναγία και βρήκα και πνευματικό, εξομολογήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Μετά από μένα ήρθε και η γυναίκα μου και, δόξα τω Θεώ, μπήκαμε σε μια σειρά στα πνευματικά. Επειδή η δουλειά μου είναι courier, δεν σταματάω να λέω τους χαιρετισμούς πάνω στο μηχανάκι και πιστεύω ότι η Παναγία μας με προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Το τελευταίο οχτάμινο, επειδή μας είπε μια Κυριακή σε ένα κήρυγμα ο παπάς μας, το πρωί με το που σηκωνόμαστε να τρώμε ένα κομματάκι αντίδωρο, να πίνουμε αγιασμό, να ανάβουμε το καντήλι και να θυμιάζουμε πριν ξεκινήσουμε τη μέρα μας, το κάνω ανελιπώς. Και επειδή αγαπώ τους χαιρετισμούς, με το που ανοίξω τα μάτια τους λέω, ενώ κάνω όλα αυτά που μας συμβούλευσε ο παπάς μας, 8 μήνες τώρα. Πριν κάνα δίμηνο παρατήρησα όμως ότι το πλαστικό δοχείο με το λάδι που βάζω στο καντήλι κάθε πρωί δεν άδειαζε καθόλου. Είδα δηλαδή ότι δεν κατέβαινε καθόλου η στάθμη του λαδιού. Μου έκανε εντύπωση και αποφάσισα να το παρατηρώ κάθε μέρα. Κάθε πρωί γέμιζα το καντιλάκι με το λάδι από την πλαστική μπουκάλα. Η στάθμη κατέβαινε λιγάκι και το άλλο πρωί που πήγαινα να ξαναβάλω λάδι την έβλεπα να είναι σχεδόν ξεχυλισμένη. Ρώτησα τη γυναίκα μου μη τυχόν αυτή γέμιζε την μπουκάλα από το 5 λίτρο μπιτόνι και μου είπε όχι. Μέρες το παρατηρούσα και κάθε πρωί το ίδιο. Το πλαστικό δοχείο με το λάδι ήταν μέχρι τα χείλη, πάνω. Σαν τον άπιστο Θωμά δεν πίστευα ότι γινόταν θαύμα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα έβλεπα στη ζωή μου κάποιο τέτοιο θαύμα. Μέχρι και που θέση άλλαξα της μπουκάλας και την έχωσα σε ντουλάπι για να δω αν σταματήσει να γεμίζει. Τίποτα. Εγώ γέμιζα το καντιλάκι και το άλλο πρωί πλαστική μπουκάλα ξεχυλισμένη. Επειδή φοβήθηκα ότι είναι πειρασμός, το ανέφερα και στην εξομολόγηση στο γέροντά μας και μου είπε να κάνω προσευχή, να το παρατηρώ αλλά να μην βάζω λογισμό υπερηφάνειας. Ότι τάχα ήμουν άξιος για θαύμα, για να μην πλανηθώ. Δεν ξέρω, πατέρες και αδελφοί μου. Κάτι μέσα μου λέει ότι είναι σημείο από την Παναγία μας, επειδή χαίρεται που της λέω συνέχεια τους χαιρετισμούς της. Κι έτσι αποφάσισα να σας το γράψω. Ο πνευματικός μου είπε να προσέχω και να μην το λέω πουθενά, για να μην το χάσω. Και σας το λέω εσάς για να το γράψετε, αν θέλετε. Για να βοηθήσουμε καμιά ψυχούλα να μάθει και αυτή να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Αλλά σας παρακαλώ, μην μπείτε το όνομά μου. Αν θέλετε στείλτε μου σας παρακαλώ όσα περισσότερα βιβλιαράκια των χαιρετισμών για να τα δώσω στο γέροντά μας, να τα δίνει στον κόσμο που θα πάει να εξομολογηθεί τώρα τα Χριστούγεννα. Η διεύθυνσή μου είναι με εκτίμηση
Ιώτα, Ζήτα. Διαβάζοντας το θαύμα αυτό, συνεχίζει ο Αριστομένης Φλουράκης, το μυαλό μας πήγε στο θαύμα που έγινε αιώνες πριν στο μοναχό Γενάδιο, το δοχιάρι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, που βρήκε μια μέρα τα πιθάρια γεμάτα λάδι και στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Και απαντήσαμε αμέσως στο μήνυμα του αδελφού ζητώντας του να μας στείλει το τηλέφωνό του. Μιλήσαμε και βρεθήκαμε διαζώσει στο σταθμό μετρό Ακρόπολη για να του δώσουμε το δεματάκι με τους χαιρετισμούς για τον πνευματικό του. Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για έναν απλό και σύγχρονο οικογενειάρχη, έναν συγκροτημένο άνθρωπο με βαθιά πνευματικότητα, χωρίς ίχνος θρησκοληψίας ή πιετιστικής υπερβολής. Και γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε να ανοίξουμε τη διήγηση με το θαύμα αυτό. Πάμε στο βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου να έχουμε όλη την ευχή του αγαπημένου μας παππούλη. Ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού 24 Μαρτίου του 1942 και ήμασταν στη Δράμα, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Η ξένη κατοχή ήταν βουλγάρικη. Οι στερήσεις, οι αρρώστιες και η πείνα είχαν πάρει τρομακτικές διαστάσεις και ο θάνατος στέριζε κάθε μέρα μικρούς και μεγάλους και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Μεταξύ των συγγενών μου είχα και μια μακρινή θεία Χίρα με 5 παιδιά. Τον άνδρα της τον είχαν σκοτώσει οι κατακτητές πριν από 6 μήνες, στις Φαγές, στις 29 Σεπτεμβρίου του 1941. Από τρόφιμα της είχαν απομείνει ένα δάκτυλο ελαιόλαδο και μια χούφτα καλαμποκάλευρο. Εκείνο λοιπόν το απόγευμα σκέφτηκε ότι αύριο του Ευαγγελισμού είχε έστω και κάτι λίγο για τροφή στα παιδιά. 100 δράμια αλευράκι και ένα δάκτυλο λαδάκι. Ξαφνικά τα μάτια της έπεσαν πάνω στο σβησμένο καντήλι που ήταν κρεμασμένο μπροστά στο εικονοστάσι. Και τότε μπήκε το δίλημα. Το λαδάκι στα νηστικά παιδιά της ή στο εικονοστάσι με την εικόνα του Ευαγγελισμού. Αποφασιστικά όμως έκανε το σταυρό της και είπε στην Παναγία: «Παναγία μου, εγώ θα σου ανάψω το καντήλι γιατί η μέρα που ξημερώνει είναι πολύ μεγάλη για την πίστη μας, αλλά και εσύ όμως, και εσύ ανάλαβε να μου θρέψεις τα παιδιά». Πήρε το λιγοστό λαδάκι και με αυτό άναψε το καντήλι της Παναγίας. Το ηλαρό του φως φώτισε το φτωχικό σπίτι και η καρδιά της γέμισε από γαλήνη. Αυτό του συνόδευσε στη βραδινή τους προσευχή και στον ύπνο τους όλο εκείνο το αξέχαστο βράδυ. Την άλλη μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία η θεία μου άνοιξε τον ντουλάπι για να πάρει το λιγοστό αλεύρι και έμεινε άφωνη. Τι βλέπει? Το λαδερό γεμάτο λάδι μέχρι πάνω και δυο σακούλες γεμάτες αλεύρι και μακαρόνια. Σταυροκοπήθηκε η γυναίκα πολλές φορές, δοξάζοντας

Δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αδελφοί μου. Μα με τη χάρη και το έλεος του Θεού αυτά τα τρία θαύματα με το λαδάκι που δεν στέρεψε. Όπως το έλεον δε στερεύει για εκείνους που βιώνουν το έχει ο Θεός, έτσι και το θεϊκό έλεος δεν εξαντλείται για όσους συνεχίζουν να το εκλιπαρούν. Είναι προσευχή σπουδαία αυτό το έχει ο Θεός. Είναι δοξολογική προσευχή. Μοιάζει, όπως έλεγε και ο Άγιος Παπατήχων, ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, ο Ρώσος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος αυτός, ο μεγάλος των ημερών μας. Μοιάζει να αμείβεται περισσότερο το δόξαση Κύριε από το Κύριε ελέησον. Έχει ο Θεός. Δόξαση ο Θεός. Παντοδύναμε, Κύριε. Δόξαση.

Και πάμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής να διαβάσουμε από το βιβλίο «Πολλές ιστορίες, μία η αλήθεια», μια έκδοση του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, του κυρίου Αγγέλου Γκούνη, θεολόγου, ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο. «Κάποτε ένας Άγιος Γέροντας προσευχόταν στο Θεό να του αποκαλύψει το μυστήριο, γιατί οι άνθρωποι δίκαιοι και ευσεβείς είναι φτωχοί, δυστυχούν και αδικούνται, ενώ πολλοί άδικοι και αμαρτωλοί είναι πλούσιοι και αναπαύονται. Και πώς ερμηνεύονται οι κρίσεις του Θεού. Ο Θεός, θέλοντας να τον πληροφορήσει, του έβαλε στην καρδιά τον λογισμό να κατεβεί στον κόσμο. Περπατώντας λοιπόν ο γέροντας, βρέθηκε σε έναν δρόμο πλατή από όπου περνούσαν πολλοί. Εκεί υπήρχε ένα λιβάδι και μια βρύση με καθαρό νερό. Ο αβάς κρύφτηκε στην κουφάλα ενός δέντρου. Ύστερα από λίγο εμφανίστηκε ένας άνθρωπος πλούσιος που ξεπέζεψε και κάθισε να φάει. Εκεί που αναπαυόταν, έβγαλε ένα πουγγί με 100 φλουριά για να τα μετρήσει. Αφού λοιπόν τα μέτρησε, νόμισε πως τα έβαλε πάλι στο ρούχο του. Αλλά εκείνα είχαν πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια σηκώθηκε και καβαλίκεψε το αλογό του χωρίς να γνωρίζει ότι αφήνει πίσω του τα φλουριά. Έπειτα πέρασε κάποιος άλλος οδοιπόρος για να πιει νερό. Βρήκε τα φλουριά, τα πήρε και έφυγε γρήγορα. Κατόπιν ήρθε άλλος ένας φτωχός οδοιπόρος, φορτωμένος και κουρασμένος για να αναπαυθεί. Ενώ έβγαζε ένα παξιμάδι για να φάει, γύρισε πίσω πλούσιος, έπεσε πάνω στο φτωχό με θυμό και του είπε: «Γρήγορα, δώσε μου τα φλουριά που βρήκες». Ο φτωχός με όρκους μεγάλους έλεγε πως δεν είδε τίποτα, δεν είδε τέτοιο πράγμα. Τότε ο πλούσιος άρχισε να τον δέρνει με το λουρί του αλόγου και με ένα χτύπημα στο μήνυγκα τον σκότωσε. Έψαξε όλα τα ρούχα του νεκρού, δεν βρήκε τίποτα και έφυγε πολύ λυπημένος. Ο αβάς, βλέποντας όλα αυτά, έκλαιγε και σπαρασόταν η καρδιά του για τον άδικο φόνο και παρακαλώντας τον Κύριο έλεγε: «Κύριε, ποια είναι η βουλή σου και πώς θα υπομένει αυτά η αγαθότητά σου». Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος και του είπε: «Μη λυπάσαι, γέροντα, διότι όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Άλλα κατά παραχώρηση, άλλα για παίδευση και άλλα για οικονομία. Μάθε λοιπόν ότι αυτός που έχασε τα φλουριά είναι γείτονας εκείνου που τα βρήκε. Ο δεύτερος είχε περιβόλει αξίας 100 φλουριών, αυτός όμως ο πλούσιος ως πλεονέκτης που ήταν, το πήρε δικαστικά μόνο για 50 φλουριά. Και επειδή παρακαλούσε ο φτωχός περιβολάρης τον Θεό να πάρει εκδίκηση, οικονόμησε έτσι ο Θεός και του τα έδωσε πίσω διπλά. Αντί 50, 100 φλουριά. Εκείνος δε ο άνθρωπος που φωνεύθηκε άδικα είχε κάνει έναν φόνο. Επειδή όμως είχε χριστιανικά έργα και θεάρεστα, ο Θεός, θέλοντας να τον σώσει και να τον καθαρίσει από την αμαρτία του φόνου, οικονόμησε να σκοτωθεί άδικα για να σωθεί η ψυχή του. Αυτός πάλι ο πλεονέκτης που έκανε τον φόνο έμελε να κολλαστεί από την φυλαργυρία και την πλεονεξία του. Γι' αυτό τον άφησε ο Θεός να πέσει στο αμάρτημα του φόνου, για να πονέσει η ψυχή του και να ζητήσει μετάνοια. Και να, τώρα, τα αφήνει όλα και πάει να γίνει μοναχός. Λοιπόν,

Είναι τώρα στο κελί σου και μην πολύ εξετάζεις τις κρίσεις του Θεού, διότι είναι ανεξερεύνητες και ανεξιχνίαστες. Άκουσε αυτά από τον άγγελο ο Αββάς και δόξασε τον Θεό. Οι άνθρωποι προσπαθούμε με τη λογική μας να δώσουμε απάντηση σε ερωτήματα που είναι πέρα και έξω από τις δυνατότητές μας και δεν προσδιορίζονται. Όπου ο Θεός βάζει μια τελεία, δεν μπορούμε εμείς να βάζουμε ερωτηματικό. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας μας σαν άνθρωποι είχαν και εκείνοι αγωνιώδη ερωτήματα. Ας δούμε την απάντηση και την πληροφόρηση που είχαν από τον Θεό. Κύριε, πώς συμβαίνει μερικοί να ζουν λίγο στη γη και άλλοι να φτάνουν σε βαθιά γεράματα? Και γιατί άλλοι να είναι φτωχοί και άλλοι να είναι πλούσιοι? Και άκουσε φωνή να του λέγει: Αντώνιε, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός κατά την κρίση του και δεν σε συμφέρει να τα μάθεις. Ας ακούσουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αντί επιλόγου. Οι θλίψεις καλλιεργούν την υπομονή. Η αγάπη του Θεού ξέρει και ρυθμίζει το μέγεθος των θλίψεων. Η Θεία Πρόνοια είναι ανεξήγητη και η φροντίδα του Θεού ακατανόητη. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος πολύ. Είναι αμέτρητες οι πτυχές της σημερινής μας θεματολογίας, αμέτρητες οι πτυχές της Θείας Πρόνοιας, του θεϊκού σχεδίου, της μέρημνας του Θεού για το πλάσμα Του. Όσο για αύριο έχει ο Θεός, όσα μηνύματα, κάθε βράδυ ένα τέτοιο, στέλνει αυτή η ψυχή που μας έδωσε την αφορμή για τη σημερινή μας θεματολογία. Να εύχεστε να είστε μέλη στα σχέδια του Θεού για τις δοκιμασίες που ζούμε, αλλά και για αυτές που θα έρθουν. Τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό. Να έχετε πίστη και υπομονή. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο Θεός. Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχέδιό Του. Πίστη και πολλές υπομονές χρειάζεται να έχουμε. Και για αύριο και για πάντα έχει ο Θεός.

καθρεφτιστούμε μέσα σε αυτά τα μηνύματα αυτού του αδελφού μας που βιώνει αυτό το καθημερινό μήνυμα, αυτήν την πνευματική ελεημοσύνη για την οποία έκανε λόγο πριν ο γέροντας Εφραίμ εκεί στο Σεραί, στις Καριές, που όλοι μας έχουμε χρέος να την κάνουμε. Ένα τέτοιο μήνυμα σφεύγει και από τα δικά μας χείλη και από τα δικά μας κινητά για να προσαρμοστούμε στην τεχνολογία που καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει και ευεργετικά για τις ψυχές μας. Να καθρεφτιστούμε σε αυτά τα μηνύματα και να συνειδητοποιήσουμε πως δεν αρκεί να μιλούμε για την ύπαρξη του Θεού, για την υπόστασή Του. Να γράφουμε και να πολυπραγμονούμε σχετικώς. Γιατί αυτό δεν είναι πίστη. Παρότι πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, πολλές φορές δεν πιστεύουμε, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο της ζωής μας και από αυτό το συνεχές και αγωνιώδες που όλοι μας βιώνουμε. Φαίνεται πως δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, και αυτή είναι η αληθινή πίστη. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Αυτό το έχει ο Θεός. Να παίρνουμε ελπίδα και χαρά από αυτές τις ψυχές που έχουν ρίξει τις άγκυρές τους ψηλά στον ουρανό. Το μόνο που ζητούν από τον προνοητή Κύριο είναι να τους εφοδιάζει με πίστη. Δεν θα δανειστούν ποτέ τους στενοχώρια. Άνθρωπος που γονάτισε μπρος του Θεού τη χάρη, στέκει ολόρθος στη ζωή με όσα κι αν έχει βάρη. Να γονατίσει η ψυχή μπροστά στον παντευεργέτη και προνοητή Θεού. Έχει ο Θεός, αδελφοί μου. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίσει ο Κύριος τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, πάντοτε εν Κυρίου.

0: θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη Παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
1: Ευχαριστώ καρδιακά τον Πατέρα Κυριακό για την αγάπη του και την πρόσκληση που κάνει πάντα σε εμάς αυτόν τον ευλογημένο χώρο εδώ. Να πω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αν το έχετε δει, λέγεται Ορθόδοξη Παιδαγωγία. Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος της Ορθόδοξης Παιδαγωγίας, διαχρονικά δηλαδή, θα τολμούσα να πω πως η Ορθόδοξία είναι μια βαθιά παιδαγωγία των πάντων. Εντοπίζω την παιδαγωγία στα παιδιά μας, ενώ η Εκκλησία έκανε παιδαγωγία για όλους μας, και το εντοπίζω στη σύγχρονη παιδαγωγία, που δεν σημαίνει παλιά είναι κάτι χαμένο, όχι. Τι λένε η σύγχρονη παιδαγωγή της Ορθόδοξίας μας για τα παιδιά μας. Και η καλύτερη παιδαγωγία που έχω για τη σύγχρονη εποχή είναι τα λόγια των συγχρόνων αγιασμένων γερόντων, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με τα παιδιά μας. Και έχω εδώ τα κείμενά τους, πήρα αποσπάσματα, αρανίσματα από τα λόγια τους, πολλές φορές και ερωτήματα, και θα διαβάζω λίγο τα κείμενά τους, όσο επιτρέπει ο χρόνος, και θα τα αναλύω λίγα και θα τα κουβεντιάζω. Αλλά και μόνο το άκουσμα των ευλογημένων λόγων των γερόντων, που είναι αγιοπνευματικοί και πνευματοφόροι λόγοι, είναι αρκετό για να αποκτήσουμε πολύ σπουδαίο υλικό για την πράξη της παιδαγωγίας, που όλους μας καίει δηλαδή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου, ή ως πνευματικός εγώ, ή ως γονείς εσείς, ή ως δάσκαλοι παρακάτω, αυτό μας καίει. Ποιο είναι το ακριβές μέτρο της παιδαγωγίας? Φυσικά αυτά που θα πω θα είναι αποσπασματικά μεν, γιατί είναι λίγη ώρα, αλλά μπορεί να οικοδομήσουν ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο νου σας, πάνω στο οποίο μπορεί να χαράξετε μια πορεία. Θα ξεκινήσω από κείμενα που βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ όμορφα, κείμενα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Τα βρήκα σε βιβλία του Γέροντα Σοφρονίου. Έχει μερικά κείμενα καταπληκτικά για την παιδαγωγία και θα τα τονίζω λίγο και τα απομνηματίζω. Πρώτα-πρώτα πήρα φράσεις του από την παιδαγωγία, όπως τα έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους που ρωτούσαν και εξομολογούνται. Έχουν αυτά απογραφή ως φράσεις. Οτιδήποτε γίνεται με τη βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Ό,τι γίνεται με βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, προσέξτε, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι μια πολύ κομβική φράση για την παιδεία, γιατί πολλές φορές ο παιδαγωγούμενος είναι ατίθασος και χρειάζεται την παιδαγωγία. Πιάνε τα μέτρα της βίας ή όχι? Βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει βιβλικά για τη βία και απαντήσω με τα λόγια του Χριστού, ο Χριστός ζητεί τη βία πάνω στον εαυτό μας. Οι βιαστέ αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Άρα δεν βιάζουμε κανένα με τα λόγια του Χριστού, αλλά βιάζουμε τον εαυτό μας για να κόψουμε τα πάθη μας. Και τολμώ να πω, είναι αυτό το αληθινό μέγεθος. Αναγκαζόμαστε να βιάζουμε τους άλλους παιδαγωγικά, όταν εμείς διβιάσαμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε οργή, θυμό κτλ. Και αντιμετωπίζουμε τον παιδαγωγούμενο με μια ταραχή που δεν πιάνει με τίποτε, τότε κατά ανάγκη φαρμόζουμε τη βία. Θα το δω και παρακάτω αυτό το θέμα, αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, με τη βία δεν γίνεται τίποτε, πρέπει να υπάρχει αγάπη και ελευθερία. Θα πείτε, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης. Επειδή είναι πολλά τα κείμενα που έχω, μερικά τα λέω ελεύθερα έτσι. Βλέπετε, ποια είναι τα